0: στα σούρμενα, στην καλύστη σουρμένων, που είναι τα σούρμενα, τα περίφημα βουνά, στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, της επαρχίας Τραπεζούντας. Η καλύστη ήταν ένα σύμπλεγμα οικισμών, είναι μάλλον, το Μπέσκιουι, καλά το λέω.
1: Ναι, το πεντάχωρι. Πέσκιο σημαίνει πενταχώρη στην ουσία.
0: Ωραία, γι' αυτό είσαι εδώ, Χρήστο, να μας εξηγήσεις. Όπου υποπτεύομαι εκεί, Χρήστο, ότι υπήρχε πολύ σπονδιακός πληθυσμός.
1: Ειδικά στα σούρμενα έχει ακόμα ανθρώπους ελληνόφωνους, οι οποίοι κρατούν αυτή τη διάλεκτο, την οποία στην ουσία τη μίλησαν οι παππούδες μας, τη φέρανε από εκεί εδώ πέρα και προσπαθούμε να την κρατήσουμε όρθια. Και ένα από τα όπλα μας είναι ο Αντέμεκης. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η μητρική του γλώσσα, σκέφτεται στα ρωμαϊκά, στα ποντιακά, ερωτεύεται, γιατί τα τραγούδια του έχουν και μέσα ερωτικά στοιχεία, στα ποντιακά, ονειρεύεται και είναι, νομίζω, από τους πιο χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες από τους οποίους μπορούμε να εμπνευστούμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη.
0: Λοιπόν, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο είναι Μπεσκιουλού Αντέμ. Καλά το λέω.
1: Ναι, Πέσκιουλής. Δηλαδή, αυτός ναι. Που είναι το Πέσκιουι.
0: Ωραία.
1: Το πενταχώρι.
0: Λοιπόν, Αντέμ, ο λόγος σε σένα. Πώς έχεις βιώσει όλη αυτή την κατάσταση, έτσι όπως γεννήθηκες, και το γεγονός ότι είσαι ξεχωριστός από και εσύ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες σου φυσικά, από τον ευρύτερο πληθυσμό της Τουρκίας και πώς σας υποδέχονται εκεί απέναντι σε αυτό.
2: Λοιπόν, εσείς τα περιγράψατε τα περισσότερα αυτά τα είπατε. Λοιπόν, εγώ τώρα, όπως είπατε και εσείς, γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ στο χωριό Καλίστη των Σουρμένων. Το χωριό μου, έτσι όπως είναι τα διπλανά τα χωριά, είναι 5 χωριά που είναι ελληνόφωνα χωριά, δηλαδή των Σουρμένων τώρα και σήμερα. Μιλείται και εδώ η ποντιακή γλώσσα, τα ρωμαϊκά που λέμε εμείς. Ρωμαϊκά τη γλώσσα μας, έτσι την ονομάζουμε. 5 χωριά μόνο εδώ στα Σούρμενα, εδώ στην επαρχία των Σούρμενων, δηλαδή είναι 5 χωριά.
0: Ποια και χωριά είναι αυτά, Αντέμ? Ποια χωριά είναι αυτά, θυμάσαι να μας τα πεις?
2: Αυτά τα χωριά, τα δικά μας τα χωριά είναι, το ένα είναι όπως είπα η Καλίστη, το άλλο το χωριό μας είναι η Μαζιρά, το άλλο είναι Ξοχόρ, το άλλο είναι το Αρχάγγελο, το άλλο το Άσπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι ικανόματα, όπως βλέπεις. Αρχάγγελος, Καλίστη, Ασπάλο.
0: Ναι. Δεν μου λες, Αντέμ, εκεί τώρα στην Τραπεζούντα, όλο αυτό το κομμάτι εδώ, πώς το υποδέχονται? Προφανώς εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ποντιακή ρίζα, είναι Τούρκοι γηγενείς και βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια, κρατάτε τη ρίζα σας, κρατάτε τη γλώσσα. Πώς σας υποδέχονται σε αυτό? Υπάρχει κάποια άσχημη αντιμετώπιση ή περνάει όμορφα και ωραία σαν κάτι το απλό και καθημερινό?
2: Κοιτάξτε, αυτή η γλώσσα υπήρχε εδώ, υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά τώρα και εμείς με το πέρασμα του χρόνου έδωσαμε και εμείς τον αγώνα μας, ειδικά εγώ εδώ τα πρώτα χρόνια που άρχισα να τραγουδήσω, εντάξει, στα χωριά μας, έτσι όπως είναι τα χωριά μας, απομονωμένα χωριά στην περιοχή μας εδώ, σε αυτά τα 5 χωριά, δηλαδή στο Πέσκιουι. Το Πέσκιουι σημαίνει πενταχώρι.
0: Ναι.
2: Έκανα και όταν έκανα την πρώτη κασέτα μου, την πρώτη, ας πούμε, σκογραφική δουλειά, τότε δεν υπήρχαν δίσκους. Ήταν τότε σε κασέτες και έκανα μια κασέτα και έτσι ονόμασαμε πάνω στην κασέτα σαν το καλλιτεχνικό το παρατσούκλι μου.
0: Ναι.
2: Και εδώ τώρα, πριν από αυτό, εντάξει, η γλώσσα μιλιότανε. Αλλά στην περιοχή μας, έκτος από την περιοχή όταν βγαίνανε και οι άνθρωποι, Παράξενο φαινόταν και για μας και για τους άλλους, επειδή ήταν, όπως είπα, απομονωμένα χωριά, τα χωριά μας, σε όλη την επαρχία της Τραπεζούντας, δηλαδή όχι μόνο σε εμάς εδώ στα Σούρμενα, σε αυτά τα συγκεκριμένα τα χωριά, και υπάρχουν και άλλα χωριά, δηλαδή προς το κατοχώρι είναι άλλα 27 χωριά που μιλάνε ποντιακά πάλι, ελληνόφωνα χωριά, άλλα 6 χωριά στην Τόνια, άλλα περίπου 10, καμιά δεκαριά χωριά στη Ματσούκα. Όλα αυτά τα χωριά είναι, δεν είναι μέσα στο κέντρο της Τραπεζούντας. Είναι πιο βαθιά, πιο...
1: Ναι, για να το ρίξουμε λίγα και αυτό, Νίκο, για να καταλάβεις, τα Σούρμενα που είναι ο Αντέμ είναι ανατολικά. Ο Όφης που είναι το κατοχώρι που ελαφέρει είναι ακόμα πιο ανατολικά. Η Ματσούκα, η Τόνια, η Ματσούκα είναι πάνω από την Τραπεζούντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς νότια. Η Τόνια είναι δυτικά της Τραπεζούντας.
0: Για πόσους κατοίκους μιλάμε αυτά τα χωριά, ξέρω εγώ, η Ματσούκα και η Τόνια?
1: Τώρα θα σε γελάσω, γιατί ξέρεις τώρα στην Τουρκία υπάρχει μια στιφιλία τα τελευταία χρόνια και τα χωριά δεν βρίσκονται σε ακμή.
0: Ναι.
1: Παρότι το οδικό δίκτυο έχει πραγματικά αναβαθμιστεί τα τελευταία 20 χρόνια προς αυτά τα χωριά, έχουν όλοι κάτι εκεί πάει προς το κέντρο. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετές χιλιάδες για αυτοί οι πληθυσμοί. Όσον αφορά κάτι που είπες για τους τουρκογενείς πληθυσμούς, οι τουρκογενείς πληθυσμοί είναι μόνο τσεπνίδες στην Τραπεζούντα. Οι περισσότεροι είναι φυλές ξεσλαμισμένες και είναι και Λαζοί που έχουν δικιά τους διάλεκτο, αλλά ήταν, φαντάζομαι, πιο φιλικοί απέναντί τους, έτσι, Αντέμ, στους Λαζούς. Και για να φέρω και λιγάκι να βγάλω τον Αντέμ από τη δύσκολη θέση, υπήρχε ένας ρατσισμός και μια πίεση προς όσους μιλούσαν τα ρωμαϊκά τότε, τουλάχιστον δημοσίως. Νομίζω τα τελευταία χρόνια, δεν κάνω λάθος, Αντέμ, από τη στιγμή που πήρε ο Ερντογάν την εξουσία, έχει αλλάξει αυτό. Και γι' αυτό δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει αυτό. Να λέμε και τα καλά, να λέμε τα στραβά, αλλά να λέμε και τα καλά όμως. Και αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θετικά.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να πάρει μια εικόνα και ο κόσμος για τον άνθρωπο που φιλοξενούμε εδώ και φυσικά και για τον Χρήστο Κωνσταντινίδη που προσφέρει τόσο πολλά μέσα από τις γνώσεις του στο ρεπορτάζ και θα μάθετε και άλλα πράγματα, γιατί ο Χρήστος έχει επισκεφθεί αυτούς τους τόπους από όπου και είναι η ρίζα του. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Αντέμ. Τώρα θα έλεγα, Χρήστο, να με βοηθήσεις λίγο. Στην προφορά, γιατί θα τα κάνω, ναι, μαντάρα.
1: Το πρώτο τραγούδι, ο τίτλος του είναι «Εγώ μόθανε το μάτεμ», που, για να το πούμε έτσι σε ελεύθερη απόδοση στα νεοελληνικά, σημαίνει «συγκινήθηκα». Είναι ένα τραγούδι νοσταλγικό. Εκεί ο Ντέμ, επειδή έχει ζήσει στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ, σαν εσωτερικός μετανάστες, το πούμε και έτσι, εκφράζει αυτή την νοσταλγία που είχε προς το χωριό του. Λέει, το χωριό μου, τα παρχάρια μου, όλο έρχονται στο μυαλό μου.
0: Ναι. Και... πώς το έγραψε αυτό το τραγούδι, Αντέμ, δηλαδή, πότε το έγραψε πρώτα απ' όλα και πώς ήταν έτσι ο συναισθηματικός σου κόσμος όταν το έγραφες?
2: Αυτό, Νικό, κοιτάξτε τώρα, όταν είσαι μακριά από τον τόπο σου, δυσμονείς τα μέρη που γεννήθηκες, όλα τα πάντα, δηλαδή εκεί τη ζωή, πώς ήταν, όπως δηλαδή ζυμώθηκες εκεί, πώς και τι, όλα αυτά, δηλαδή τα δυσμονείς. Και εγώ που ήμουνα στην πόλη τότε, τη δεκαετία του 90 προς το τέλος, από το 96 μέχρι το 2010 έζησα στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί πιο πολύ ξεκίνησε η καλλιτεχνική καριέρα μου, η πορεία μου, ας πούμε. Mm-hmm. Και τότε τα πρώτα χρόνια, δηλαδή που δεν μπορούσα, ήμουνα μακριά από το χωριό μου, ήμουνα μακριά έτσι κανονικά από τη ζωή, από εκεί όπως ήταν τα παρχάρια που λέμε, αυτά τα οροπέδια που έχουμε, που παίρνουμε τα ζώα μας και ανεβαίνουμε προς τα βουνά. Και όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα εκεί που ζούσαμε, όλα αυτά τα νοσταλγούσα, τα δυσμονούσα, και γι' αυτό από τότε ξεκίνησε, δηλαδή, από το 97-98, αλλά για πρώτη φορά όταν έκαναμε μια δισκογραφική δουλειά στην Ελλάδα, εκεί κυκλοφόρησε ως τραγούδι με τίτλο «Εγώ μόθανε το μάτι μου», όπως είπε ο Χρήστος. Ομοθάνε το μάτι, αν γέμισανε τα μάτια μου, δηλαδή. Γέμισαν από την νοσταλγία.
0: Σαν βούρκο, α πούμε. Κάπως
1: ναι, έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ωραία. Καλή ακρόαση σε όλους τους ακροάτες.

0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν ένα δείγμα.
0: Ναι, ένα δείγμα, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια.
1: Θα ακούσουμε. Να πω και κάτι για αυτό το τραγούδι. Ναι, εκτός από την νοσταλγία, στο τέλος καταλήγει ο Αντέμ, γιατί εκεί είναι και να καταλάβετε πόσο νοσταλγεί την πατρίδα του, που είναι στην πόλη, στην ουσία μια τεράστια πόλη, μια στην ουσία όχι πρωτεύουσα, αλλά η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, που είναι πολύ αλλαγμένη, συνοστισμός, όλα αυτά, και στο τέλος παραδέχεται ο Αντέμ στο τραγούδι: «Δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφη πόλη στη ζωή μου, στον κόσμο, από την Τραπεζούντα».
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το 2000 ακριβώς κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος με τουρκικά τραγούδια, στο οποίο όμως περιεχόταν και ένα τραγούδι στην ποντιακή γλώσσα ή διάλεκτο. Το 2005 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένας δίσκος καθαρά με ποντιακά τραγούδια, με τον Νίκο Μιχαηλίδη και τον Φίλιππο Κεσανίδη.
1: Κεσαπίδη.
0: Κεσαπίδη. Mm-hmm. Δεν φορά τα γυαλιά μου, Χρήστο, ευτυχώς που σας είδε εδώ και διορθώνεις. Και το 2007 στην Τουρκία κυκλοφόρησε επίσης ένας δίσκος με μεγάλη επιτυχία, που περιλαμβάνει και αυτό δύο τραγούδια ποντιακά. Τώρα, η γλώσσα σου, ας το πούμε, δηλαδή όταν σκέφτεσαι το πρώτο, σκέφτεσαι στα τουρκικά, σκέφτεσαι στα ποντιακά, σκέφτεσαι στα ελληνικά που σ' ακούω και τα μιλάς τόσο υπέροχα, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε, γιατί άλλο η ποντιακή διάλεκτο στην οποία έμαθες από μικρό παιδί και άλλο να μιλάς τα ελληνικά φαρσί.
2: Εγώ, όπως είπαμε, όταν γεννήθηκα μέχρι 6 χρόνων, μόνο ποντιακά ήξερα.
1: Μέχρι να πάει στο σχολείο, στην ουσία. Τα τουρκικά στο σχολείο τα μάθες.
2: Ναι, τα τουρκικά μετά που άρχισα στο σχολείο μάθα τα τουρκικά. Αργότερα που γνωριστήκαμε με τους φίλους, έτσι στη συνέχεια, δηλαδή πολλά, μετά το 98-99 που γνωριστήκαμε τότε με τον Νίκο τον Μιχαηλίδη, ένας αδερφικός μου φίλος, τον οποίο τον γνωρίζει και ο Χρήστος πολύ καλά. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι τον χρωστάω πάρα πολλά, επειδή ήταν ένα σάμα για μένα που έγινε αυτή η γνωριμία, και έκαναμε από εκεί και μετά για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας, τα τραγούδια που έγραψαμε, που τραγούδισαμε μαζί, συνεργάστηκαμε, και νομίζω μαζί, δηλαδή με τον Νίκο, άνοιξαν ένα άλλο δρόμο, ένα μουσικό δρόμο.
1: Χτίστηκε μια γέφυρα, νομίζω είναι η καλύτερη φράση που αντιπροσωπεύει αυτή τη φιλία.
2: Καλύτερα, έτσι, ακριβώς έτσι, αδερφέ. Τώρα παρηγεντάμε στην ερώτησή σου, τα ελληνικά μετά αργότερα τα έμαθα, δηλαδή την αγάπη που είχα για τη γλώσσα μου, για τη μητρική τη γλώσσα μου, στη συνέχεια που δηλαδή ο δρόμος έτσι όπως άνοιξε και για την Ελλάδα, ήρθα και στην Ελλάδα, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, συνεργάστηκα εκεί με πολλούς καλλιτέχνες. Και στη συνέχεια μάθα και τα ελληνικά.
1: Εντάξει, δεν διαφέρουν πολύ και από τα ελληνικά
2: ποντιακά, με τα ποντιακά. Τα ποντιακά τα σκέφτομαι.
0: Ναι, στα ποντιακά σκέφτεται. Αυτό, διαβάζω εδώ ότι ο μπαμπάς σου, όταν είσαστε πιτσιρικάδες, στις 15 λέξεις που έλεγε, οι 13-14 ήταν στα ποντιακά και οι υπόλοιπες ήταν στη γλώσσα, ας πούμε, που τέλος πάντων μιλούσαν εκεί οι περισσότεροι.
2: Ναι. Που έμαθα αργότερα.
0: Την επίσημη γλώσσα της χώρας, όχι, γιατί περισσότεροι μίλαγαν ποντιακά. Το πρώτο σου ταξίδι στην Ελλάδα πότε έγινε, Άντε?
2: Το πρώτο μου ταξίδι ήταν από το 2000 και μετά. 2000.
0: Ναι.
2: Και όπως είπα, τον Νίκο που γνωριστήκαμε με τον Νίκο, ήρθαμε και έκαναμε την προετοιμασία του δίσκου. Ακόμη αργότερα κυκλοφόρησε ο δίσκος.
0: Τι θυμάσαι τότε, είχες αγωνία να έρθεις στην Ελλάδα?
2: Θέλω να κάνω μια παράθεση.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Εδώ το 1998 που ήμουνα στην πόλη, τότε στην Κωνσταντινούπολη, τότε άρχισα να, και εκεί που πήγαινα τραγουδούσα, δηλαδή και οι χωριανοί, συγχωριανοί, όλοι όσοι μιλούσαν και ποντιακά, πιο πολύ αυτοί ήθελαν να πάω στα προγράμματα τους, τα προγράμματα τους, και το 1998 γνωριστήκαμε εκεί με ένα ο οποίος είχε μια δισκογραφική εταιρεία, και αυτός ήταν λαζός εκείνο τον καιρό. Τώρα γενικά στην Τουρκία κυκλοφόρησαν πάρα πολλά λαζικά τραγούδια.
0: Ναι.
2: Όπως ο Κιάζιν Κοϊντζιού και αυτοί όλοι, τους ξέρει ο Χρήστος που γνωρίζει καλύτερα, με τις γνώσεις του ξέρει καλύτερα. Ο Κιάζιν Κοϊντζιού και αυτές ήταν πάλι κοντοχωριανός με αυτόν και δεν γνώριζε πολλά πράγματα για τα ποντιακά. Και ήθελε λέει, να κάνουμε λέει, μαζί σου μια κασέτα. Τότε δεν υπήρχαν
0: δίσκοι, CD και λοιπά. Ναι, ήταν κασέτες.
2: Ήτανε κασέτες τέτοιες. Και αυτός ενθουσιάστηκε δηλαδή με τη γλώσσα μας, έτσι που οι περισσότεροι και ακόμα και στον σημερινό των πόντων δεν ήξεραν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν γνώριζαν και ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ποντιακά εδώ.
1: Υπήρχε μια συσκότηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, κοίτα.
1: Με την ανταλλαγή πληθυσμού.
0: Ένας να παρακολουθήσει ένα ρεπορτάζ και να δει όλο αυτό το κομμάτι και να μην έχει γνώσεις, του φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, πριν πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, την πρώτη φορά που ήρθες στην Ελλάδα, αν είχες αγωνία, τι περίμενες να συναντήσεις, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου επαφή με την Ελλάδα?
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα. Πρωτού να έρθω στην Ελλάδα, τα παιδιά που γνώρισα, δηλαδή τον Νίκο, τον Μιχαηλίδη, τον Φίλιππο, τον Κεσαπίδη, άλλα άλλους φίλους, ακόμα και που μέχρι τώρα έχουμε επαφές και συνεχίζει η φιλία μας. Όταν ήρθα εκεί, να σου πω την αλήθεια, δεν αισθάνθηκα να είμαι δηλαδή σε
1: ξένη χώρα.
2: Σε ξένη χώρα δηλαδή, δηλαδή έτσι όπως με υποδέχτηκαν όλοι οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη δοστασία, με πολύ μεγάλη φιλοξένεια, αυτό πάντα το λέω δηλαδή. Δηλαδή, δηλαδή
0: σαν να μην έφυγες από τον τόπο σου, δηλαδή σαν να μην άλλαξε κάτι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, Χρήστο, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι. Εσύ τώρα είσαι ο μεταφραστής μας.
1: Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο τραγούδι λέγεται «Επινάμε στα παρχάρια», σημαίνει πηγαίναμε στα παρχάρια, και αυτό νοσταλγικό. Θυμάται τις στιγμές στο χωριό.
0: Μας το είπε και νωρίτερα.
1: Ναι, που πήγαινε με τη μητέρα του πάνω και μαζεύανε, ξέρεις, χορτάρια, όλα αυτά για τα ζώα. Νομίζω είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Αντεμικίζη, από τα σουξέ, μπορούμε να πούμε.
0: Ωραία, πάμε.

0: Λοιπόν, ο δαίμον του μοντάζ το έφαγε. Τα έφαγε τα παρχάρια, έτσι.
1: Ναι, τα παρχάρια.
0: Ακούσαμε
1: τα...
0: τη θάλασσα Καραντενής.
1: Ακούσαμε τη θάλασσα Καραντενής, το οποίο είναι ένα τραγούδι από το δίσκο Ρωμαϊκά Τραγωδίας του 2005 με τον διδάκτορα ανθρωπολογίας Νίκο Μιχαηλίδη. Είναι ένα τραγούδι νοσταλγικό για τις γέφυρες που έχουν στηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Και θέλω να δώσετε σημασία σε αυτό το στίχο που λέει: πάντα έχω Σογιάννη, πάντα έχω δηλαδή δίπλα μου. Ασονέρο κουβαλό, άξον την τραγωδία, Ρωμαϊκά το τραγωδό. Είναι ένα κάλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, ότι εμείς εδώ μιλάμε. Μιλάμε ακόμα ρωμαϊκά.
0: Χρήστο, εσύ η ρίζα σου από πού κρατάει σκούφια?
1: Ακριβώς.
2: Τα ελληνικά εδώ στη Μαύρη Θάλασσα, στον Πόντο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά από αυτό που ρώτησες, Νίκο, η καταγωγή μου είναι από το Κοιλάδι Τραπεζούντας, από το Χαμψίκιο ή Ματσούκας, και έχω και κάποιες ρίζες από το Ερζερούμ.
0: Α, Ερζερούμσπορ.
1: Ερζερούμσπορ, ναι. Αλλά στηρίζουμε Τραπεζόνσπορ στην Τουρκία, για την οποία έχει γράψει και τραγούδι ο Αντέμ, όταν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Α, μάλιστα. Με τον Μπακασέτα και τον...
1: Τότε, το Σιώπη.
0: Και το Σιώπη. Λοιπόν, εσύ το πρώτο σου ταξίδι στα μέρη τα δικά σου, Χρήστο, πότε έγινε, ποιες ήταν, έτσι λίγο το συναισθηματικό σου κόσμο, γιατί προφανώς όταν πας και συναντάς τη ρίζα σου είναι κάτι το μοναδικό.
1: Το πρώτο ταξίδι έγινε μέσα από τα τραγούδια για μένα. Και αυτό, ξέρεις, άλλαξε, γιατί στην αρχή λες, πολλά τραγούδια είναι κάπως μυρολόγια, στενάχωρα. Ακούς που μιλάνε για παρχάρια, και όταν ξέρεις, εξελίχθηκε το ίντερνετ, είχαμε το Google Maps και μπήκαμε από πάνω και είδαμε τι παίζει εκεί. Λες, ρε φίλε, εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν να πολλούσαν αυτά τα μέρη τα οποία ήταν πανέμορφα. Ένας επίγειος παράδεισος είναι ο Πόντος, ο Ανατολικός Πόντος ιδιαίτερα. Το πρώτο μου ταξίδι το έκανα το 2018. Είχα πάει εκεί για 15 μέρες. Ήταν και μια δύσκολη περίοδος για την Ελληνοτουρκία τότε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω τότε στην λειτουργία της Παναγίας του Μελά. Νομίζω ότι υπήρχε απαγόρευση. Ναι, ήταν κλειστό το μοναστήρι ακόμα λόγω εργασιών. Είχα πάθει πλάκα με την τραπεζούντα, γιατί τα κτίρια της, τα οποία τα περισσότερα

0: από τη μία απεναντία στην άλλη. Και δένει πάρα πολύ αρμονικά το τοπίο, η θάλασσα και τα κτίρια, αυτά που σου προανέφερα, και τη φύση, τα βουνά, γιατί από πάνω το Μύθριον Όρος δεσπόζει πάνω την τραπεζούντα. Το λοιπόν, πόσδεπε.
1: Πώς σας υποδέχτηκαν εκεί, δηλαδή ήταν μία παρέα, προφανώς δεν πήγες μόνος σου, με κάποιο γκρουπ Ελλήνων, έτσι. Αυτό το κομμάτι της υποδοχής από την ντόπια κοινότητα και όλα όσα συζητήσατε για τον ποντιακό πληθυσμό της περιοχής, δηλαδή τι υπάρχει σήμερα ως αντίληψη για όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
0: Εντάξει, είναι πολύ πιο ανοιχτή όσον αφορά τους ανθρώπους αυτούς, από τους Τούρκους εννοώ, από αυτούς που ζουν εκεί. Δεν είναι όπως πάρε στο παρελθόν. Εντάξει, εκεί στο 2018 όταν πήγα, συνάντησα τον Αντέμ σε πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις.
1: Αυτή ήταν η πρώτη σας από κοντά συνάντηση.
0: Από κοντά, ναι. Είχα κάνει κάποια θέματα έτσι, γραπτά, κάποια δημοσιεύματα, αλλά τότε πρώτη φορά ήρθαμε τετά τετ. Στα Σούρμενα ήταν, αν θυμάμαι καλά. Μετά ξαναπήγα το 2021, με φιλοξένησε και σπίτι του, γνώρισα την οικογένειά του, τα παιδάκια του. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφο το μέρος αυτό, στην Καλίστη που λέει. Είναι χαμένο μέσα στα πλατάνια, στα ελάτια. Το ελάτι είναι ένα δέντρο που αναφέρονται εκεί, το οποίο μοιάζει με το έλατο, αλλά δεν είναι έλατο. Είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Πρέπει να το επισκεφτεί κανείς για να καταλάβει τι είναι ο Πόντος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Αντέμ, τώρα, που είναι πολύ σημαντικό. Έφυγες από την Κωνσταντινούπολη, που για μένα, αν με ρωτήσει, είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή μου, αλλά γυρίζεις στον τόπο σου. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ότι πήγες σε μια μεγάλη πόλη, όπου δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για να κάνεις και αυτό το οποίο γεννήθηκε, στο ταλέντο σου, να το βγάλεις, να το αποδώσεις στον κόσμο. Και εσύ όμως έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι εγώ θέλω να γυρίσω εδώ, στον τόπο μου. Αυτό όλο θέλω να μου πεις, δηλαδή από το χωριό στη μεγάλη πόλη και πίσω ξανά, γιατί εδώ είμαστε ταγμένοι, ας το πούμε. Η ζωή μας έταξε εδώ.
2: Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη, εντάξει, οι μεγάλες πόλεις πάντα έχουν μεγάλες ευκαιρίες, όπως είπες και εσύ. Έχουν πλεονεκτήματα, αλλά έχουν και μειονεκτήματα. Για μας μεγάλωσαν έτσι σε χωριά, ας πούμε, δηλαδή σε μικρές περιοχές. Τώρα, στην πόλη, από τη μία μεριά που πήγα, ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα που πήγα και συνάντησα και έκανα, δηλαδή, όλη την καριέρα μου. Από την άλλη μεριά, μόλις πάτησα στη ζωή, γεννήθηκα εδώ, και ο τρόπος ζωής που είχα, εκεί και δεν τη βρήκα, δηλαδή, εκείνη τη ζωή.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και τη λησμονούσα. Και ήθελα να γυρίσω πίσω πάλι, να πιάνω το νήμα, δηλαδή, από εκεί που το έχασα, από εκεί που το άφησα.
1: και... Εκεί που το έχασα, όπως το λες.
2: Ναι, γι' αυτό, δηλαδή, ξέρεις, αισθανόμουν σαν να είχε τελειώσει, δηλαδή, κάπως η συνέχεια της ζωής μου, δηλαδή, επειδή ζούσα σε ένα πάχαλο, έτσι, δηλαδή, σε ένα χαμένο...
1: μια νέα ζωή, δηλαδή, που δεν ήταν αυτή που, που έμοιαζε με τη δική σου.
0: Στα ποντιακά λέμε μια έκφραση, καλαμπαλούκα φτάμε.
1: Πώς το πες?
0: Καλαμπαλούκα φτάμε. Αυτό το πράγμα είναι η Κωνσταντινούπολη. Καλαμπαλίκι.
1: Καλαμπαλίκι, ναι.
0: Όχι αυτό όπως το λέμε. Το καλαμπαλούκι είναι συνωστισμός.
1: Λοιπόν, Αντέμ, πες μου για την πρώτη συνάντηση εδώ με τον Χρήστο. Πώς ανταμώσατε? Είχατε ξεκινήσει μια επαφή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, και με το δημοσιογραφικό κομμάτι του πάντα δραστήριου στο χώρο αυτό, ο Χρήστου Κωνσταντινίδη. Αλλά η πρώτη συνάντηση, γιατί μας λέει εδώ το πολύ πολύ σημαντικό τη λέξη φιλοξενία, που είναι ελληνική λέξη. Άνοιξε στο σπίτι του για να μπει αυτός ο άνθρωπος μέσα και το φιλοξένησες δίπλα στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου. Πολύ σημαντικό.
2: Να είναι καλά. Και αμένα, εντάξει, ο Χρήστος είναι ένας αδελφικός φίλος, αλλά και η σύζυγος του και με αυτήν και με την αδελφή της σύζυγος του.
0: Ναι.
2: Γνωριζόμασταν και με αυτούς, τότε που

0: στην Ελλάδα που κατέβηκα, ήρθα και τραγούδησα ένα διάστημα που έζησα και στη Θεσσαλονίκη. Τότε γνωριζόμασταν, μετά δεν ήξερα ότι ήταν παντρεμένη και μετά όταν το είδα και αυτό, αυτό με χαροποίησε πιο πολύ.
1: Ναι, ναι. Λες εντάξει, πέσανε καλά.
2: Ναι. Ωραία. Δέσαμε πόντι. Να πω κάτι, φιλοξενία στα ποντιακά, φιλοξενώ είναι η λέξη μονάζω. Δεν λέμε φιλοξενώ στα ποντιακά.
0: Μονάζω.
1: Λοιπόν, πάμε μονάζω, να ακούσουμε το επόμενο εκκλησία. Τραγούδι, Χρήστο.
2: Λοιπόν, εδώ. Είμαστε στο track 4, είναι ο Βαζελώνας. Ένα τραγούδι κραυγή αγωνίας για το μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του Βαζελώνα, που μάλιστα κινητοποίησε τις τουρκικές αρχές για να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του μοναστηριού.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα πρώτη φορά το 2019, όταν είχα πάει στον Πόντο και το είχε τραγουδήσει σε ένα γκρουπ ο Αντέμ, στο Ινάν Καντερσλέρ, αν θυμάσαι, Αντέμ, εκείνο το χειμώνα, πριν το Καλαντάρ. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι και έχει ένα κάτι ξεχωριστό, ότι είναι σε ρυθμό διπάτ, του χορού διπάτ. Ο χορός διπάτ, από ό,τι έφυγαν οι Έλληνες μετά τον εξεριζωμό, χάθηκε στη μουσική αντίληψη.
0: Χάθηκε.
2: Αυτός που το έφερε ξανά πίσω στον Πόντο ήταν ο Αντέρ Μικής.
1: Ωραία, πάμε. Α, τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που έφυγανε σε και έφυγαν. Σαν μακρά.

0: Και πάμε λοιπόν, εντάξει, πραγματικά εντυπωσιακό και εμένα μου άρεσε και αυτό που είπατε, ρε παιδιά, ότι αυτό το τραγούδι έγινε το εφαλτήριο για να ξεκινήσει κάτι και να γίνει, να φτιαχτεί μια κατάσταση.
1: Υπήρχαν
0: δημοσιεύματα
1: σε αυτό το καλοκαίρι που λέγανε ξεκινάνε οι εργασίες άμεσα για να, να μπουν καθαρά μονασύρια σε σειρά, γιατί είναι εγκαταλελειμμένα, μόνο τη σουμιλά είχαν φτιάξει, την είχαν αναστηλώσει. Και ναι, νομίζω ότι η πρώτη κραυγή αγωνίας για αυτά τα μνημεία ήταν το τραγούδι του Αντέμικης.
0: Αντέμ, έχουμε 4 λεπτά μπροστά μας, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος δυστυχώς. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι στα γρήγορα να μου πεις για το πέρασμά σου εδώ από τη Θεσσαλονίκη και να μου πεις, θα σου αφήσω το λόγο για να το πάρεις όλο πάνω σου, και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου στο κομμάτι του καλλιτεχνικό.
1: Είναι το Αντέμ.
0: Αντέμ.
1: Μας ακούει.
2: Ναι,
1: Έλα.
2: Ακούμε.
0: Ναι. Άκουσες την ερώτησή μου.
2: Άκουσα.
0: Ωραία.
2: Τώρα καταρχάς θέλω πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω εσένα, τον Χρήστο και όλους όσους μας άκουσαν, να είναι καλά.
0: Ξέρεις πως έγινε με τον Χρήστο, έτσι, είδα εγώ ένα ωραίο...
1: Αυτό το τραγούδι για το Βαζελόνα είναι.
0: Θεματάκι, ναι, αυτό το τραγούδι, αυτό και λέω τι είναι αυτό, διάβασα λίγο την ιστορία. Λίγο απ' έξω την ήξερα για να είμαι ειλικρινής, αλλά εντυπωσιάστηκα ακόμα παραπάνω και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε Χρήστο, το ξέρεις αυτόν τον τύπο? Μου λέει πλάκα μου κάνεις τον Αντέμ, μισό λεπτό. Ρε εσύ, του λέω, μπορούμε να τον καλέσουμε στην εκπομπή να βγει να μας μιλήσει? Μου λέει το έχω τώρα αυτό, σε 5 λεπτά μου παίρνει, μου λέει τον κλείσαμε για την τάδε ημερομηνία, τάδε ώρα και έτσι είμαστε εδώ στην παρέα σήμερα.
2: Και εμείς κανονικά ξέρεις η καλλιτέχνη, η μουσική, έτσι πολύ νωρίς τέτοια ώρα δεν σηκωνόμαστε.
0: Καλά, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Έπρεπε να βρούμε την ημερομηνία.
2: Πουλιά είμαστε, εγώ πολύ αργά πάλι κυβερνικά. Αλλά το πρωί...
0: Έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο εδώ, να ξέρεις, γιατί είμαστε και εμείς λάτρες της μουσικής και έχουμε ξυπνήσει μουσικούς. Ποιος ξέρει τι μας έχουν σούρει. Λοιπόν...
1: Η στόχη σου, Αντέμ, η στόχη, θέλουμε να μάθουμε ποια είναι τα πλάνα σου για το μέλλον.
2: Έχω άλλα μερικά κομμάτια έτσι που δημιούργησα, τύχη μουσική πάλι που ανήκουν σε μένα, αυτά θέλω να τα τραγουδήσω. Είναι ένα τραγούδι που το ξεκίνησα εδώ και πολύ, έχει πολλά χρόνια πριν, πολύ καιρό, αλλά δεν το τελείωσα. Είναι που ήρθα στην Ελλάδα και όλους τους ελλαδικούς πόντιους γνώρισα από τότε, δηλαδή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την Ελλάδα που διανορχόμουνα, και τους ανθρώπους που γνώρισα που με αφηγήθηκαν ιστορίες και τα λοιπά, όλα αυτά μέσα σε ένα τραγούδι. Πολύ ωραίο γι' αυτό.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό, αφηγήσεις
1: Ναι. Ανυπομονώ να το δω αυτό το τραγούδι. Και τώρα που με έβαλε στο τρυπάκι, θα πρέπει να πάρω αποκλειστικό Αντέμ. Αποκλειστικό θέμα για τα νέα τραγούδια σου.
2: Ναι, εγώ τώρα. Εντάξει, αυτό το μεγάλο το κομμάτι, το νοσταλγικό το έχω. Αλλά και κάποια, ξέρεις, έτσι κάποιες.
0: Λεπτομέρειες, ας πούμε, ναι.
2: Ναι, λεπτομέρειες στη ζωή μου, δηλαδή, μου δίνουν έτσι να σκέφτουμε, δηλαδή, να συλλογίζουμε.
0: Ναι.
2: Αφοσιώνουμε πάνω σε αυτό, γι' αυτό και αυτό σημαντικό ήταν για μένα, δηλαδή, που ήρθα και γνώρισα τους ανθρώπους, πόση θερμή υποδοχή να έχω, δηλαδή, από τους ανθρώπους. Και γι' αυτό... Λέω, χρωστάω ένα καλό τραγούδι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ένα καλό.
0: Λοιπόν, το περιμένουμε. Το περιμένουμε. Λοιπόν, Αντέμ, Χρήστο, θέλω να κάνουμε το εξής, να αποχαιρετήσουμε τον Αντέμ, αλλά θέλω να μας προλογίσεις τον τρόπο με τον οποίο.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω, για να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας με κάτι λαχταριστό. κάτι που θα τους ανοίξει την όρεξη, γιατί ο Αντέμ δεν έχει μόνο μυρολόγια και αυτά τα νοσταλγικά τα τραγούδια, έχει και ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην ποντιακή γαστριμαργία. Λέγεται τα μαϊρεάτα, τα μαγείρεματα δηλαδή, και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινά με μια συνταγή για το πώς φτιάχνεται το χαβίτς. Το χαβίτς είναι ένα ποντιακό, πιο ποντιακό πεθαίνεις φαγητό, κουζίνα πόβερα, είναι καλαμποκίσιο αλεύρι το οποίο το καβουρδίζεις με βούτυρο και μετά ρίχνεις κτηροκλωστή και γίνεται ένα μείγμα πολύ όμορφο, πολύ εύγευστο.
0: Λοιπόν, Αντέμ, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ, θα σε ακούσουμε και θα σε αποχαιρετήσουμε, και σένα Χρήστο να είσαι καλά, ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθύντης σύνταξης του Πόντος News.
1: Πόντος Voice.
0: Voice. Α, εντάξει, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, και Αντέμ, εκεί στην παρέα μας κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και ακούστε τώρα εδώ πως θα φάτε αυτό το καλαμποκίσιο κόλπο.
3: Σουπάδε είναι αλεύρα, παρχαρί τυρί, παρχαρί βούτυρο, άλας και νερό. Σωτιά να βάλουμε το βούτυρο, ως λύεται και ως να κοκκινείς, να περιμένουμε. Ύστερα να βάλουμε σουπάδε είναι τα αλεύρα και να καβουρεύματα. Αν εγρυκούμε, εκαβουρεύτανε τα αλεύρα, τότε να γομώνουμε το νερό σωτηράν και ως να βράς με το χουλάρ να ταράζουμε το. Να γρυκούμε, ευράσε, τότε πά το τυρί να τσερίζουμε και απέναν ένα να σύρουμε απές σωτηράν. Και απ' εκεί ελίον αν περμένουμε, ευσέθεν. Τώρα ας ευγάλουμε σωτηράν, βάλουμε το σε ένα σκεύος. Ελάτε παιδιά, μικρή. Άιντε, ας πάμε τρώουμε.

0: ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πάμε ξανά στα θαύματα. Νομίζω από τις ωραιότερες μελωδίες που έχει συνθέσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη βεβαίως ερμηνεύει, και ποίηση του Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά, από ποιο σημείο αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε, είτε εντός της ελληνικής επικράτειας είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η Φωνή της Ελλάδας ούτως ή άλλως παραδοσιακά απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Επίκεντρο πάντα σε αυτή την εκπομπή είναι οι δράσεις, οι αγωνίες, τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού, και να γνωρίσουμε διάφορους συλλόγους ομογενειακούς σε όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες, ξεχωριστούς ανθρώπους που διαπρέπουν έξω. Και που, απλώς το θυμίζω, προβάλλουμε και εκείνους τους Έλληνες που μένουν εδώ μόνοι μας στην πατρίδα μας, αλλά φεύγουν στο εξωτερικό και δείχνουν εκεί τη δουλειά τους, οπότε και εμείς από εδώ προσπαθούμε έτσι να τους αναδείξουμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, και σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, έχω εκλεκτό καλεσμένο δίπλα μου. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον Δόκτωρ Νικόλα Ορίγα. Είναι διακεκριμένος ψυχίατρος, νευρολόγος και παιδοψυχίατρος. Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο αρκετά χρόνια τώρα. Διευθύνει και το δικό του ιατρικό κέντρο εκεί. Έχει ενεργή παρουσία στον χώρο των ομογενειακών φορέων της Γερμανίας. Οπότε σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πολλά μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να μιλήσουμε για τη διασπορά, για το μέλλον των ομογενειακών φορέων και για το συγγραφικό του έργο. Με έμφαση στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία εκτός συνόρων, σκέψεις για την Ελλάδα, τη διασπορά και τη δημοκρατική ευθύνη», και το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο είναι καθαρά έτσι ιατρικό, «Κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας σε ίδρυμα για άτομα με νοητική αναπηρία». Και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο Ατριδών Κύκλος. Καλωσορίζω όμως στην συντροφιά μας τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βυσαρίωνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και πραγματικά μεγάλη μου τιμή, όπως το είπα και πριν, γιατί είναι, θέλω να σας γνωρίσουν και σαν προσωπικότητα και την πορεία σας, οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, και να μιλήσουμε βεβαίως και για τη δημοκρατία σήμερα και για το μέλλον της διασποράς και των ομογενειακών συλλόγων. Αλλά θα προσπαθήσω έτσι να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή εντός εισαγωγικών. Να σας ρωτήσω λοιπόν, πότε και πώς πήρατε την απόφαση να σπουδάσετε ιατρική? Υπήρξε έτσι κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, ένα πρόσωπο που σας επηρέασε, ήταν κάτι που το θέλατε από μικρός?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που πραγματικά δεν την είχα σκεφτεί ότι θα μου την κάνατε, αλλά μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή ήμουνα στην ηλικία περίπου των 16, εκεί περίπου. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου κατάγεται από το Κιάτο και εμείς μέναμε Αθήνα, αλλά λόγω του ότι πηγαίναμε συχνά στο Κιάτο, μας πήγαινε ο αδερφός μου με το αμάξι του στο Κιάτο. Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, 13 χρόνια περίπου, ο οποίος ήταν τότε πολιτικός μηχανικός. Εγώ λοιπόν φανταζόμουν ότι θα ακολουθήσω τον αδερφό μου, δηλαδή λέω θα έχει στρωμένη δουλειά, θα γίνω και εγώ, θα πάω πολυτεχνείο, θα γίνω και εγώ πολιτικός μηχανικός, έτσι σκεφτόμουν. Αλλά ο αδερφός μου, ο οποίος είχε πρόσφατα γυρίσει από την Αμερική, είχε και αυτός πάει για 5 χρόνια στη Νέα Υόρκη για μετεκπαίδευση κτλ. και είχε δουλέψει κιόλας εκεί και είχε γυρίσει και μου είπε ότι μου είπε σε εκείνο το ταξίδι που πηγαίναμε, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν ησυχά γιατί καθόμαστε οι δυο μας μπροστά και οι γονείς μου από πίσω και δεν μιλάγανε, ήταν ήσυχα τα πράγματα, mm-hmm. βράδυ, και μου λέει τι θα κάνεις Νίκο, μου λέει, με το πανεπιστήμιο. Και του λέω τι θα κάνω Τόλι, του λέω θα γίνω κι εγώ σαν και σένα. Μου λέει κοίτα, επειδή η κατάσταση είναι λίγο περίεργη με την οικονομία και τα λοιπά, δεν είναι πάντα καλά αυτό να είσαι σε αυτό το χώρο, και από ό,τι φαίνεται εσύ θα είχες, μπορούσες να μπεις και σε άλλο χώρο όπως αυτό της ιατρικής. Και του λέω εγώ να πω στην ιατρική όπου και ως που και πώς το σκέφτηκες. Μου λέει νομίζω ότι θα σου τέριαζε, έτσι μου το είπε. Έτσι δηλαδή από σαν αδερφός.
0: Όπως, ναι, και υπήρχε, ναι, και η διαφορά της ηλικίας, άρα κάτι,
1: ναι,
0: είδε.
1: Κάτι είδε, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό μετά εγώ εκείνη την ώρα αντέδρασα και είπα όχι, θέλει να με ρίξει.
0: Να μην με βοηθήσει.
1: Να με βγάλει από τη μέση.
0: Ναι, ναι. Έτσι μην τυχόν γίνω καλύτερος πολιτικός μηχανικός από αυτόν. Ναι.
1: Και, αλλά μετά όταν το σκέφτηκα και τα λοιπά, λέω εντάξει, για να το πει, του έδωσα μια βάση. Και άρχισα μετά να πηγαίνω, ας πούμε, να ασχολούμαι με τις εισαγωγικές για την ιατρική σχολή. Mm-hmm. Τελικά κατέληξα στην ιατρική. Μπήκα, ας πούμε, με τις εισαγωγικές, με την πρώτη, ας πούμε, στην ιατρική Αθηνών. Ήταν βέβαια λίγο δύσκολο αυτό, διότι ξέρετε πως ήταν τότε με τις εισαγωγικές. Ήταν πολλές, πάρα πολλές οι συμμετοχές και πολύ λίγες οι θέσεις. Mm-hmm. Είχαμε μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εγώ δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Ήλπιζα, ας πούμε, πάρα πολύ να μπω Αθήνα. Τις άλλες σχολές, οδοντιατρική, φαρμακευτικό που ήταν και αυτές, τις δήλωνες μεν, αλλά εντάξει, τις δήλωνες.
0: Δεν ήταν αυτός όμως ο στόχος.
1: Δεν ήταν ο στόχος και θα συνέχισα εγώ δηλαδή. Αλλά δόξα τω Θεώ τα κατάφερα από την πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να είμαι στην ιατρική Αθηνών. Ακριβώς με την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, με την αλλαγή της Χούντας, mm-hmm. Και επομένως μπήκα σε μια περίοδο που το φοιτητικό κίνημα ήταν πάρα πολύ έντονο.
0: Και εκεί ασχοληθήκατε ουσιαστικά και με το κομμάτι της πολιτικής σου.
1: Ναι, ναι, με κέρδισε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και πάρα πολλούς φοιτητές τότε, mm-hmm. που είχαν, ας πούμε, ενδιαφέροντα δημοκρατίας, όλα αυτά. Με αποτέλεσμα μετά να θέλω να συντεριάξω αυτά που έκανα στο πολιτικό τομέα με την ιατρική μου, με τις ιατρικές μου γνώσεις, και γι' αυτό κατέληξα και στην αυτή την ειδικότητα, δηλαδή
0: στην ψυχιατρική,
1: στην ψυχιατρική νευρολογία, δηλαδή άρχισε και με ενδιαφέρον ο εγκέφαλος πιο πολύ από τα άλλα τμήματα, από τα άλλα όργανα του σώματος, γιατί πιστεύω ότι μέσω του ενασχόλησης μου με τον εγκέφαλο θα μπορούσα να πω αν υπήρχε κάποια δυνατότητα και κάτι καινούριο, γιατί πραγματικά ήταν ένας τομέας που τότε εξελισσόταν ο εγκέφαλος, mm-hmm. ενώ όλα τα άλλα όργανα ήταν πάνω κάτω γνωστά, δηλαδή ναι. η καρδιά, οι έρευνες και τα λοιπά, τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε. Εντάξει, να βγαίνει και ένα καινούριο φάρμακο, αλλά δεν μπορούσε να βγει κάτι συνταρακτικό νέο. Mm-hmm. Ενώ στον εγκέφαλο ήταν άδειο το πεδίο, ήταν ναι. πολύ νωρίς.
0: Άγνωστο ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: άγνωστο,
1: ναι. Ναι. Και αυτό με συνεπήρε και πήγα
0: ασχοληθήκατε προς τα εκεί.
1: Μετά εκεί, ναι.
0: Το Βερολίνο πώς προέκυψε, κύριε Ρήγα? Είχε ναι. να κάνει με κάποιο μεταπτυχιακό, με κάποια τομέα ναι. της εκπαίδευσης που ναι. πήγατε εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα ήμουνα και έντονα πολιτικοποιημένος, mm-hmm. Και εντάξει, έχω μία, ας το πούμε, αγνή, θα έλεγα, συμμετοχή με την πολιτική, δηλαδή δεν είχα στόχους διάφορους. Με ενδιέφερε οι πολιτικές αλλαγές, αυτό δηλαδή, που πάρα πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μας και στην γενιά μας είχαν αυτά τα αγνά αισθήματα. Δηλαδή, τότε για να καταλάβετε, λέγαμε ότι ασχολούμαστε με την πολιτική, χωρίς να είμαστε πολιτικοί οι ίδιοι. Σήμερα, ναι. όποιος λέει ασχολείται με την πολιτική, είναι πολιτικός. Δηλαδή, είναι ή βουλευτής ή αυτό. Δηλαδή, άμα του πεις κάποιο ασχολείται με την πολιτική, δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι είσαι κάπου υποψήφιος. Τότε δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, και όταν λοιπόν τέλειωσα την ιατρική, είχα καταλάβει ότι το σύστημα στην Ελλάδα δεν προσφερόταν για αυτά που ήθελα εγώ. Mm. Δηλαδή, θα έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία με μέσο, με το ένα με το άλλο, θα έπρεπε να αλλάξει πάρα πολύ από την ψυχολογία μου, που μέχρι τότε, σαν φοιτητής, ήταν πάρα πολύ ελεύθερη.
0: Ναι.
1: και τα είχα κατακτήσει όλα σχετικά με τη δικιά μου, ας πούμε, προσπάθεια, χωρίς, ας πούμε, να χρειάζομαι, εντάξει, είχα τη βοήθεια των γονιών μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι που, ας πούμε, να έπρεπε να πας να ρωτήσεις, να σου πει.
0: Όχι,
1: κάποιος.
0: Ήταν η δική σας μελέτη, η δική σας υπομονή, η δική σας αγώνες ουσιαστικά.
1: Όπως όλων δηλαδή, αλλά όμως το σύστημα μετά σε όλους εμάς μας έλεγε ότι για να μπεις τώρα σε εμάς, για να έρθεις τώρα στο σύστημα, θα πρέπει, ας πούμε, να παραχωρήσεις αυτά που ήξερες και να μπεις, να γίνεις λίγο πιο πρακτικός, να αρχίσεις, ας πούμε, να ενδίδεις σε αυτά που, ας πούμε, χρειαζόμαστε εμείς, όλα αυτά. Ήταν αυτές οι νεανικές σκέψεις που είχα τότε, βέβαια, και που σε ένα βαθμό δεν ήθελα να τις εγκαταλείψω, γιατί συγχρόνως, παρακολουθώντας τη γενικότερη κατάσταση, άνοιγε η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, και όπως και πριν ήθελα κάτι καλύτερο, έτσι και όταν γινόταν και αυτό ήθελα πάλι το κάτι καλύτερο, και αυτό ήταν το ένα θέμα, το ότι θα ήθελα να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι καλύτερο, και το δεύτερο ήταν ότι δεν θα ήθελα να μπω στο σύστημα το ελληνικό.
0: Μάλιστα. Οπότε η επιλογή ήταν το Βερολίνο?
1: Όχι, η επιλογή ήταν η Γερμανία. Στην
0: Γερμανία
1: αρχή σκέφτηκα μεταξύ Αμερικής Γερμανίας. Για διάφορους λόγους κατάληξα στη Γερμανία. Ο πιο σημαντικός ήταν ότι ήθελα να είχα την αίσθηση ότι αν κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Και να πάω με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ας πούμε, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Και όχι να χρειαστεί να πάρω το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο και όλα αυτά που μου φαινόντουσαν λίγο περίπλοκα. Δεν είχαμε ταξιδέψει και πάρα πολύ με αεροπλάνα τότε. Ναι. Και έτσι αποφάσισα για Γερμανία, και επειδή η Γερμανία με συνέπαιρνε κάπως, ας πούμε, η πολιτική της κατάσταση, δηλαδή ο διχασμός της Γερμανίας, ότι ήταν το κέντρο που είχε γίνει ο πόλεμος, ο δεύτερος και ο πρώτος, το ότι η Γερμανία είχε αυτούς όλους τους επιστήμονες αναδείξει, αλλά και πάρα πολύ αρνητικές προσωπικότητες, όπως, ας πούμε, ο Χίτλερ και όλοι αυτοί. Αλλά είχε αναδείξει και τρομερά θετικές, δηλαδή σε όλους τους χώρους της επιστήμης, ας πούμε, Αϊνστάιν, Φρόιντ, όλοι ήταν, ας πούμε, σε γερμανόφωνοι, ας πούμε, ο Μάρξ, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε με εγωίτευε, ας πούμε, η γερμανική έτσι, παιδεία, και έλεγα θα μπορέσω καλύτερα να προσαρμοστώ εκεί.
0: Παρά στην Αμερική.
1: Παρά στην Αμερική, που στην Αμερική ήταν όλα λίγο πιο πολύ αυτό που λέμε. Δηλαδή και στην Αμερική, ας πούμε, μερικές φορές είναι, αν πουλάς φύγια για μεταξιδευτές κορδέλες, μπορεί να ανέβεις. Ενώ στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτό. Στη Γερμανία πρέπει να δείξεις ορισμένα δεδομένα για να προχωρήσεις. Και εμένα μου άρεσε περισσότερο αυτό. Μ' άρεσε το ότι να μπορέσω να δείξω ορισμένα δεδομένα για να προχωρήσω, και όχι να στηρίζομαι στο εφέ ή στο...
0: Ναι, ναι, ναι. Το έχουν οι Αμερικανοί, το εφέ το έχουν,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το έχουν και το έχουν αναδείξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, το πώς σας προσέλκυσε η Γερμανία. Για ποια εποχή ακριβώς μιλάμε και ποια ήταν, πώς ήταν η εμπειρία των πρώτων χρόνων στη Γερμανία?
1: Κοιτάξτε, στη Γερμανία πήγα με ανταλλαγές στην αρχή, αλλά περίμενα έτσι που να πάω στις ανταλλαγές όταν τέλειωσα τις σπουδές στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να πάω σαν γιατρός.
0: Ναι.
1: ενώ κανονικά πρέπει να μόνο φοιτητές κάνανε ανταλλαγές. Εν τούτης όμως, επειδή ακριβώς είχα τελειώσει ακριβώς τον Ιούνιο και μετά, ας πούμε, πήγα ανταλλαγές το Σεπτέμβριο, δηλαδή με έπιανε αυτός ο νόμος ακόμα, και πήγαμε τις ανταλλαγές σαν αυτό, και έτσι είχα στην αρχή μια σύνδεση κατευθείαν με ένα νοσοκομείο της Γερμανίας, στο Mainz, στην παιδιατρική του Mainz. Και είχα και σπίτι, με συμφιλοξένησαν τότε οι Γερμανοί, γιατί οι ανταλλαγές γινόντουσαν έτσι. Εκεί γνώρισα τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά δηλαδή ζούσαμε Γερμανούς σε ένα σπίτι, χωρίς να καταλαβαίνω και πολύ καλά τη γλώσσα. Έκανα με γερμανικά μικρός, οι γονείς μου μαθαίνουν γερμανικά, αγγλικά, ιδιαίτερα μαθήματα και τέτοια πράγματα, αλλά εγώ δεν είχα καμία όρεξη τότε.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, άλλες εποχές. Και άμα δεν τη μιλείς τη γλώσσα εκεί πέρα που πας, με τους ανθρώπους, δεν είναι το ίδιο. Ναι.
1: Και μπήκα σε ένα σπίτι με αυτούς τους ανθρώπους, εκεί γνώρισαμε, εκεί μου έκανε από εξ αρχής μεγάλη εντύπωση η διαφορετική νοοτροπία που είχαν. Για να καταλάβετε, βρισκόμουν σε ένα σπίτι στο οποίο ζούσαν 4 άτομα, το οποίο και για μένα αυτό ήταν κάτι φοβερό, πρωτόγνωρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήξερα τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, στην Ελλάδα κοιμόμαστε στο σπίτι των γονιών μας, και άντε να ήταν και ένα παιδί που ερχόταν από την επαρχία, είχε ένα διαμέρισμα δικό του, δεν πηγαίναν να μείνουν άλλοι 2-3 μέσα. Δεν θεωρείται. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν μένανε κανονικά, είχαν ένα μεγάλο διαμέρισμα, το είχαν νοικιάσει 4 παιδιά. οι οποίοι ήταν όλοι φοιτητές και ήταν, όχι φοιτητές, δουλεύανε στο πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκοί και τα λοιπά, και κάνανε συζητήσεις. Οι συζητήσεις που κάνανε με ενδιαφέραν πάρα πολύ, γιατί μιλάγανε για θέματα, παραδείγματος χάρη, ότι το Μάινς είναι γενικά μια μικρή πόλη, mm-hmm. έτσι, είναι 250.000 κάτοικοι. Αλλά αυτοί λέγανε ότι θέλανε να φύγουν από το Μάινς για να πάνε σε πιο μικρή πόλη. Ενώ εγώ, ας πούμε, το έβλεπα διαφορετικά, γιατί ερχόμουν από την Αθήνα και έλεγα πω από εδώ χωριό το Μάινς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί όμως θέλανε να πάνε πιο προς τα έξω. Και λέω, πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, διότι ήταν νέα παιδιά σας, λέω, σαν και εμάς, ας πούμε, και θέλουν, ας πούμε, έτσι, πιο πολύ νατούα και πιο, δηλαδή, πιο πολύ τη φύση και λιγότερο πόλη. Και εκεί άρχισαν οι πρώτες σκέψεις να μου δημιουργούνται, ότι υπάρχουν και ορισμένες άλλες αντιλήψεις στη ζωή, mm-hmm. όσον αφορά το πώς είναι η ζωή, πώς πρέπει να είναι η ζωή, πώς πρέπει να ζούμε. Και όχι ότι πρέπει να ζούμε όλοι μαζί και όλοι αυτά, αλλά μπορούμε να έχουμε και μια πιο ωραία η ζωή, πιο να είναι λίγο.
0: Να είμαστε κοντά στη φύση, κοντά στη φύση, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να μην είμαστε τόσο στριμωγμένοι.
1: Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ας πούμε, άρχισα και είχα τέτοιες επιρροές πάνω μου και σιγά-σιγά, ας πούμε. Ναι, αυτή ήταν η αρχή μου στη Γερμανία και μετά από εκεί πήγα στο Göttingen για να κάνω τη γλώσσα, γιατί μπήκα στο Goethe Institute και εκεί πέρα μπορούσα να κάνω τη γλώσσα στο Göttingen, που ήταν, το Göttingen ήταν μια επίσης εντυπωσιακή πόλη, υπό την έννοια ότι εκεί είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, παγκόσμια γνωστό, το Georg August Universität Göttingen, γιατί έχει βγάλει μέχρι τώρα τουλάχιστον 50 νομπελίστες. Και είναι από άποψη έρευνας, έχει φοβερό όνομα στην Γερμανία και παγκόσμια όμως. Mm. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με έρευνα, το όνομα Universität Göttingen είναι πολύ δυνατό. Και εκεί γνωρίστηκα λοιπόν με την πανεπιστημιακή κοινότητα αυτού του είδους, δηλαδή άνθρωποι που ήταν πρωτοποριακοί, ας πούμε, στην επιστήμη τους, στις γνώσεις τους, και αυτό πάλι με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Αλλά πάντα ήθελα εγώ τη μεγάλη πόλη. Δεν μπορούσα, ας πούμε, στα μικρά έτσι αυτά. Και είχαμε πάει μια φορά ένα ταξίδι στο Βερολίνο, στο τότε διχασμένο Βερολίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γνώρισα πρώτη φορά πώς είναι το Βερολίνο. Και μόλις είδα από την πρώτη φορά, από την πρώτη μέρα που πήγα, ας πούμε, για βόλτα που λένε, που μας πήγανε για βόλτα στο Βερολίνο, είδα ότι είναι μια φανταστική πόλη που εκεί θα μπορούσα να μείνω στη Γερμανία, γιατί έλεγα δεν μπορώ να μείνω Γερμανία, θα γυρίσω πίσω, δηλαδή έτσι με αυτά που έβλεπα.
0: Άρα το Βερολίνο σας
1: αλλά
0: σκέφτες.
1: Το Βερολίνο ήταν που μου έδωσε αυτή την αίσθηση και μου λέει, δηλαδή εκεί είπα ότι εδώ πραγματικά ήταν σαν έσουνα σε μια όμορφη πόλη σαν την Αθήνα, σαν ήτανε,
0: και με διαφορετικό κόσμο,
1: με διαφορετικό κόσμο, πάρα πολύ ωραία, φοβερή ιστορία, τρομακτικά μεγάλη ιστορία, που εμείς έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα με πολλή ιστορία. Και εκεί πέρα, ας πούμε, αισθανόμουν ότι δεν θα μου λείπε τίποτα από αυτά που ήξερα σαν παιδί, και μπορεί και μάλιστα να τα είχα και προωθήσει, και όντως και ήταν και σωστό, δηλαδή, γιατί όντως, ας πούμε, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ.
0: Από τότε δηλαδή που υπήρξε αυτός ο έρωτας με το Βερολίνο, εγκατασταθήκατε ουσιαστικά και παραμείνατε εκεί.
1: Να πάω στο Βερολίνο.
0: Ναι. Το κάνατε, το πετύχατε.
1: Έκανα την ειδικότητά μου σε περιφερειακά, σε διάφορα νοσοκομεία στο Ανόβερο, στο Αμβούργο. Mm-hmm. Πάντα ο στόχος μου ήταν να πάω στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και να πάω στο Βερολίνο γενικά. Είχα όμως ένα πρόβλημα, δεν είχα τελειώσει με το στρατό. Είχα φύγει χωρίς να πάω στρατό. Και επειδή είχα αυτό το θέμα και δεν ήθελα να πάω σε μια πόλη ή σε μια θέση στην οποία θα ήθελα μετά να κρατήσω και να κάνω, ας το πούμε, καριέρα, mm-hmm. Έλεγα ότι αυτό θα το κάνω, πρέπει να το κάνω και μετά να πάω να κάνω αυτή την...
0: Βέβαια, να τελειώνω με το στρατό.
1: Μπράβο. Και εκεί, ας πούμε, ευτυχώς μπόρεσα και πήγα στο ενδιάμεσο και έκανα το στρατό, δηλαδή όταν έκανα νευρολογία στο Ανόβερο ο καθηγητής μου φέρθηκε πολύ καλά, του εξήγησε ότι πρέπει να κάνω αυτό και μου είπε εντάξει σου κρατάω τη θέση, πήγαινε κάνει στρατό, που πράγμα δηλαδή πάρα πολύ καλό να σου κρατάνε τη θέση όταν είσαι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όχι ότι πληρωνόμουν βέβαια, αλλά ότι είχα τη θέση. Ήξερα ότι άμα γυρίσω εγώ τη θέση. Ναι. Και γύρισα λοιπόν, πήγα, έκανα στρατό και γύρισα μετά. Και μετά, μόλις γύρισα, βέβαια, εκεί δεν φέρθηκα και τελείω σωστά, ας το πούμε έτσι, γιατί άρχισα μετά να προσπαθώ να πάω στο Βερολίνο και του έφυγα. Ενώ αυτός μου είχε κρατήσει εμένα για να του κάνω ορισμένα πράγματα στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ο στόχος, όπως είπαμε, ήταν ούτως ή άλλως.
1: Το κατάλαβε όμως, διότι όταν μπήκα μετά στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, θεωρείται ότι το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και αυτό κορυφαίο, και ήταν καλό και για τους άλλους προηγούμενους που με ξέρανε ότι θα είχαν κάποια επαφή με το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και δεν μου φέραν αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα, κύριε Ρήγα, να ρωτήσω και αυτό για να κάνουμε μετά ένα μουσικό διάλειμμα. Τα πράγματα όσον αφορά τις συνθήκες ζωής που επικρατούσαν, ας πούμε, τις δεκαετίες του 90 και του 2000, έχουν αλλάξει σήμερα όσον αφορά τη ζωή ενός Έλληνα επιστήμονα στη Γερμανία?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτά τώρα έτσι όπως σας τα έχω περιγράψει, σας τα έχω περιγράψει λίγο έτσι ευχάριστα. Εν τούτης όμως δεν ήταν καθόλου εύκολα, ούτε ευχάριστα. Δηλαδή η περίοδος που είχα κάνει στις διάφορες κλινικές στη Δυτική Γερμανία ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που ακόμα η Γερμανία ήταν χωρισμένη. Και υπήρχε, ας πούμε, αρκετά στη Δυτική Γερμανία, υπήρχε αρκετά έτσι θέμα δύσκολο όσον αφορά τους ξένους, όλα αυτά και τα λοιπά. Στην Ανατολική ακόμα περισσότερο βέβαια, και δεν συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε, ας πούμε, ένα άνοιγμα της κοινωνίας, αλλά όσον αφορά το θέμα των ξένων δεν ήταν τόσο εύκολο. Και αυτό το αντιμετώπιζες κυρίως στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε, δηλαδή επειδή εμείς είχαμε τα δικαιώματα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα.
0: Το νιώθατε όμως,
1: αλλά
0: νιώθατε, το κλίμα, νιώθατε στην ατμόσφαιρα.
1: Το κλίμα, βέβαια. Δηλαδή για να σας το πω τώρα να καταλάβετε, ας πούμε κάναμε πρωινό και πηγαίναμε, μαζευόμαστε όλοι οι γιατροί σε ένα τραπέζι να κάνουμε πρωινό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι όταν μαζεύονται όλοι οι γιατροί να πάνε ένα πρωινό. Λοιπόν, εκεί πέρα. Καταρχάς δεν μίλαγε ο ένας με τον άλλον καθόλου, και κατά δεύτερον όταν μιλάγανε μεταξύ τους, εγώ δηλαδή σαν να μην υπήρχε, δηλαδή μιλάγανε μόνο μεταξύ, δηλαδή εγώ ήμουν ο ξένος, και το αισθανόμουν εγώ, επειδή εντάξει είμαι και λίγο επικοινωνιακός, προσπαθούσα να μπω στη συζήτηση, να τους διακόψω, να μπω αυτό και τα λοιπά. Αυτοί λέγανε 2-3 λόγια και μετά πάλι ξανακλίναν τη συζήτηση, και οπότε αισθάνεσαι πολύ περίεργα. Και ήταν ένα από τα προβλήματά μου, δηλαδή ας πούμε το κλίμα αυτό, έτσι.
0: Παρόλο που δεν ήσασταν γκάστερμπάιτερ, ας πούμε, και ήσασταν ένας επιστήμονας.
1: Ναι,
0: παρόλα
1: αυτά. Αλλά
0: υπήρχε
1: το κλίμα, να υπήρχε αυτό, και εγώ το ερμήνευσα έτσι ότι είναι λίγο περίεργοι σαν λαός, και κατά δεύτερον ότι κάπως με ζηλεύουν, γιατί ας πούμε μπορεί να ήξερα πιο πολλά. Εμείς είχαμε, να σας πω, από την ειδικότητα που άρχισα και την έκανα στη Γερμανία, εγώ κατάλαβα ότι οι γνώσεις που παίρνουμε εμείς στην Ελλάδα, που παίρναμε τουλάχιστον και νομίζω και τώρα βέβαια, στα θεωρητικά θέματα ήταν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Διότι ας πούμε με τους Γερμανούς εγώ είχα πολύ καλύτερο επίπεδο, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι καλύτερη η Γερμανία, έτσι δεν είναι? Ναι, όμως ας πούμε εγώ είχα πολύ καλύτερο επίπεδο, και αυτό δεν οφείλεται στο ότι ήμουνα τίποτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κανένα πολύ έξυπνο, και οι άλλοι έξυπνοι ήταν, αλλά η παιδεία που είχα εγώ ήταν καλύτερη. Η βασική παιδεία στην Ελλάδα ήταν πολύ καλή, και μπορεί γι' αυτό να ζηλεύανε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω. Γιατί είχα πιο πολλές γνώσεις. Αλλά τις είχα τις γνώσεις χωρίς, επειδή ήταν έτσι το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Μαθαίναμε, ας πούμε, οι καθηγητές ήταν αυτό. Άσχετα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα.
0: Και στους πανεπιστημιακούς χώρους και παντού.
1: Ναι,
0: παρόλα αυτά, υπήρχε η εκπαίδευση και η παιδεία.
1: Μια παιδεία η οποία, άμα κάποιος την παρακολουθήσει, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε όσον αφορά τους Έλληνες επιστήμονες που μπορεί να βρίσκονται στη Γερμανία. Αλκίνος Ιωαννίδης ακολουθεί, και Πατρίδα. Μου αρέσει αυτό το κομμάτι και νομίζω ταιριάζει πολύ και στον κύριο Ρήγα.
2: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Φάτσα, τη φιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
3: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
2: Η Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε, να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω. Αλκίνος Ιωαννίδης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και καλεσμένος εδώ στο στούντιο από το Βερολίνο είναι ο διδάκτορ ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, διακεκριμένος ψυχίατρος, νευρολόγος και παιδοψυχίατρος, ο κύριος Νικόλαος Ρίγας. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός τόπος, είναι μια εμπειρία που ακολουθεί τους ανθρώπους της όπου και αν βρεθούν. Για τους απόδημους Έλληνες η πατρίδα δεν περιορίζεται στα σύνορα του κράτους, υπάρχει στη μνήμη, στη γλώσσα, στις αντιφάσεις, σε ελπίδες και σε απογοητεύσεις που κουβαλά κανείς ακόμη και όταν ζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό το βιβλίο γράφεται από μία τέτοια απόσταση, όχι από αδιαφορία αλλά από ανάγκη. Η απόσταση συχνά καθαρίζει το βλέμμα, επιτρέπει τη σύγκριση, απογυμνώνει τις δικαιολογίες, αποκαλύπτει δομές που από μέσα μοιάζουν φυσικές ή αναπόφευκτες. Οι απόδημοι Έλληνες βιώνουν την ελληνική πολιτική πραγματικότητα διπλά, ως πολίτες που επηρεάζονται συναισθηματικά και ιστορικά, αλλά και ως παρατηρητές που έχουν ζήσει άλλες πολιτικές κουλτούρες, άλλες μορφές κράτους, άλλες σχέσεις ανάμεσα στον πολίτη και την εξουσία. Αυτό που σας διάβασα είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Νικόλαου Ρίγα, «Η δημοκρατία εκτός συνόρων, σκέψεις για την Ελλάδα, τη διασπορά και τη δημοκρατική ευθύνη». Και μόνο από αυτό το απόσπασμα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Σαφώς πολιτικοποιημένος πολύ έντονα, μας το εξηγήσατε αυτό και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κύριε Ρίγα. Είστε λοιπόν στο Βερολίνο και φαντάζομαι ότι τουλάχιστον έχω δει, έχω μάθει, αντιπρόεδρος ελληνικής κοινότητας για μεγάλο διάστημα και από τους ιδρυτές της ελληνικής εφημερίδας, ασχοληθήκατε πολύ έντονα με τα κοινά και την ομογένεια. Πώς ήταν η κατάσταση τότε, πώς είναι σήμερα?
1: Ναι, τότε ασχοληθήκαμε με τα κοινά, με τους λεγόμενους Gastarbeiter.
0: Έτσι.
1: Διότι

0: επαφή μεταξύ τους, να μπορούν να βρίσκονται, να ανταλλάσσουν μια καλημέρα, μια καλησπέρα, να χορεύουν μαζί, να θυμούνται δηλαδή κάπως, ας πούμε, έτσι, τα θέματα της Ελλάδας, να μην τους λείπει η Ελλάδα εκεί πέρα που βρίσκονται.
1: Και να είναι και ένα παυσίπονο στην νοσταλγία.
0: Ακριβώς, ναι. Άρα αυτά ήταν οι ανάγκες. Τώρα βέβαια με το ίντερνετ και με το όλη αυτή την ιστορία του online και τα λοιπά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο θέμα από αυτή την άποψη καταρχάς. Διότι σήμερα μπορεί κάθε ένας, ας πούμε, να βλέπει ελληνική τηλεόραση ενώ βρίσκεται δεν ξέρω πού, mm-hmm, και να ακούει, ας πούμε, εκπομπές και τα λοιπά. Ή επίσης μπορεί, ας πούμε, να ταξιδεύει πολύ πιο εύκολα από τότε, ή μπορεί μέσω του ίντερνετ να βρίσκεται σε διάφορες ομάδες οι οποίες είναι στην Ελλάδα και να επικοινωνεί μαζί τους σαν να είναι ο ίδιος στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει τελείως, ας πούμε, ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό που είχαν οι γκασταρμπάιτα τότε. Σήμερα εκτός αυτού έχει αλλάξει και δεν είναι και γκασταρμπάιτα οι Έλληνες. Έτσι. Σήμερα δηλαδή έχουν μέσω από μέσω αυτές τις προσπάθειες που σας είπα, τις αρχικές που έκαναν πολλοί, ας πούμε, έτσι, επιστήμονες, ας πούμε, να σπάσουν αυτό το τείχος το οποίο υπήρχε στην Γερμανία ή αλλού. Αυτό κάποτε άνοιξε και ήρθαν πάρα πολλοί τώρα επιστήμονες, νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν τότε, διότι είναι καταρχάς, είναι πολύ πιο, οι Γερμανοί πολύ πιο πλέον συμφιλειωμένοι με όλη αυτή την υπόθεση, έχουν δει ότι μάλλον κέρδος παίρνουν από ανθρώπους σαν και εμάς. Και τους έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να τους δουν θετικά και τους βλέπουν πολύ θετικά και τους ενσωματώνουν, mm-hmm, με αποτέλεσμα να έχουν και πολύ γρηγορότερη και ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική εξέλιξη και όλα αυτά, από ότι αν δηλαδή σήμερα κάποιος θέλει μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά στις χώρες αυτές. Και επομένως και τώρα μπαίνει το ζήτημα, εντάξει, τι είμαστε τώρα οι Έλληνες του εξωτερικού, δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν. Επομένως πρέπει να βάλουμε άλλα ζητήματα πλέον, πώς θα μπορέσουμε να βρεθούμε καταρχάς εμείς μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι να βρεθούμε, ποιοι να βρεθούμε. Να βρεθούμε εμείς, αλλά και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας, αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι ας πούμε η ελπίδα, είναι
1: το μέλλον.
0: Αυτοί πώς θα τους ενσωματώσουμε με έναν τρόπο έτσι που να έχουν μια σχέση με τον ελληνισμό του εξωτερικού.
1: Άρα γιατί μιλάμε για αλλαγή ουσιαστικά,
0: ναι,
1: των ομογενειακών φορέων, όποιοι και αν είναι αυτοί.
0: Ακριβώς. Πρέπει να γίνει πλήρης αλλαγή, διότι οι ομογενειακοί φορείς έτσι όπως είναι σήμερα έχουν παραμείνει σε αυτό το στυλ στο παρελθόν. Η καματικοποίηση τότε ήταν πάρα πολύ έντονη λόγω του ότι, ας πούμε, υπήρχε, όπως είπαμε, και η δικτατορία, όλα αυτά και τα λοιπά. Σήμερα δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή δεν βοηθάει η καματικοποίηση, δηλαδή το να ανήκεις με τα κόμματα ή να συμβολήσεις. Σήμερα πρέπει να δει ο Έλληνας του εξωτερικού περισσότερο, πιο ανεξάρτητα τις δυνατότητες που έχει, ακόμα και τις πολιτικές και όσον αφορά τη συμμετοχή τους στον πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα, πρέπει να τις δει λίγο πιο ανεξάρτητα, mm-hmm, σαν Έλληνας του εξωτερικού. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, η οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλη πληθυσμιακά.
1: Και άλλη μια Ελλάδα, κάθε φορά το λέμε.
0: Ναι,
1: άλλη μια Ελλάδα.
0: Παραδείγματος χάρη στην Γερμανία τώρα βρίσκονται περίπου 500.000 Έλληνες. Ή όχι Έλληνες, δηλαδή Έλληνες και Έλληνες που έχουν
1: σχέση με την δεύτερη γενιά, αλλά δεν πάβει να είναι μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, που είναι στην Γερμανία, μόνο στη Γερμανία. Σκεφτείτε τώρα και στις άλλες χώρες κτλ. Επομένως, μιλάμε τώρα για μια. Πώς θα όλους αυτό το μισό εκατομμύριο, πώς θα μπορέσουν να το συντονίσουμε έτσι ώστε, ας πούμε, να έχει μια σχέση πιο οργανωμένη, πιο μεγαλύτερη επαφή μεταξύ μας, να παίξουμε κάποιο ρόλο.
1: Και μεταξύ σας μεγαλύτερη επαφή, και να δικτυωθούν οι Έλληνες της Διασποράς όπου και αν βρίσκονται, αλλά και να δικτυωθούν με κάποιο τρόπο και με την πατρίδα. Δηλαδή να γίνει, βέβαια, αυτή η γέφυρα, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Φωνή της Ελλάδας, να είναι έστω μια νοητή γέφυρα,
0: με γέφυρα,
1: ναι, πατρίδα, να γίνει αυτό. Γράφεται σε ένα σημείο και μου αρέσει πολύ αυτό. Αν ο απόδημος μπορούσε να μιλήσει ως συλλογικό ιστορικό υποκείμενο, δεν θα ζητούσε προνόμια, δεν θα απαιτούσε χάρη. Θα εξέφραζε κάτι απλό και βαθιά πολιτικό. Την ανάγκη να πάψει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Να πάψει να αποτελεί αντικείμενο επικοινωνιακών χειρισμών και να αντιμετωπιστεί επιτέλους ως πολίτης με πλήρη δικαιοσύνη.

0: δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία δεν τελειώνει στα σύνορα του κράτους.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι είναι. Πραγματικά έτσι είναι. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο σας, το συγκεκριμένο, με πάρα πολύ ωραίες σκέψεις, με βαθιές σκέψεις. Καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντάς το ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα με τη διασπορά, με τον απόδημο ελληνισμό, με το τι σημαίνει η δημοκρατία, με το πώς μπορούμε να συνδεθούμε. Δύσκολο το στοίχημα. Πραγματικά δύσκολο.
1: Πολύ, ναι.
0: Θα ήσασταν, ας πούμε, υπέρ ενός ακόμη ΣΑΕ. Ακουγόταν για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού τότε ότι ήταν κομματικοποιημένο,
1: ναι.
0: Σταμάτησε να λειτουργεί, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει, τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχει κουβέντα για την επαναλειτουργία. Πρόεδροι μεγάλων ομογενειακών φορέων που είναι πάρα πολλοί Έλληνες λένε ποιος ο λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Εσείς τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να αυτοοργανωθούν.
0: Mm.
1: Δηλαδή, και αυτό μάλιστα με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μια μεγάλη πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Είτε γυρίσουν στην Ελλάδα, είτε μείνουν στο εξωτερικό και βοηθούν την Ελλάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να έχουν μια επαφή, να λένε ιδέες, να λένε προτάσεις, να δίνουν, ας πούμε, γνώμες και γνώσεις από το εξωτερικό όσον αφορά διάφορα θέματα στην Ελλάδα. Αυτά δηλαδή πρέπει να τα αξιοποιήσει η Ελλάδα. Είναι τρομερά φοβερός πλούτος που υπάρχει ελληνικός, γιατί είναι Έλληνες.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, θα πει κάποιος, μπορεί και ένας Ιταλός ή ένας Γερμανός να μας πει μια ιδέα. Σύμφωνοι, αλλά αλλιώς θα την πει. Ο Έλληνας που είναι του εξωτερικού και που αγαπάει τη χώρα και που θέλει, ας πούμε, τη βελτίωσή της για θέματα, ας πούμε, που βλέπει ότι μπορούν να βελτιωθούν, γιατί είναι πολύ απλό να βελτιωθούν, ας πούμε, δεν είναι τόσο τρομερά δύσκολα όλα όμως μας παρουσιάζονται. Απλώς χρειάζεται μια απόφαση. Και χρειάζεται και μια, να ξεφύγουμε από αυτό το πελατειακό κράτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βάλουμε σαν στόχους την πρόοδο και όχι στόχους πόσους γνωστούς έχω, πόσους, ας πούμε, και ποιος θα με ψηφίσει και όποιο αυτό και τα λοιπά. Αλλά μόνο το στόχο, δηλαδή την καλυτέρευση της χώρας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν οι Έλληνες στο εξωτερικό θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει να το δει αυτό και να τους δει, να τους βοηθήσει, να οργανωθούν, να αυτοοργανωθούν. Οι ίδιοι πρέπει να αυτοοργανωθούν, γιατί δεν μπορούν να μπουν στο ελληνικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο που είναι, διότι τα ελληνικά κόμματα δυστυχώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την αξία που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται στο χωριό του.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουν πάρα πολύ κοντινά, πάρα πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, έτσι, το βλέπουν πάρα πολύ κοντόφθαλμα το θέμα. Με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε και από εκεί μεγάλη βοήθεια, άρα το κράτος από μόνο του, δηλαδή το κράτος υπερκομματικά δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, να κοιτάξει τους Έλληνες του εξωτερικού σαν ένα θείο δώρο που θα μπορούσε να το βοηθήσει να αλλάξει την πραγματικότητα και να την κάνει πιο ευρωπαϊκή, με αποτέλεσμα να μπορέσει η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, που, ας πούμε, εάν δεν μπορέσει να τις αντιμετωπίσει, θα πηγαίνει συνεχώς προς τα κάτω. Δηλαδή τώρα είμαστε, ας πούμε, εξηγώ, λένε στους δείκτες οι τελευταίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόν τον δείκτη, στον άλλο δείκτη, αυτό αν δεν μπορέσουν να αντιληφθούν ότι η υπόθεση δεν είναι ποιος θα κυβερνάει, αλλά η υπόθεση είναι τι αλλαγές θα γίνονται. Και η υπόθεση είναι πώς θα γίνονται αυτές οι αλλαγές και αν, ας πούμε, θα υπάρχει με δημοκρατικό τρόπο μια εξέλιξη. Διότι, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια παιδεία που, ας πούμε, ο κόσμος δεν πληρώνει πολύ φόρο. Δηλαδή, προσπαθούν να ξεφύγουν, να μην πληρώσει φόρο, ξέρω κτλ. Υπάρχει αυτή η παιδεία, έτσι. Και αυτή η παιδεία δεν υπάρχει βέβαια από τους μικρούς, από τους Έλληνες τους μικρούς. Υπάρχει από τους μεγάλους που δεν πληρώνουν, δηλαδή, που προσπαθούν να κάνουν τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τις μεγάλες μπάζες που λέμε. Αυτή λοιπόν δημιουργούν μια παιδεία που ο κόσμος το βλέπει και από κάτω, σου λέει εντάξει, και γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Δηλαδή η δημοκρατία είναι περισσότερο όταν όλοι πληρώνουν λίγο όσο τους αντιστοιχεί, και αυτά τα χρήματα όμως έχουν ανταποδοτικότητα, δηλαδή πηγαίνουν στα σχολεία, πηγαίνουν στους δρόμους, πηγαίνουν
0: στην υγεία,
1: πηγαίνουν δηλαδή, ναι, στους τομείς, και σίγουρα, όχι δηλαδή τα βάζει κάποιος στην τσέπη του, σίγουρα, δηλαδή είναι ελεγμένα όλα αυτά. Άρα για να είναι σίγουρα πρέπει να είναι δημοκρατικό το σύστημα. Για να είναι ελεγμένα πρέπει να είναι δημοκρατικό το σύστημα. Δηλαδή όσο πιο πολύ δημοκρατία γίνεται, ας πούμε, και γίνομαστε πιο ευρωπαϊκή χώρα, τόσο θα γινόμαστε πιο δημοκρατική χώρα, και τόσο ορισμένες κακές συνήθειες, που πραγματικά είναι κακές συνήθειες και δεν έχουν σχέση με τον Έλληνα, αλλά είναι περισσότερο τουρκοκρατικές συνήθειες, ας το πούμε, ή τέτοιες άλλες.
0: Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά
1: που οι άλλοι δεν το είχαν, και επομένως, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε.
0: Κουλτούρα της Ανατολής που την έχουμε πάρει, εννοείται.
1: Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Είναι μέσα στη ζωή μας. Λοιπόν, ναι, αυτό. Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αυτό το θέμα της δημοκρατίας να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε, ας πούμε, οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να βοηθήσουν μετά με διάφορες προτάσεις, συντονισμένα, όλα αυτά. Και πρέπει να τους βοηθήσει το κράτος σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Που λέμε, πώς θα βρεθούν τώρα όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι ομογενείς μεταξύ τους, να συντονιστούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσε εκεί το κράτος να βοηθήσει, με πλατφόρμες που θα φτιάξει διαδικτυακές, με άλλο τρόπο πιο εύκολης πρόσβασης σε διάφορα διαδικτυακά γίγνεσθε, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, δόντως χάρη, εμείς, ας πούμε, που θα πρέπει να ψηφίσουμε για τις εκλογές, το θεωρώ ότι είναι σχετικά δύσκολο πώς θα ξαναμπούμε, θα ξαναγραφτούμε για μας και για πολλούς άλλους που είναι ακόμα πιο, ας πούμε, με λιγότερη εκπαίδευση, ακόμα πιο δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να γίνουν πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα, να επικοινωνούν οι Έλληνες μεταξύ τους του εξωτερικού, πολύ, να γνωρίζονται. Για να γνωρίζονται πρέπει προς τα εκεί, ας πούμε, το κράτος να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος, επειδή ακριβώς είστε ένας καταξιωμένος στο χώρο σας, διακεκριμένος, έχετε ιδρύσει και ένα ιατρικό κέντρο στην καρδιά του Βερολίνου. Εκεί είστε διευθυντής, είστε ψυχίατρος, είστε ψυχοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος, και έχετε αγκαλιάσει ουσιαστικά δεκάδες Έλληνες που βρίσκονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας στο Βερολίνο, αλλά και από την υπόλοιπη Γερμανία έρχονται στο δικό σας κέντρο. Νιώθετε μια πικρία που δεν μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί και να σας έχουν πει, δεν σας έχει πει κάποιος, κύριε Ρήγα, ελάτε εδώ, μοιραστείτε τις ιδέες σας, πώς ακριβώς λειτουργεί η όλη ιατρική, το κομμάτι της νευρολογίας, της ψυχιατρικής στο Βερολίνο, τι διαφορετικό βλέπετε εδώ, πώς θα μπορούσε να γίνει σε διάφορα κομμάτια. Εγώ σας λέω στο δικό σας κομμάτι, στον τομέα τον επαγγελματικό. Καθαρά σε αυτό το κομμάτι, ας μην πω στα υπόλοιπα που είναι σκέψεις, είναι δικές σας πολιτικές απόψεις κλπ. Νιώθετε, ας πούμε, μια πικρία που δεν σας έχουν χτυπήσει την πόρτα?
1: Πικρία υπό την έννοια ότι βλέπω πόσο, ας πούμε, αυτή η χώρα είναι, τι να πω, δηλαδή τρώει τα ρούχα της, που λέμε, δηλαδή από αυτή την έννοια πικρία, διότι αυτοί που δεν το κάνουν, δεν το κάνουν γιατί, ας πούμε, δεν θέλουν κάτι που δεν, τι να πω, δεν, το, δεν είναι δικό τους, δηλαδή δεν το ελέγχουν πλήρως. Δηλαδή δεν είναι γνωστός τους, δεν είναι αυτό μάλλον, γιατί εγώ, ας πούμε, από το εξωτερικό, άμα με πει κάποιος, έλα να μας πεις κάτι, θα είμαι, ας πούμε, αυτόνομος. Ενώ, σας λέω, όλο το σύστημα είναι έτσι οργανωμένο και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αξιοκρατία, διαφθορά, είναι και οι πρώτοι λόγοι. Έχω διαβάσει και επανειλημμένα τις μεγάλες έρευνες που έχει κάνει η διανέωση σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο στην Οξφόρδη και για τη Γερμανία και για το Ηνωμένο Βασίλειο, και βεβαίως η αναξιοκρατία και η διαφθορά είναι από τους πρώτους λόγους που έφυγαν.
1: Ακριβώς.
0: Και μεταναστεύουν δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες προς το εξωτερικό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, απλώς αναρωτιόμουν αυτό, ότι αν, δηλαδή, το βιβλίο που έχω στα χέρια μου, που κυκλοφόρησε μόλις τώρα, αν κατάλαβα καλά, «Κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας». Θα μας πείτε και ακριβώς έτσι δύο λόγια, με απλά λόγια, τι είναι η μικροκεφαλία και γιατί έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Θα παρουσιαστεί εδώ? σας έχουν καλέσει για αυτό το κομμάτι. Ναι, γελάτε, ναι. Αλλά έχετε κάνει μια συνεργασία με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, με ένα ελληνικό νοσοκομείο, με μια νευρολογική κλινική που να πούν, α, ναι, ας κάνουμε μια παρουσίαση, ας πάρουμε μια εικόνα από αυτή τη διατριβή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό θα γίνει αν, ας πούμε, ενδιαφερθώ εγώ να κάνω μια παρουσίαση, δηλαδή να οργανώσω κάτι ή να καλέσω κόσμο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα έτσι κινείται αυτό το ζήτημα.
0: Από τον ίδιο τον Έλληνα του είναι... εξωτερικού δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι ο Έλληνας του εξωτερικού έχει μια ιδιαιτερότητα, υπό ποια έννοια, ότι βρίσκεται ανάμεσα και στη χώρα που εργάζεται και που, ας πούμε, πληρώνει τους φόρους του, τα παιδιά του τα μεγαλώνει εκεί, όλα αυτά, αποκτά ένα δέσιμο με αυτή τη χώρα. Έτσι.
0: Και πολύ σωστά.
1: Ναι, και πολύ σωστά. Λοιπόν, και απ' την άλλη όμως βέβαια είναι οι ρίζες οι ελληνικές, έτσι, οι οποίες, ας πούμε,
0: τις κουβαλάει εκεί πέρα.
1: Τις κουβαλάμε, ναι, τις έχουμε μαζί μας. Δηλαδή, ναι, το θέμα είναι ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε ενάντια στις ρίζες, αλλά πρέπει να είμαστε ενάντια στο να βάζουμε γύρω από τις ρίζες
0: στεγανά,
1: ας πούμε, πέτρες χοντρές, έτσι ώστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην πλησιάσει τίποτα σε αυτές τις ρίζες. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, σε μια χώρα,
0: βέβαια,
1: και να τιμάς, ας πούμε, και τις ρίζες σου και να έχεις και τις ρίζες σου.
0: Να έχεις ενσωματωθεί.
1: Να έχεις ενσωματωθεί και στην άλλη χώρα και να έχεις και, δηλαδή, να μην υπάρχουν τύχοι στις ρίζες. Πώς να σας το πω.
0: Ναι,
1: να
0: το
1: υπάρχουν,
0: καταλαβαίνω.
1: Οι ρίζες είναι καλό να υπάρχουν και τις θεωρούμε πολύ θετικό. Αλλά, λοιπόν, τώρα, υπ' αυτή την έννοια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα. Πάντα με ενδιαφέρε, αλλά όχι αυτό, δηλαδή, με την έννοια ότι. Πώς να σου το πω, δηλαδή, δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει κάτι. Είμαι πολύ καλά, ας πούμε, εκεί πέρα που είμαι.
0: Έχετε ενσωματωθεί.
1: Δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Την Ελλάδα την έχω όποτε θέλω. Ας πούμε, γυρνάω και κάνω τις διακοπές μου και αυτό κάνουν και όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Δεν είναι ότι μας λείπει αυτό. Εκείνο, νομίζω ότι η Ελλάδα χάνει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κοιτάξτε, παλιότερα, που δεν υπήρχαν, ας πούμε, που ήταν τα πράγματα, δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και όλα αυτά και τα λοιπά και δεν ήταν ο κόσμος πολύ κλειστός, η Ελλάδα χρειαζόταν συνάλλαγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έκαναν οι Έλληνες του εξωτερικού με το συνάλλαγμα που φέρνουνε. Σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι απαραίτητοι για το συνάλλαγμα. Είναι και γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό, δηλαδή, το συνάλλαγμα. Δηλαδή, σήμερα έχουν ανοίξει αγορές.
0: Έχουν ανοίξει διαφορετικές εμπειρίες.
1: Ναι, έχουν
0: είναι
1: ανοίξει...
0: αυτά που μπορείτε.
1: Μπράβο,
0: να
1: ακριβώς.
0: Μας δώσετε,
1: λοιπόν,
0: να μας προσφέρετε.
1: Έχει λήξει αυτό το θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το συνάλλαγμα που χρειάζεται η Ελλάδα,
0: βέβαια, βέβαια,
1: από τον Έλληνα του εξωτερικού.
0: Επομένως,
1: το ερώτημα που τίθεται στην Ελλάδα είναι τι χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα από τον Έλληνα του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Η ιστορία του απόδημου ελληνισμού δεν είναι ιστορία απόστασης, αλλά ιστορία συμμετοχής που καθυστέρησε, αμφισβητήθηκε και συχνά εργαλειοποιήθηκε. Και όσο αυτό παραμένει η αλήθεια, το αίτημα δεν θα είναι ποτέ τεχνικό, θα είναι βαθιά πολιτικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρήγα, για αυτή την κουβέντα που καταφέραμε έτσι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ περισσότερο, βεβαίως, χρειάζονταν και άλλη ώρα, να σας γνωρίσουμε έστω και λίγο και την πορεία σας ως γιατρός και επιστήμονας και τις απόψεις σας για τη διασπορά. Δύο βιβλία εγώ έχω στα χέρια μου. Το ένα είναι εξειδικευμένο τελείως, έχει να κάνει με την νευρολογία, κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας. Και το άλλο, βεβαίως, έχει να κάνει με όλες αυτές τις σκέψεις σας. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά, είχε πει ο Ρήγας Φεραίας, το έχετε και στο εξώφυλλο. Η δημοκρατία εκτός συνόρων. Να είσαστε καλά, να μαθαίνουμε τα νέα σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να ξέρετε ότι έχετε πάντα ένα βήμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μόνο πριν κλείσουμε να σας πω μία τελευταία πρόταση όσον αφορά την καινούργια κατάσταση που δημιουργείται επειδή απασχολεί τους Έλληνες. Το θέμα το θέμα της πολιτικής κατάστασης
0: ζητήματος.
1: Του προσφυγικού με τις καινούργιες εξελίξεις στην Γερμανία. Θα ήθελα να πω ότι εμείς σαν Έλληνες του εξωτερικού δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι έχουμε, καταρχάς, όλα τα δικαιώματα είναι δικά μας και κατά δεύτερον δεν πρόκειται να επηρεαστούμε από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, θα συνεχίσουμε όπως είμαστε Και είναι μια περίοδος που θα πρέπει να πάμε λίγο κόντρα ενάντια στον άνεμο που λέμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά και μερικές φορές είναι ευχάριστο να πηγαίνεις κόντρα στον άνεμο, όταν ας πούμε ο άνεμος πέφτει πάνω σου, σου αρέσει. Λοιπόν, τίποτα άλλο, αυτό ήθελα να πω, να μην φοβάται κανένας.
0: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Γεια σας φίλες και φίλοι.

0: ζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Δώστε λίγη ένταση. Ένταση παρακαλώ. Δεν το παίζουμε τυχαία εδώ τραγούδι, το εμπνευστήκαμε καθώς πολλά πολλά παιχνίδια, παίγνια παίζονται σε βάρος μας, εντός και κυρίως εκτός τυχών. Όπως ακριβώς το λέει αυτή η τραγουδάρα του Peter Gabriel, Games Without Frontiers.

0: Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι. Σχεδόν κλέβω να αφήσω να παίξει. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δίνει τη συνέντευξή του. Πάμε να πάρουμε μία γεύση, περίπου 5 λεπτά, και μετά θα τις ξαναπούμε.
1: Κλείνει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σταθερά, και αυτή η απόκληση συνεχίστηκε και την περίοδο διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή λοιπόν είναι αυτό ήταν το σχέδιό μας, αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η βούλησή μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ένα όραμα και ένα σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
2: Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το INGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν κατέβετε κιόλας από το βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις, και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17, να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
1: Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής, που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία. Το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουνε το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα ως αρχηγού της Ελλάς. Επιμένει στη γραμμή που έχει χαράξει της παρουσίασης του κόμματος ως κυβερνητική εναλλακτική, στη βάση της σύγκρισης προγραμμάτων, επιλέγοντας παράλληλα υψηλούς τόνους απέναντι στο κυβερνών κόμμα και τον πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη και για την παρουσίαση των βασικών αξώνων του προγράμματός του πριν από την παρουσίαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και τώρα σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου λοιπόν ως αρχηγός της Ελλάς, του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα από τα βασικά που υπόθηκε είναι ότι αριστερό δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια αλλά να παράγεις πλούτο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους των μέσων της χώρας από τον κύριο Τσίπρα στο earthnews.gr. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Καλά το γράφετε εσείς και το δίνετε σαν εναλλακτική, γιατί είναι ανάλογα από ποιο σημείο του λεκανοπεδίου κατά κύριο λόγο μας ακούτε. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς αναμεταδίδεται το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Έχουμε τη δυνατότητα της μετάδοσης μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και φυσικά, κάτι που παρέλειψαν από χθες, έχουμε τη δυνατότητα του συστήματος DAB+. Είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο για όσους διαθέτουν ένα τέτοιο μηχάνημα, να το πω έτσι, μια τέτοια συσκευή. Να, εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Ωστόσο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, για το οποίο μας ρωτούσατε και πριν από λίγες μέρες εάν το Earth News Radio είναι μέσα στο DAB+. Δεν ξέραμε να σας πούμε, γιατί δεν το είχαμε και σίγουρο σαν απάντηση. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε όλο αυτό το μπουκέτο. Όσοι διαθέτετε μια τέτοια συσκευή, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, κακά τα ψέματα εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο, θα το έχετε ήδη εντοπίσει, όχι μόνο για το Earth News Radio, αλλά και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εν προκειμένου και για το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας, επειδή τώρα είναι συνδεδεμένο πάνω μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όλα τα άλλα. ΕΡΤ News Radio πρώτο και καλύτερο στην ενημέρωση, δεύτερο, τρίτο, Κόσμος, Ερασπόρ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα Βασίλη, και φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Εγώ έχω πάθει το εξής. Είχα τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου πριν να υπάρχει το DAB+, πριν να έχουν μπει όλα τα ραδιόφωνα, και τώρα που μπήκαν όλα δεν έχω εγώ τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου. Δεν πειράζει. Είπα αυτοκίνητο και θέλω να σας πάω στο πρώτο μέρος, στον πρόλογο που προσπάθησα με μουσικό σχόλιο να παρουσιάσω, να θίξω, και αναφέρομαι βέβαια σε όλο αυτό το παίγνιο. Και δεν είναι πλέον θεωρία των παιγνίων που λέγαμε, είναι κανονική, πρακτική διαδικασία παιγνίων, παιγνίων πολεμικών, παιγνίων επικίνδυνων, παιγνίων αδιέξοδων στις πλάτες μας, στις πλάτες του πλανήτη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να πει κανείς ότι ισχύουν τα παίγνια, όλα αυτά που κάνουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένοι think tanks, συγκεκριμένα think tanks σε δύο μεγάλους πόλους. Το ένα είναι βέβαια Ρωσία-Ουκρανία και το άλλο είναι, είπα, Ιράν. με το Ισραήλ, μετά και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, την αποκάλυψη την τρομερή από την Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, ότι είχε προειδοποιηθεί τηλεφωνικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 για επικείμενο μεγάλο χτύπημα της Χαμάς. Αυτό είναι μια παρένθεση. Με το Ισραήλ λοιπόν και τον ίδιο τον Νετανιάχου να παίζει το δικό του το παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να διαλέξει αυτή τη στιγμή μεταξύ ποιων πυρών μπορεί να σταθεί. Ξαναλέω, Ρωσία-Ουκρανία, πολύ ενεργό το μέτωπο, δυστυχώς. Δεν έχουν αποδώσει όποιες διπλωματικές προσπάθειες, ούτε οι απεσταλμένοι της Αμερικής στο Κρεμλίνο και το Κίεβο αντιστοίχως. Και από την άλλη έχουμε τον κανονικό πόλεμο, τον πόλεμο να συνεχίζεται στο μέτωπο του Ιράν, με το στενό του Ορμούς και όλους τους δρόμους της ενέργειας αποκλεισμένους και κυριολεκτικά πυρακτωμένους. Θα παρακαλούσα τη Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 5 και 20, γιατί έχει να κάνει ο πρώτος μας καλεσμένος με ακριβώς αυτό που μας καίει όλους. Τιμές ενέργειας, ρεύματος, φυσικού αερίου, στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του αρμοδίου υπουργού, του κ. Παπασταύρου, ότι ο στόχος τουλάχιστον του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου είναι η μείωση 30% στο ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία. Είπα ότι η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, και φυσικά τον έχω ήδη προαναφέρει, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber, όπως έχετε ήδη κάνει, και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, είτε στο Viber, Earth News Radio, και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και τους τρόπους επικοινωνίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν τον κύριο Θανάση Τοτικίδη, τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Πολύ καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το ξέρετε ότι
4: εγώ το ίδιο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μας είστε πολύτιμος.
4: Απέχω τελευταία από όλες τις συνεντεύξεις και τα κανάλια και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά όταν είναι με καλύτερη εσύ, πάντα είμαι πρόθυμος να βγω.
0: Το γνωρίζω και το εκτιμώ ιδιαίτερως. Πραγματικά. Καλά. Και ως άτομο και ως επαγγελματίας. Οπότε, κύριε Τοτικίδη, πάντως πιστέψτε με ότι είστε πολύτιμος για οποιοδήποτε μέσο σας καλεί, διότι έχετε πάντοτε πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε. Και εδώ πέρα τώρα εγώ θα σας το πάω κατευθείαν, γιατί χρόνο πολύ δεν έχουμε. Πάλι τρέχουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσείς πρέπει να φύγετε,
4: εσείς
0: και μισή. Εμείς, εγώ εδώ, αλλά έχουμε τους τίτλους. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πόσο την ανιούσα έχουν πάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικώς ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ. Έχει πάρει την ανηφόρα με πολύ μαύρα και σκοτεινά σύννεφα μπροστά μας για το φθινόπωρο που έρχεται, δεν θα πω χειμώνα, και με την κυβέρνηση να αισιοδοξεί ή να προαναγγέλει ότι θα καταφέρει μέσα από κάποια μέτρα να μειώσει την κιλοβατόρα από τα 23 στα 16 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Τελεία και παύλα από μένα.
4: Θα προσπαθήσει.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσει φυσικά.
4: Ωραία, λοιπόν, ας πιάσουμε τα ονόματα από την αρχή. Τα καύσιμα τα ορυκτά πραγματικά έχουν πάρει την ανούσα λόγω των σειράξεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως και στον Περσικό κόλπο.
0: Ακριβώς.
4: Και δεν φαίνεται αυτή η ιστορία να διευθετείται στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι τα καύσιμα παίρνουν πραγματικά φωτιά. Και αφού παίρνουν τα καύσιμα φωτιά και το φυσικό αέριο ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη επιβάρηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται τώρα? Η μόνη διέξοδος που υπάρχει για τη χώρα μας και για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας, αν εμείς μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Mm-hmm.
4: Σε αυτό επενδύει τώρα η κυβέρνηση,
0: όντως,
4: η δική μας και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι τις έχουμε όταν υπάρχει ήλιος και εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, αλλά τις άλλες ώρες να χρειαζόμαστε οπτικά καύσιμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε φτηνότερα στις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει υπαρκής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχέδιο. Mm-hmm. Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι σιγά σιγά όλοι θα πάμε προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό κρύβει και μια παγίδα, θα την πούμε αργότερα. Mm-hmm. Τι συμβαίνει λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθήκες. Αποθήκευση, όταν έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που το πετάμε το μεσημέρι, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε κάπου. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες, όπου εκεί θα αποθηκεύονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία θα τα διοχετεύουν στο δίκτυο, οι πάροχοι, αυτός ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτές τις μονάδες.
0: Παρένθεση γρήγορη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας Βουλγαρία. Είχα διαβάσει και πρέπει να είναι σχετικό, ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να ξαναπουλάει ρεύμα σε εμάς, ενώ εμείς δεν έχουμε.
4: Ναι, θα σας πω, οι μέθοδοι αποθήκευσης της ενέργειας ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ή θα πάμε με μπαταρίες, ή εν μία άλλη μέθοδος που είναι πιο φυσική, αλλά έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει, είναι να ανεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε αντλίες, να ανεβάζουμε το νερό σε ψηλά φράγματα και να δουλεύουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Mm. Που σημαίνει ότι ανεβάζουμε το νερό ψηλά και όπως πέφτει ξανά κάτω κινεί τις τουρμπίνες του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Άρα η αποθήκη στη δεύτερη περίπτωση που συζητάμε είναι αποθήκη νερού, ανεβάζουμε το νερό ψηλότερα και λόγω της βαρύτητας ξαναπαράγουμε ενέργεια ηλεκτρική όταν τη χρειαζόμαστε.
0: Και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα αυτό το δεύτερο.
4: Ναι, αρκεί να έχουμε νερά.
0: Αυτή η περίφημη αιωλική ενέργεια που την έχουμε, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε όλο το καλοκαίρι και έφερε και τις φωτιές ή τις φούντωσε. Δεν είπα ότι τις προκάλεσε. Δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, κύριε Τωτικίδη.
4: Ναι, κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντολογικά, υπάρχουν θέματα προστασίας των δασών, υπάρχουν θέματα πώς μεταφέρεται ανάμεσα από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο μέσα από τα δάση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ ψηλές επενδύσεις, δεν αρκεί μόνο να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν μπλέκω, κατάλαβα.
4: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, να μιλήσουμε για τις παραμέτρους. Ναι, βέβαια όμως. Και οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Mm-hmm. Αλλά το βασικότερο που αποτελεί μεγάλο θέμα για τη χώρα μας είναι ότι όταν ταξιδεύετε με ένα αεροπλάνο και δείτε από πάνω τις στέγες, αν αυτές μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά αντί να καλύπτουμε εκτάσεις έφορες στη Θεσσαλία που θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες αγροτικές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άναρχη διαδικασία και δεν υπάρχει καθόλου έξυπνη ματιά η οποία θα μπορεί να λύσει θέματα. Εμείς πάμε τώρα και καλύπτουμε χωράφια και δίνουμε και δύναμη επιδοτήσεις για να δημιουργούμε φωτοβολταϊκά πάρκα και αφήσαμε ολόκληρες εκτάσεις στις ταράτσες των αστικών πόλεων ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσαμε δηλαδή, που είναι καίγονται από τον ήλιο κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, θα μπορούσαμε αυτές με κίνητρα να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ενέργεια. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η αποθήκευση από τους ιδιώτες και η χρησιμοποίησή τους. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα που εγώ θα το κάνω άμεσα στο σπίτι μου.
0: Ναι, ναι.
4: Όταν έχεις φτηνή ενέργεια νυχτερινή, τις ώρες που είναι οικονομική ενέργεια, μπορείς να βάλεις μία-δύο αποθήκες, δεν είναι φτηνές, μία-δύο μπαταρίες στο σπίτι σου, να αποθηκεύσεις κάποια ποσά ενέργειας, τα οποία να τα καταναλώσεις σε ώρες αιχμής.
0: Συγγνώμη, όταν λέτε δεν είναι φτηνές.
4: Κοιτάξτε, 5 κιλοβάτ αυτή τη στιγμή στοιχίζουν γύρω στα 2.500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Αλλά κάνεις γρήγορα απόσβεση από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Καταρχήν και δεύτερο, έχεις δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχεις ένα backup στο σπίτι σου για τις περιπτώσεις των διακοπών που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχετε πίσω από όλη αυτή τη μετατροπή όλων των θεμάτων. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, όλα γίνονται ηλεκτρικά. Mm-hmm. Το δίκτυό μας αντέχει. Άρα μήπως θα έχουμε πολλά blackout ή θα έχουμε κάποια θέματα που...
0: Αυτή είναι η παγίδα που είπατε πριν, κατά κύριο λόγο, μάλιστα, ότι δεν αντέχει το δίκτυο.
4: Είναι ότι είναι προσαρμοσμένα για άλλου είδους μεταφορές ενέργειας.
0: Μάλιστα. Μας δώσατε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο.
4: Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας που καταναλώνουμε. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
0: Συνολικά και ολιστικά. Βέβαια, αν μπορέσατε μέσα σε 5-10 λεπτά να μας παραθέσετε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Αυτό
4: και
0: βλέπω.
4: Και λύσεις οι οποίες μαζί με την. Δηλαδή και το κομμάτι της οικονόμησης ενέργειας. Μονωμένα σπίτια, αντλίες θερμότητας προσφέρουν μέχρι 40-50% μείωση της κατανάλωσης.
0: Πολύ σας ευχαριστώ. Αχ, κύριε Τωτικίδη, γιατί εμείς τρέχουμε πάντα. Πότε θα σας έχουμε έτσι λίγο πιο σε καλό χρόνο.
4: Να είστε καλά,
0: σας χαιρετώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Έχω περάσει τα 60 και δεν έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείεται. Έλεγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουν περάσει κιόλας 7 χρόνια χωρίς τη φυσική του παρουσία, παρόν πάντοτε βέβαια σε ραδιόφωνα, σε αφιερώματα, σε συναυλίες.
1: Μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
0: Προσωπικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σιγά σιγά με αλφαγιώτα η φωνή μου. Επανερχόμαστε. Πιστεύω θα καταφέρω να επανέλθω και ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια της επιστήμης.

Και όπως λέμε με τη Vivian, τη Vivian Νικολοπούλου, που τώρα ανέλαβε τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου, για κάποιο λόγο αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός, μας κάνει να ανατριχιάζουμε, εξακολουθούμε πάντοτε να νιώθουμε το ίδιο όταν το ακούμε. Όπως και τούτο εδώ που τα λέμε, τι έγινε σήμερα, πολύ πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει, παιδιά, 9. Τετάρτη και 9. Κάποιος μου έχει γράψει Τρίτη και 8 για σήμερα και πήγα να το πω. Τετάρτη και 9 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στον Βασίλη. Να ξεκινήσω με τον Βασίλη που ρωτάει μια ερώτηση. Τον κύριο Τσίπρα με ποια ιδιότητα τον καλύπτει η ΕΡΤ, ενώ καλύπτει τις δηλώσεις του? Με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, έχει αυτό το δικαίωμα, είναι αυθαίρετη η απάντηση, και με απόφαση της διεύθυνσης να καλυφθεί έστω και ένα πεντάλεπτο ζωντανά η συνέντευξη τύπου που δίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός του κόμματός του στη ΔΕΦ. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι, και ταυτόχρονα το βασικό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που γίνεται ζωντανά είναι αυτό, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και οποιοδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Πρωθυπουργό και δίνει τη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας ή αν θέλετε προσταφερώντας ή τέλος πάντων παρουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες όπως αυτές παρουσιάζονται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

στον Μιχάλη θα στείλω χαιρετισμούς. Καλώς μας ήρθατε, λέει, και σήμερα. Ακριβώς όπως τα λέτε όμως. Πείτε μας, λέει, όπως εσείς ξέρετε, καλό 60 λεπτό πρόγραμμα. Εγώ απλά θα πω καλό απογευματόβραδο. Και 60 λεπτό δεν είναι το πρόγραμμα, δυστυχώς. Είναι λιγότερο. Λιγότερο, Μιχάλη. Ναι. Δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματα ήταν επειδή είναι λιγότερο το πρόγραμμα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε εσένα ανταποδίδω, αγαπημένη μου Γιάννη. Καλησπέρα Έλενα, ελπίζουμε να είσαι καλύτερα και ταχύ ανάρρωση, μου εύχεται ο Γεράσιμος. Ναι, αυτό είναι το περίεργο με τον COVID. Ξυπνάς το πρωί και λες, πω, το πέρασα. Είμαι μια χαρά. 100 οξυγόνο, μια χαρά. Και στη διάρκεια της μέρας μέχρι το μεσημέρι, λίγο πέφτεις. Αυτό δεν το λέω περισσότερο για να κάνω αναφορές στον εαυτό μου, που είναι απαράδεκτα πολλές, αλλά για να σας βοηθήσω να κινητοποιηθείτε κι εσείς, αν έχετε νοσήσει από κάτι παρόμοιο ή πάντως όλες αυτές οι περίεργες ιώσεις του αναπνευστικού, να μην τις αγνοήσετε, να πάτε στο γιατρό, να σας ακροαστεί, να έχετε και μια ιατρική γνώμη. Μην το αφήσετε έτσι. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη Δράμα. Καλησπέρα Ιωάννη και σε σένα και στην ωραία σου πόλη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Πόλεμοι συμφερόντων και εμείς στα ίδια έργα θεατές, ανήμποροι στις δυσκολίες που δημιουργούν. Ψέματα. Το ξέρω ότι ρωτήσατε καλοπροαίρετα και εγώ θεώρησα, γιατί και εγώ την είχα την απορία, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και διάφορες κινήσεις που γίνονται, πιστέψτε με όμως ότι υπάρχει το λεγόμενο ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριμένοι κανόνες κατανομής, παρουσίασης και λοιπά του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου, ειδικά στους αρχηγούς των κομμάτων.

Και μια και έχουμε βρεθεί σε χώρο death, κατά κάποιο τρόπο έτσι παίζει στο δικό της γήπεδο η Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες, λέει, κατακλείζουν την πόλη για πολλούς λόγους. Γιατί είναι 20η death, γιατί είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και γιατί αυτό το Σάββατο είναι, λέει, η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό, κυρίως επειδή στήθηκε όλη αυτή η σκαλοσιά, η τεράστια σκηνή, ουσιαστικά μπροστά ή τέλος πάντων παράλληλα, να το πω, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όταν είχα δει το τρέιλερ με την προώθηση της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στην μουσική σκηνή της χώρας, είχα σκεφτεί ότι δεν τέριαζε το ότι καλούσε τους φίλους να παρακολουθήσουν τη συναυλία, γιατί δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Και λέω, πώς καλείς τους φίλους, κάνεις πρόσκληση, απευθύνεις πρόσκληση, αλλά θα πάρεις εισιτήριο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπράβο και στον ίδιο που κράτησε χαμηλούς τόνους για το θέμα της σκηνής και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του αγάλματος. Ο Δήμος λέει, γνώριζε, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά γύρω από αυτό. Τώρα τι να σας πω, είναι μια ιστορία. Δεν μου αρέσει να εφευρίσκουμε προβλήματα ή γενικώς να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Εγώ αγαπώ πολύ τις παροιμίες, και αν και θεωρούνται λίγο οι παροιμιώδεις έτσι φράσεις και εκφράσεις λίγο παλαιικές, θα έλεγε η νεότερη γενιά, έχουν όμως τόση σοφία μαζεμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μου αρέσει λοιπόν από όλα τα πράγματα να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα που παρατήρησα εγώ, άλλο πράγμα, ως διαφήμιση.

0: και του προβλήματος που έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ακόμα χειρότερα, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να το δείξουν πόσο σπουδαίο είναι κάτι τέτοιο, χωρίς να το θέλουν οι διαφημιστές, προχωράνε σε έκφραση ρατσισμού. Την ίδια ώρα δηλαδή που προσπαθούν να διώξουν το στίγμα, να δώσουν έμφαση στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή άλλα και στον προσωπικό βοηθό και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία, την ίδια ώρα μέσα στη διαφήμιση, αν το προσέξετε στο μήνυμα, η κοπέλα που είναι ανάπηρη απευθύνεται στη μητέρα της και της λέει: «Α, όπ, η μητέρα μου, παιδιά, που έμαθε το ίντερνετ στα 62 της». When winter comes. Γι' αυτό σας λέω, όταν πας να φτιάξεις ένα θέμα, μετά σίγουρα θα υποπέσει σε σφάλμα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην έκφραση, τη δημόσια, στο λόγο, το ρητορικό, στη ρητορία, για να μην καταλήξει σε περίεργες καταστάσεις μίσους ή διάκρισης. Είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του να παρουσιάσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το συνέλαβε ως ιδέα μια πολύ ωραία εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Λόφο Νυμφών στο Θησίο, αγαπημένος τόπος, και είναι υπό το όνομα, να το πω έτσι, Σύναστρη. Ο κύριος Λευτέρης Μωυσιάδης είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Μωυσιάδη, πάντα τιμή μας. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Πείτε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο για να τον κάνουμε και πιο εύπεπτο για τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε δεν μου αρέσει το μονόλογος. Να πούμε ότι ξεκινάει η Συναστρία, η οποία είναι, στο επίκεντρο της οποίας είναι μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής, μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική διοργάνωση, με επίκεντρο την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα εγγένεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 7.30.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Δήμου Καλλιθέας και μια σειρά μεγάλων φορέων του πολιτισμού της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδιοργανωτές της Συναστρίας είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, στο οποίο θα σας πω στην πορεία τι θα κάνουμε, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αναφέρατε εύστοχα στην αρχή. Το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή η μεγάλη κλίμακας ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, την επιμέλεια της οποίας και το κείμενο έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Πράπογλου.
0: Πολύ ωραία. Συναστρία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένειά της, ώστε να μπορεί να είναι και επισκέψιμη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο αίθριο του Τετάρτου Ορώ.
0: Στο αίθριο, μάλιστα. Πολύ ωραίος χώρος, ωραία η σύλληψη, φαντάζομαι ότι θα είναι υπέροχη και η έκθεση για τους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και όχι. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του να μοιηθεί σε κάτι.
1: Δώσατε ακριβώς το στίγμα, γιατί η Συναστρία θέλει να δώσει μια αφορμή και να σηματοδοτήσει ότι η τέχνη δεν αφορά συγκεκριμένο φάσμα της κοινωνίας. Η Συναστρία έχει ως προσανατολισμό και αφετηρία ταυτόχρονα να ενώνει σημεία, να ενώνει τις επιστήμες με την τέχνη, τη μουσική με την ποίηση, την συμπερίληψη με την κοινωνία και να ενώνει σημεία. Ξέρετε, οι πλανήτες υπήρχαν πάντα. Τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως προέκυψαν επειδή κάποιος ένωσε τα σημεία. Ένωσε τα σημεία από την ανάγκη να αποκτήσει προσανατολισμό, κατεύθυνση, νόημα, μοίρα και όλο αυτό το πλούτο

0: θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης, mm-hmm, γιατί η έκθεση θα αναδείξει και θησαυρούς σπάνιους από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.
1: Μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, να ξέρετε.
0: Σπάνια τεκμήρια και θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, δεν βρήκα ποτέ αφορμή να δουν το φως της δημοσιότητας και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Υπό αυτή την έννοια, είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο ενώνει η συναστρία. Ένα ακόμη σημείο που ενώνει η συναστρία, που είναι η ποίηση, είναι ότι 13 βραβευμένοι Έλληνες ποιητές έχουν γράψει μια ποιητική συλλογή με αφορμή την συναστρία και θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης. Λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει κανείς, να δει στην ιστοσελίδα της συναστρίας, το synastry.pro, και σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
1: Καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το project. Δηλαδή, υπό τον τίτλο Συναστρία, είπατε συναστρία.pro, μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα και να βρούμε διάφορα.
0: Επίσης, πάμε
1: στην
0: εκδήλωση. Επειδή ενώνουμε και σημεία, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου με Πανσέλινο, θα έχουμε την ευκαιρία στη Νέα Στοάρ Σακίου, να παρακολουθήσουμε τους 13 ποιητές στην ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία ποιητική βραδιά και θα ακολουθήσει μουσική αμέσως μετά από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και στο Αρσακίου εντάσσεται, mm-hmm, στην όλη την διοργάνωση.
1: Είναι πολύ, πολύ ενοποιημένο όλο το project. Πάμε κατευθείαν, αν θέλετε, γιατί δεν θα προλάβουμε στο χρόνο, και στην εκδήλωση της Παρασκευής, κύριε Μωυσιάδη.
0: Το αστεροσκοπείο ως συνδιοργανωτής θα φιλοξενήσει επίσης μία δράση για την οποία θα ενημερωθεί το κοινό πολύ, πολύ άμεσα για το τι θα πραγματευτεί εκεί,
1: ναι, ναι,
0: όπου ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Και θα γίνει παρατήρηση και του νυχτερινού ουρανού. Γι' αυτό και έχετε, βέβαια, εμείς είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βασιλάκο, για άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό. Οπότε και αυτός θα είναι εκεί παρόν, φαντάζομαι. Και έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάρα πολύ πλατή και ευρύ όπως το έχετε οργανώσει. Συγχαρητήρια. Εμείς δίνουμε κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχία στο κοινό που θα θέλει να παρακολουθήσει όλα αυτά που μαζί περιγράψαμε.
0: Ξέρετε, όλο αυτό προκύπτει και ως αφορμή να υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά, επειδή πιθανόν να μην μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα ή έναν γλυπτό. Ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη, η τέχνη δεν αποκτιέται, η τέχνη καταναλώνεται. Και καταναλώνοντας τέχνη, δεν χρειάζεται να την αποκτήσεις ή να την αγοράσεις. Μπορεί να σταθεί αφορμή να σου ανοίξει ορίζοντες, να σου δώσει μια άλλη προοπτική για τα πράγματα και να σου κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Υπό αυτήν την έννοια, είναι μεγάλης κλίμακας η ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει η τέχνη. Εμείς της δίνουμε απλά ένα περιεχόμενο, της δίνουμε ένα αφήγημα και καλούμε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της έκθεσης Συναστρία, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
1: Λευτέρης Μωυσιάδης, ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τις εκδηλώσεις της Συναστρίας, για τους ακροατές μας.
0: Δεν είμαι ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Συγγνώμη, έτσι μου το
0: είπατε. Είμαι ο Project Manager της διοργάνωσης.
1: Της διοργάνωσης όλης για τη Συναστρία. Υπό τον τίτλο Συναστρία. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Άρα, synastry.pro, για να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μοιραστήκαμε τις ίδιες σκέψεις και χαίρομαι πολύ περί τέχνης που είπατε νωρίτερα, κύριε Μωυσιάδη. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι κολλημένα σε μία οθόνη ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ψηφιακά αναλφάβητα, όχι ψηφιακά, δεν είναι εγγράμματα όπως λένε οι διαγωνισμοί PISA κτλ. Όμως πηγαίνουν στις σχολές καλών τεχνών, είτε την ανωτάτη σχολή είτε τις ιδιωτικές, για να ακολουθήσουν το όνειρό τους και το ενστικτό τους και το ταλέντο τους. τους. Οπότε ναι, η τέχνη είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μοιηθεί, να αρχίσει να νιώθει ότι μπορεί να την καταλάβει περισσότερο αν αρχίσει να την γνωρίζει, έτσι. Σας ευχαριστώ.
0: Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση με την έννοια της τέχνης. Δεν γίνεται τίποτα σωστά ή λάθος στην τέχνη, ειδικά όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη όπως είμαι και εγώ, γιατί δεν υποκαθιστώ εδώ ούτε τον κανέναν επιμελητή και κανέναν ιστορικό τέχνης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη και υπό αυτή την έννοια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Μας χωράει όλους.
1: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσιάδη. Καλή επιτυχία σε όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω όνομα, κυκλοφορεί όμως ευρέως και θα το έχετε δει, περιμένουμε την επιβεβαίωση για το θάνατο ενός πάρα πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Περιμένουμε την επιβεβαίωση, είναι ένα μεγάλο σοκ η ανακοίνωση του θανάτου του. Σε πολύ λίγο θα μπορούμε να το δώσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι, και την Ειρήνη Κυρίτση.
1: Γιώργος Μαζονάκης, η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο καρδιολογικό τμήμα, όπου εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν όλες τις προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πριν από μία ώρα περίπου λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά να σας πω ότι είχε επισκεφθεί ιδιώτη γιατρό, καρδιολόγο στην ειδικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του, κάλεσε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο βέβαια τον παρέλαβε εσπεσμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Εκεί λοιπόν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ανάνυψης, ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.
0: Ναι.
1: Και το Μάρτιο του 1972
0: η Ειρήνη Κυρίτση, λοιπόν, η συνάδελφος, μετέδωσε την είδηση που ξέραμε εδώ και 5-10 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μόλις 54 ετών. Η αιτία θανάτου είναι ανακοπή, καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

Λοιπόν, πολύ σοκαριστική είδηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές όλα τα μέσα και τα social media με αυτή την παράδοξη συμπεριφορά που φαινόταν να εκκινεί από έτσι ψυχολογικά, ψυχιατρικά αίτια. Είχε νοσηλίες σε ιδρύματα, αντιπαράθεση με την οικογένειά του, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα χάσει τη ζωή του στα 54 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ζωζό με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε-έξι τάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω από το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά. Τη

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάζη κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια ο φίλος μας, ο γιος.

μια κρασί και φυλακή. Κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βατζής αξίζει, ίσως ο άδικαν πεις.

τρομάει παζάρι και καπνό. Γι' αυτή τη μαϊμού υποκλίνεται μετά το χορό.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZ. Την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους για να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από που κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram Voice of Greece Earth. Σήμερα στο FZ θα μιλήσουμε για την επιστροφή. Συγκεκριμένα για την επιστροφή από τις διακοπές και για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από την ανεμελιά, την ευεξία του καλοκαιριού. Επίσης θα μιλήσουμε και για τα παιδιά, τη δική τους επιστροφή στο σχολείο, καθώς από την Παρασκευή ξεκινάνε και τα παιδάκια μας, και βεβαίως θα αναφερθούμε και στα πρωτάκια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο δημοτικό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τη διατροφή, όχι όμως μόνο για το τι πρέπει να βάλουμε στο πιάτο μας, αλλά για κάτι ίσως λίγο πιο δύσκολο, για το γιατί τρώμε. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να τρώμε χωρίς να πεινάμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το φαγητό δεν είναι συντροφιά, δεν είναι παρηγοριά ή επιβράβευση. Και βεβαίως η γνώση από μόνη της δεν αρκεί πάντα για να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες. Σήμερα λοιπόν με τον καλεσμένο μας θα μάθουμε αν μπορεί μια πραγματική αλλαγή στη διατροφή να ξεκινήσει από την ψυχολογία μας. Τις απαντήσεις λοιπόν για όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Οι διακοπές λοιπόν είναι αλήθεια πως τελείωσαν για τους περισσότερους από εμάς. Η καθημερινότητα έχει ήδη επιστρέψει στους γνώριμους ρυθμούς, ξυπνητήρι, δουλειά, υποχρεώσεις, και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά η αίσθηση ελευθερίας και ανεμελιάς που είχαμε το καλοκαίρι μοιάζει να χάνεται πολύ πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγες μέρες η καθημερινότητα μας καταπίνει και σχεδόν ξεχάσαμε οι περισσότεροι ότι πήγαμε διακοπές. Και εδώ λοιπόν είναι που προκύπτει το ερώτημα, πώς μπορούμε να κρατήσουμε μαζί μας κάτι έστω και μικρό από αυτή τη θετική ενέργεια, την ηρεμία, την αίσθηση ελευθερίας που μας χάρισαν οι διακοπές. Βεβαίως και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά να κάνουν τη δική τους μετάβαση από την ανεμελιά των διακοπών στην σχολική ρουτίνα. Θα μας βοηθήσει λοιπόν σε αυτό η ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος, η κυρία Αγγελίνα Στεριοπούλου, για το πώς μπορούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ομαλά αυτή τη μετάβαση στην καθημερινότητα, αλλά να κρατήσουμε και κάτι από αυτή τη γλυκιά ανάμνηση των διακοπών. Κυρία Στεριοπούλου, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Κυρία Στεριοπούλου, γιατί η επιστροφή από τις διακοπές είναι για τους περισσότερους, θα έλεγα, ανθρώπους τόσο δύσκολη? Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας όταν από τον διαφορετικό ρυθμό και την ανεμελιά ίσως του καλοκαιριού επιστρέφουμε ξαφνικά στην καθημερινότητα?
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενοχλεί πιο πολύ όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές δεν είναι οι ίδιες οι διακοπές, αλλά είναι ο εαυτός μας όπως τον βιώνουμε στις διακοπές. Στις διακοπές νιώθουμε πιο αθόρμητοι, πιο ξεκούραστοι και πιο παρόντες. Άρα όταν επιστρέφουμε μπορεί να μας λείπει όχι μόνο ο προορισμός που βρισκόμαστε ή η θάλασσα, αλλά η εκδοχή του εαυτού μας που είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε εκεί. Οπότε αξίζει να ρωτηθούμε, τι ακριβώς μου λείπει? Μου λείπει η ξεκούραση, η επαφή με τους ανθρώπους μου, η έλλειψη βιασύνης, το ότι είχα χρόνο για μένα? Και στη συνέχεια να δούμε ποιο από αυτά μπορούμε, έστω και σε μικρότερη μορφή, να το φέρουμε πίσω στην καθημερινότητά μας.
0: Είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε έτσι αυτή τη μελαγχολία ή κάποιες φορές και κνευρισμό όταν επιστρέφουμε και προσπαθούμε να μπούμε πάλι σε ρυθμούς καθημερινότητας και ρουτίνας, θα έλεγα?
1: Προφανώς και είναι φυσιολογικό, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο όρος post vacation blues, δηλαδή το καταθλιπτικό συνέστημα μετά τις διακοπές. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πιεζόμαστε να μπούμε στη ρουτίνα εν μία νυχτή, και πρέπει να δίνουμε στον εαυτό μας το χρόνο να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συνθήκη. Γενικά ο εαυτός μας και στους ενήλικες και στα παιδιά χρειάζεται 3 εβδομάδες περίπου για να προσαρμοστεί σε μία νέα κατάσταση. Άρα καλό θα ήταν να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας με το που γυρνάμε από τις διακοπές την επόμενη μέρα να μπούμε σε ένα πάρα πολύ αυστηρό πρόγραμμα, αλλά σιγά σιγά κάθε μέρα να βάζουμε ένα καινούριο στόχο στον οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Γιατί αν βάζουμε μεγάλους και πολλούς στόχους, αυτό δημιουργεί άγχος αποτυχίας και είναι το πιο πιθανό να μην δεσμευτούμε σε αυτούς. Οπότε μικρά βήματα, μικρούς στόχους και μικρές δεσμεύσεις για να επανέλθουμε σιγά σιγά ξανά στο πρόγραμμα.
0: Επομένως, καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, αν κατάλαβα σωστά, πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες, ας πούμε, μικρές νησίδες μέσα στην καθημερινότητα.
1: Σωστά, μικρές ρουτίνες. Ακριβώς. Μικρούς στόχους στους οποίους θα δεσμευόμαστε μέρα-μέρα και όχι τεράστιους στόχους όλους μαζί. Γιατί αυτό δημιουργεί στρες.
0: Και αυτοί, βέβαια, οι στόχοι, θέλετε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα έτσι, για να το δούμε έτσι πιο...
1: Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, βασικά δεν είναι λειτουργικό να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσω δίαιτα, γυμναστήριο, θα βρεθώ με τους φίλους μου, θα φέρω εις πέρας τις υποχρεώσεις που είχα θέσει. Μόνο και μόνο που το λέω αυτό στον εαυτό μου, νιώθω άγχος. Ακριβώς. Αυτό το άγχος μου δημιουργεί αυτόματα και μου φέρνει στην επιφάνεια ένα φόβο αποτυχίας. Άρα θα ήταν πολύ πιο λειτουργικό να πω στον εαυτό μου ότι αυτή τη Δευτέρα θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από την επόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσω και διατροφή. Ή π.χ. τον επόμενο μήνα θα φέρω εις πέρας τις υποχρεώσεις που είχα βάλει στο μυαλό μου να διεκπαιρεώσω το καλοκαίρι. Αυτό εννοώ ότι σιγά σιγά και με αργά βήματα και με τον χρόνο που ο καθένας μπορεί να πεπεξέλθει, θα καταφέρει να επανέλθει στη ρουτίνα της καθημερινότητάς του.
0: Πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε κάποιες δραστηριότητες που κάναμε στις διακοπές, γιατί είναι αλήθεια ότι στις διακοπές που είμαστε πιο χαλαροί μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα που μας άρεσαν σίγουρα πολύ, αλλά μετά μπαίνοντας στην καθημερινότητα να τα ξεχάσαμε. Αυτό βοηθάει?
1: Βοηθάει πάρα πολύ και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση. Είναι διαφορετικό το να κουραζόμαστε από τις υποχρεώσεις και τη ρουτίνα μας και άλλο δε μου ταιριάζει ο τρόπος με τον οποίο έχω οργανώσει τη ζωή μου. Αν κάθε εβδομάδα που ξεκινάει νιώθω ότι ασφυκτιώ, ίσως αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζομαι περισσότερες διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσω κάποια πράγματα. Τα όρια μου, το χρόνο που αφιερώνω στους άλλους, τον ελεύθερο μου χρόνο και το τι θέλω να κάνω για τον εαυτό μου. Η ρουτίνα από μόνη της είναι κάτι που μας δημιουργεί ασφάλεια, δεν είναι εχθρός μας. Μειώνει αντιθέτως το καθημερινό γνωστικό φορτίο που μπορεί να έχει κάποιος. Το πρόβλημα είναι όταν η ρουτίνα δεν μας αφήνει χώρο για τίποτε άλλο. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μέσα στην εβδομάδα μας μικρές ανάσες χαλάρωσης, κάνοντας κάτι που μας ευχαριστεί. Ακόμα και αν αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Μία ώρα ένας καφές με φίλους, ένα περπάτημα, μία ώρα γυμναστική, ένα βράδυ με τον σύντροφό μας στον καναπέ, ακόμα και ένα βράδυ χωρίς υποχρεώσεις για τον εαυτό μας.
0: Κυρία Στριγιοπούλου, αν μπορούσαμε να πούμε ότι να κρατήσουμε μόνο ένα πράγμα από τις διακοπές μας και να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε όλο το χειμώνα, εσείς τι θα προτείνατε, τι θα μπορούσε να ήταν αυτό?
1: Η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί για να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε. Δηλαδή να είμαστε περισσότερο ενσυνείδητοι, δηλαδή να είμαστε περισσότερο στο εδώ και τώρα, στο παρόν. Στις διακοπές επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάτσει, να χαζέψει, να κοιμηθεί, να μην κάνει τίποτα. Θα ήταν πολύ καλό να του δώσουμε αυτό το περιθώριο και αυτή την ευκαιρία ακόμα και μέσα στην καθημερινότητα, για να νιώθει ξένιαστος κάποιες ώρες της ημέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδας και να μην έχει την ανάγκη να δραπετεύσει από μια πολύ πιεστική καθημερινότητα.
0: Γενικά μήπως αυτή η ανάγκη για νέα αρχή κρύβει μια ανάγκη ελέγχου, αν μπορούμε να το πούμε αυτό? Δηλαδή θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μέσα από τον έλεγχο νιώθει ασφαλής. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα νιώθουμε ασφαλής. Και αυτό το από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα έχει γίνει σχεδόν ένα πολιτισμικό μοτίβο. Νιώθουμε ότι θέλουμε να διορθώσουμε τα πάντα. Τη διατροφή, τον ύπνο, τη γυμναστική, τη δουλειά, το σπίτι, τα οικονομικά. Όπως είπαμε και στην αρχή, το ζητούμενο δεν είναι να βάζουμε 10 στόχους ταυτόχρονα και να μην υλοποιούμε κανέναν. Όλοι θα έχουμε ακούσει το κλασικό κλισέ «από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα» και σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει, έτσι. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε ένα πράγμα, ένα στόχο κάθε εβδομάδα, κάτι που πραγματικά έχει σημασία για μας και να πούμε στον εαυτό μας, να είμαστε ειλικρινείς, μπορώ πραγματικά να δεσμευτώ σε αυτό? Αν ναι, ας το κάνω. Αν δεν μπορώ να το κάνω, καλύτερα να μην το θέσω στόχο προς το παρόν, παρά να πω κάτι στον εαυτό μου στο οποίο δεν θα είμαι συνεπής και στο τέλος θα απογοητευτώ. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια τέλεια Δευτέρα, χρειάζεται να έχουμε μια καθημερινότητα που θα μπορούμε να διατηρήσουμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να περάσουμε λίγο και στα παιδιά. Γιατί αν δυσκολευόμαστε εμείς να επιστρέψουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, για ένα παιδί η επιστροφή στο σχολείο είναι ακόμα πιο μεγάλη αλλαγή. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της μετάβασης, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, για ένα παιδί σίγουρα η επιστροφή στο σχολείο είναι μια πολύ μεγάλη μετάβαση. Δεν είναι μόνο ότι επιστρέφει στο πρόγραμμά του, αφήνει πίσω μια περίοδο με πολλή ελευθερία και γυρνάει σε κανόνες, ωράρια, απαιτήσεις, αποχωρισμό από τους γονείς του και πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις. Και αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι δημιουργεί άγχος ακόμα και σε ένα παιδί που μπορεί να λατρεύει το σχολείο. Το σημαντικό δεν είναι οι γονείς να μην προσπαθούν να εξαφανίσουν κάθε δυσκολία. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίσουν το συναίσθημα του παιδιού τους και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να το μεταδώσουν ασφάλεια. Λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι σου είναι δύσκολο να ξαναρχίσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη αυτή η αρχή της φετινής χρονιάς. Και εγώ δυσκολεύομαι στο να επιστρέψω στη δουλειά. Θα το κάνουμε όμως βήμα-βήμα μαζί και θα το καταφέρουμε.
0: οι γονείς θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αλλαγή αυτή ίσως και αρκετές μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή να προετοιμάζουμε το παιδί?
1: Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναφέρουμε σταδιακά το πρόγραμμα στο παιδί. Το παιδί δεν μπορεί να περάσει από το κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω και ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, στο αύριο ξυπνάω στις 7 χωρίς κόστος. Μπορεί ο γονιός λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μετακινήσει σταδιακά την ώρα του ύπνου και την ώρα της αφύπνισης, να επαναφέρει τα γεύματα, τα μεσημεριανά, π.χ. αν υπάρχει μια ρουτίνα στην οικογένεια να τρώνε κάθε μέρα στις 3, αυτό να συμβαίνει από αυτές τις μέρες που δεν έχει ξεκινήσει το σχολείο και να μπουν ξανά μικρές καθημερινές υποχρεώσεις στο παιδί. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί πηγαίνει στο δημοτικό, μία μικρή εργασία κάθε μέρα του Τετάρτου, του δεκαλέπτου, για να μπορέσει ξανά το μυαλό του και ο εαυτός του να επανέρχεται στο ότι α, κάτι έχω να κάνω, πρέπει να ανταποκριθώ σε μια άσκηση, και να αρχίσει να δουλεύει το ότι αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα καθημερινά. Και σημαντικό είναι να επανέλθει όχι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και η αίσθηση προβλεψιμότητας. Δηλαδή, τι με περιμένει αύριο τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Αύριο στις 5 έχω να κάνω αυτό, μεθαύριο θα κάνω αυτό. Αυτό δημιουργεί τρομερή ασφάλεια στα παιδιά και τα βοηθάει πολύ να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα.
0: Κυρία Στεριοπούλου, να δούμε λίγο και τι κάνουμε όταν ένα παιδί μας λέει «δεν θέλω να πάω σχολείο».
1: Εδώ θα έλεγα στους γονείς, ναι, κατάλαβα πολύ, τα διανοείται, να μην πανικοβληθούν αμέσως. Το «δεν θέλω να πάω σχολείο» μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι απλώς μια φυσιολογική δυσκολία μετάβασης. Απ' την άλλη, μπορεί και επίσης να σημαίνει «φοβάμαι ότι δεν τα καταφέρω». Έχω άγχος γιατί δεν μπορώ να δημιουργήσω σχέση με το δάσκαλό μου. Δυσκολεύομαι με κάποιο παιδάκι. Φοβάμαι να αποχωριστώ τη μαμά ή τον μπαμπά. Ή κάτι στο σχολείο με δυσκολεύει και δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αγνοήσουμε, αλλά ούτε και να το δραματοποιήσουμε. Εγώ ως γονιός θα ξεκινούσα με περιέργεια, λέγοντας στο παιδί μου, τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο στο σχολείο? Και θα περίμενα να δω τι θα μου απαντήσει.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί και βοήθεια από έναν ειδικό σε περίπτωση που έχουμε έτσι έντονη αντίδραση?
1: Αυτό θα κριθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η δυσκολία. Αν υπάρξει μια προσωρινή δυσκολία τις πρώτες μέρες, είναι αναμενόμενο. Θα μας προβληματίσει περισσότερο αν η άρνηση επιμένει και γίνεται πιο έντονη και μπορεί να συνοδεύεται κάποιες φορές και από σωματικά συμπτώματα, όπως να βλέπουμε το παιδί μας να είναι έντονα αγχωμένο, να κλαίει, να λέει δεν θέλω να πάω στο σχολείο και να κλαίει για μέρες, να έχει διαταραχές στον ύπνο του, αλλαγές στη συμπεριφορά του ή να έχει φόβο για κάποιο πρόσωπο. Για παράδειγμα, αν πηγαίνει το παιδί στο σχολείο και μόλις βλέπει το δάσκαλο ή τη δασκάλα αρχίζει να βάζει τα κλάματα, εννοείται πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας θορυβήσει. Τότε χρειάζεται να διερευνήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και τότε χρειάζεται να συνεργαστούν οι γονείς, ο εκπαιδευτικός και ένας ειδικός ψυχικής υγείας για να μπορέσει να βγει ένα σωστό συμπέρασμα για το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει στο παιδάκι.
0: Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θέλετε να μας πείτε μία φράση που θα βοηθούσε έναν γονιό να απαντήσει στο «δεν θέλω να πάω σχολείο» και μία φράση που καλό είναι να αποφύγει να κάνει?
1: Η φράση που θα μπορούσε να βοηθήσει ένα παιδάκι που λέει «δεν θέλω να πάω σχολείο» είναι «καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι». Και εγώ δυσκολεύομαι να πάω στη δουλειά ή και εγώ δυσκολευόμουν όταν έπρεπε να πάω στο σχολείο. Είμαι εδώ για σένα να το συζητήσουμε ή είμαι εδώ να αντιμετωπίσουμε μαζί. Δυστυχώς δεν γίνεται να επιλέξουμε αν θα πάμε σχολείο ή όχι. Είναι μια υποχρέωση την οποία πρέπει να, στην οποία πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ωστόσο μπορώ να σε βοηθήσω έτσι ώστε να νιώσεις καλύτερα να μου μιλήσεις. Και η φράση που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πει κανένας γονέας είναι ότι «μην κλαις, μην στεναχωριέσαι και εμείς που πήγαμε σχολείο δεν πάθαμε τίποτα, θα το κάνεις και δεν θα μιλήσεις». Δηλαδή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρίψουμε το συναίσθημα του παιδιού μας, αλλά να σκύψουμε στο ύψος του και να του δείξουμε ότι είμαι εδώ για σένα, να αφουγκραστώ το πώς νιώθεις και να είμαι μαζί σου σε αυτό, ακόμα και αν πραγματικά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να δούμε λίγο και για τα πρωτάκια μας, αυτά που θα ξεκινήσουν, που ξεκινάνε τώρα το δημοτικό. Αυτά δηλαδή δεν επιστρέφουν απλά στο σχολείο, πηγαίνουν για πρώτη φορά. Τι σημαίνει λοιπόν για ένα παιδάκι πρώτη μέρα στο δημοτικό σχολείο, πώς πρέπει να το προετοιμάσουμε?
1: Για ένα παιδάκι που πηγαίνει πρώτη φορά στο δημοτικό, η αλλαγή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί δεν είναι απλώς ότι πηγαίνει σε ένα μεγαλύτερο σχολείο. Αλλάζει το περιβάλλον του, αυξάνονται οι απαιτήσεις, υπάρχει διαφορετική δομή στην τάξη και αρχίζει σταδιακά μια πιο οργανωμένη καθημερινότητα σε σχέση με τον υπηαγωγείο. Το σημαντικό είναι να μην μεταφέρουμε στο παιδί το δικό μας άγχος για το πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή. Γιατί όταν το κάνουμε αυτό, περνάμε στο παιδί μας το μήνυμα ότι δεν το εμπιστευόμαστε, άρα θεωρούμε ότι δεν τα καταφέρει. Θέλουμε να του μεταδώσουμε τον ενθουσιασμό μας, αλλά και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια, λέγοντάς του: η πρώτη δημοτικού που θα πας τώρα είναι κάτι πολύ καινούριο, δεν χρειάζεται να ξέρεις από πριν πώς γίνεται, θα το μάθεις και θα τα καταφέρεις όπως τα καταφέραν όλα τα παιδάκια πριν από σένα.
0: Με το άγχος του αποχωρισμού, πώς θα το διαχειριστούμε αυτό, τι συμβουλή θα δίνατε στους γονείς?
1: Όσον αφορά τα παιδάκια που βιώνουν άγχος αποχωρισμού ή τους γονείς που βιώνουν άγχος αποχωρισμού?
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει και αυτό, να τα δούμε λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Και τα δύο. Σε πρώτη φάση να πούμε για τα παιδάκια που νιώθουν αυτό το συνέστημα.
1: Αυτά τα δύο μαζί τους αλληλοσυνδέονται. Γιατί το λέω αυτό? Τα παιδιά αντανακλούν, όπως είπαμε και πριν, το δικό μας συνέστημα. Ένα παιδί βιώνει έντονο άγχος αποχωρισμού αν ο γονιός βιώνει έντονο άγχος αποχωρισμού. Αν δηλαδή ένας γονιός είναι πάρα πολύ αγχωμένος, αν νιώθει ότι το παιδί του δεν μπορεί να τα καταφέρει ή αν βλέποντας ότι το παιδί του πηγαίνει πρώτη δημοτικού, του έρχονται στην επιφάνεια αναμνήσεις από το δικό του εσωτερικό παιδί και από το πώς εκείνος βίωνε τα ξεκινήματα κάθε σχολικής χρονιάς, μπορεί να κάνει το παιδί να βιώνει άγχος αποχωρισμού, αντανακλώντας δηλαδή το δικό του συναίσθημα. Άρα ξεκινάμε από το γονέα, ο οποίος πρέπει πρώτα να διαχειριστεί τα δικά του συναισθήματα για τη μετάβαση του παιδιού του, έτσι ώστε το παιδί να νιώθει ασφαλές και να μην παίρνει πάνω του στα φορτία του συναισθήματος του παιδιού του. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, οι πιθανότητες να έχει το παιδάκι άγχος αποχωρισμού είναι πολύ πολύ μικρές. Αλλά ακόμα και αν ο γονιός διαχειριστεί το συναισθημά του και δεν αγχώνει το παιδί του ατελά του και το παιδάκι συνεχίζει να βιώνει άγχος αποχωρισμού, πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Σίγουρα 3 εβδομάδες είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να προσαρμοστεί στη νέα μετάβαση και πρέπει να υπενθυμίζουμε στο παιδί ότι εγώ θα είμαι κάθε μέρα εκεί και θα σε περιμένω να τελειώσεις. Είναι πολύ ok να στεναχωριέσαι ή να κλαις και να σου λείπω. Να είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι 1 η ώρα, για παράδειγμα, θα είμαι εδώ και θα με δεις απ' έξω. Και αν αυτό το πει, θα πρέπει να είναι συνεπής στα λεγόμενά του για να μπορέσει το παιδί σιγά σιγά να αναπτύξει την εμπιστοσύνη ότι ο γονιός μου θα είναι εκεί και θα με πάρει και δεν θα νιώθει αγχωμένο ότι μπορεί να μείνει στο σχολείο ή μπορεί κάποιος να το ξεχάσει ή ότι μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον που θα νιώθει έτσι, που δεν θα νιώθει ασφάλεια. Τώρα το άγχος αποχωρισμού σχετίζεται και με άλλα πράγματα όπως προαναφέραμε, όπως από την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρω. Άρα όταν ξεκινά η μέρα μπορούμε να λέμε στο παιδί μας κάποια ενθαρρυντικά λόγια όπως «Είμαι περήφανος για σένα, πηγαίνεις πολύ καλά». Είσαι πολύ δυναμικός ή δυναμική, βάλε τα δυνατά σου και θα τα καταφέρεις. Έτσι του δίνουμε μια αίσθηση ασφάλειας, αυτοπεποίθησης και το χρησάμε, το οπλίζουμε με φράσεις που θα λέει και εκείνος τον εαυτό του, έτσι ώστε να εξέλθει στο έντονο άγχος που μπορεί να νιώθει μέσα στη μέρα.
0: Και σε περίπτωση που κλάψει την πρώτη μέρα, τι θα πρέπει να κάνει ο γονιός, πώς να το διαχειριστεί? Να του πει...
1: Αν το παιδάκι κλάψει, ναι, μπορεί να πει ότι είναι ok να νιώθει στεναχωρημένο.
0: Είναι κάτι φυσιολογικό, ναι.
1: Ακριβώς, είναι ok να νιώθει χωρίς ένα αγχωμένο. Έχω νιώσει το ίδιο όταν ήμουν στη θέση σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Είμαι εδώ για σένα να το διαχειριστούμε μαζί. Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Μπορεί να του πει ότι ξέρω ότι είναι μια καινούργια εμπειρία. Είναι εντάξει να νιώθεις όλα τα συναισθήματα και δώσε λίγο χρόνο και αυτό θα περάσει.
0: Και πόσο γρήγορα θα πρέπει να αποχωρήσει ο γονιός από το σχολείο και να το αφήσει το παιδί?
1: Σίγουρα το να κάθεται ένας γονιός να περιμένει απ' έξω για ώρες και το παιδί να τον βλέπει δεν βοηθάει. Γιατί ουσιαστικά του λέει ότι δεν σε εμπιστεύομαι, άρα δεν, ακριβώς δεν μπορώ να σε αφήσω. Ο γονιός πρέπει να δείξει στο παιδί και με τη στάση του σώματός του και λεκτικά ότι είσαι ασφαλής εδώ, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους με τους οποίους σε αφήνω, άρα γι' αυτό και θα φύγω και θα γυρίσω μία ώρα. Είναι πολύ αποδεκτό αν θες να κλάψεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν θέλεις να βγάλεις το συναίσθημά σου. Απλώς πρέπει να μείνεις. Και ξέρετε, κάποιες φορές το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να λέμε κάτι, αλλά με το σώμα μας να μην το δείχνουμε.
0: Ναι, να μην φαίνεται ότι δεν εννοούμε.
1: Ακριβώς. Να φαίνεται ότι δεν εννοούμε. Και το παιδί εννοείται θα το φουγκράζεται. Για παράδειγμα, αν εγώ λέω στο παιδί μου ότι πήγαινε, σε εμπιστεύομαι και εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που σε αφήνω, αλλά ταυτόχρονα το κρατάω σφιχτά αγκαλιά και δείχνω εγώ ότι δεν νιώθω ασφάλεια, το παιδί το καταλαβαίνει. Πρέπει και λεκτικά και μη λεκτικά να δείχνω το ίδιο μήνυμα και να περνάω το ίδιο μήνυμα για να μπορέσει και το παιδί να νιώσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να αποχωριστεί το γονιό.
0: Κυρία Στεριοπούλου, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας μιλώντας για την επιστροφή από τις διακοπές. Αν θέλαμε λοιπόν να κρατήσουμε ένα μικρό μάθημα από το καλοκαίρι και τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να το μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε σίγουρα είναι να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας να διορθώσει ξαφνικά τα πάντα, αλλά να του δίνουμε χρόνο, να του δίνουμε το περιθώριο να μπορέσει να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα και να δημιουργήσει μια καθημερινότητα από την οποία δεν θα χρειάζεται να δραπετεύσει.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ευζήν.
1: Ευζήν σημαίνει ψυχική και σωματική υγεία. Γιατί αν δεν έχουμε ψυχική υγεία, όσο καλά και να είμαστε σωματικά, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ καλά. Άρα πρέπει να εστιάζουμε στο πώς θα έχουμε μια ήρεμη καθημερινότητα και πώς θα μπορούμε να φροντίζουμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας ακόμα και σε μικρές δόσεις κάθε μέρα. Αν δεν αγαπάμε και δεν φροντίζουμε εμάς, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε λειτουργικοί, ούτε παραγωγικοί, ούτε να φροντίζουμε και να αγαπάμε τους άλλους.
0: Κυρία Στεριοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά, είστε καλά και εσείς.
0: Μετά από την κουβέντα μας λοιπόν με την κυρία Αγγελίνα Στεριοπούλου, συμπεραίνουμε ότι ίσως τελικά η επιστροφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αφήνουμε πίσω μας όλα όσα μας έκαναν να νιώθουμε όμορφα. Μπορούμε να πάρουμε κάτι από τον πιο ήρεμο ρυθμό του καλοκαιριού και να το εντάξουμε στη ζωή μας με τον τρόπο που ταιριάζει στον καθέναν μας. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα ζητούμενα του ΕΦΖΙΝ. Δεν είναι βέβαια να δημιουργούμε μια τέλεια καθημερινότητα, αλλά να βρίσκουμε μέσα στην πραγματική καθημερινότητα του καθενός μας λίγο περισσότερο χρόνο για όσα έχουν αξία για τον καθένα μας. Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δεύτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που έχει μάλιστα και μια συνέχεια με όσα συζητήσαμε τώρα με την κυρία Στεριοπούλου, για μια άλλη νέα αρχή, για τη νέα αρχή στη διατροφή μας. Η αλλαγή αυτή στη διατροφή μας όμως δεν ξεκινάει από το πιάτο μας, αλλά από το μυαλό μας. Πριν να αναρωτηθούμε δηλαδή τι πρέπει να φάμε, χρειάζεται πρώτα να αναρωτηθούμε γιατί τρώμε. Σε πολύ λίγο θα σας λύσουμε όλες τις απορίες. Μείνετε μαζί μας.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τη λέξη που ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες, νέα αρχή. Νέα αρχή στη δουλειά, στο πρόγραμμα, στις συνήθειές μας και για πολλούς βέβαια ανθρώπους νέα αρχή και στη διατροφή. Φράσεις όπως μας το είπε και η κυρία Στεριοπούλου, από Δευτέρα θα προσέχω περισσότερο, από Δευτέρα θα κόψω τη ζάχαρη, θα ξεκινήσω δίαιτα, σίγουρα τις έχουμε πει όλοι μας, ίσως και αρκετές φορές στη ζωή μας, όμως έχουμε ποτέ αναρωτηθεί αν η αλλαγή στη διατροφή δεν ξεκινά από το πιάτο αλλά από το μυαλό μας? Αν πριν αναρωτηθούμε τι πρέπει να φάμε, χρειάζεται να αναρωτηθούμε γιατί τρώμε. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Ζερβό, είναι συμπεριφοριστής διατροφολόγος με ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής και στην ενσυνείδητη συνόμη διατροφή και στην προαγωγή υγείας. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στο Η Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το FZIN. Γεια σας κύριε Ζερβέ.
1: Καλησπέρα κυρία Μπουλούκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια της κυρίας Στεριοπούλου που έκανε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή για το δικό μας θέμα.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Προσεγγίζετε λοιπόν την επιστήμη σας, την διατροφολογία, μέσα από μια διαφορετική οπτική, δηλαδή η αλλαγή του τρόπου διατροφής μας ξεκινάει από την ψυχολογία μας. Δηλαδή η διατροφή δεν είναι τελικά μόνο θέμα γνώσης και επιλογής τροφών, είναι κάτι περισσότερο. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ισχύει αυτό και πρακτικά. Γιατί πρακτικά? Γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μία ακόμα συμπεριφορά. Έτσι, το κομμάτι

0: οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές έχουν ένα τεράστιο τεράστια συμβολή στο να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να αλλάξει τη ζωή του, αλλά πολλές φορές αυτά τα θέματα σε σχέση με πράγματα πιο πυρηνικά και πιο σημαντικά ίσως να μην χρήζουν να τις απαιτούν σημασίας. Οπότε υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο δρώ εγώ, το κομμάτι λοιπόν το συμπεριφορικό και τη σχέση με την τροφή, όπου χρησιμοποιώ θεραπευτικά εργαλεία, ψυχοθεραπευτικά, μέχρι όμως πάντα όλα γυρίζουν γύρω από τη σχέση με την τροφή και εννοείται έχοντας κάνει την αντίστοιχη εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για συμπεριφορά, που σημαίνει συμπεριφορά τι? Ότι ο τρόπος με τον οποίο διατρέφομαι, ο οποίος αντικατοπτρίζει πολύ και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, δηλαδή αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι ο τρόπος που τρεφόμαστε έχει αντανάκλαση, είναι μάλλον η αντανάκλαση και ενός τρόπου ζωής, ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ από τα συναισθήματα, από τις πεπιθήσεις μας, από τις σκέψεις μας και τα βιώματά μας. Να μην ξεχνάμε το ότι είναι η σχέση με την τροφή, είναι η πρώτη σχέση της ζωής μας, έτσι, η πρώτη επαφή που έχουμε στη ζωή μας είναι με το μαστό, οπότε ξεκινάει από εκεί. Εκπαιδευόμαστε και δημιουργείται αυτή η σχέση και μετά γίνεται αυτόματη λίγο η συμπεριφορά. Ως προϊόν της οικονομίας του εγκεφάλου, ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί νέες πληροφορίες. Οπότε μπαίνουμε αυτό που λέμε λίγο στον αυτόματο πιλότο. Και γι' αυτό, αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά, δυσκολευόμαστε, γιατί πρέπει ουσιαστικά από εκεί που είμαστε, στον αυτόματο πιλότο, να πρέπει να σπάσουμε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσουμε να γίνομαστε πιο ενσυνείδητοι. Και αυτό έχει και μία δυσκολία και μία πρόκληση. Και ένα εξαιρετικό βέβαια ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέτε ότι τρώμε χωρίς να πεινάμε πραγματικά, αλλά γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι ψυχολογικοί που μας σωθούν στο φαγητό. Σωστά το καταλαβαίνω?
0: Τρώμε για, μπορούμε να φάμε για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Στην προσέγγιση της ενσυνειδητότητας, στη διατροφή, αναφερόμαστε σε 9 διαφορετικές πείνες, 9 ουσιαστικά λόγους που μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατανάλωση τροφής, και μία από αυτή, η βασική βέβαια, ο βασικός λόγος είναι σαφώς η στομαχική πείνα, που επίσης πολλές φορές δεν την αναγνωρίζουμε, μπερδευόμαστε, δηλαδή ειδικά κάποιοι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ με το κομμάτι των διατροφών και με τις δίαιτες έχουν αποσυνδεθεί από την αίσθηση της πείνας ή του κορεσμού στο στομάχι, οπότε δεν είναι ευδιάκριτο. Και επίσης μια άλλη από πείνα είναι σαφώς και η συναισθηματική πείνα, ότι τρώμε για συναισθηματικούς λόγους. Ή απλά τρώμε από συνήθεια, ή απλά μπορεί να φάμε επειδή είναι κάτι το είδαμε, επειδή κάποιος μας το πρόσφερε, επειδή θέλουμε να ξεβαρεθούμε, επειδή θέλουμε να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι όπου η τροφή πρακτικά λειτουργεί σαν υποκατάστατο τις ανάγκες που μπορεί να έχουμε την δεδομένη στιγμή. Και όπως είπα και πριν, επειδή είναι ίσως μαζί με το σεξ μια εμπειρία πολύ αισθητηριακή, εύκολα δενόμαστε και με αυτή, γιατί μας συνδέει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες μας τις αισθήσεις και μας δημιουργεί συναισθήματα, όπου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, πολλές φορές όχι θετικά, θέλω να πω το πρώτο συνέστημα συνήθως είναι ευχαρίστηση, αλλά πολλές φορές μετά συνήθως έρχεται την ευχαρίστηση να τικούκουλώσει στο κομμάτι των τύψεων και των ενοχών, όταν η συμπεριφορά αυτή δεν είναι συνειδητή. Όταν δηλαδή ουσιαστικά καταφύγαμε στο να καταναλώσουμε κάτι, όχι επειδή το θέλαμε, αλλά επειδή κάπως μας νίκησε η παρόρμηση, η συνήθεια ή το συνέστημα.
1: Και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή τη σχέση χωρίς να αρχίσουμε να αισθανόμαστε ενοχές και να κατανοήσουμε ότι πότε πραγματικά δηλαδή πεινάμε και πότε δεν υπάρχει κάτι άλλο που μας οθεί προς το φαγητό, προς το ψυγείο, προς το να φάμε, να ενδώσουμε σε κάποιον πειρασμό τέλος πάντων διατροφικό?
0: Με το να γίνουμε πιο ενσυνείδητοι, κάτι το οποίο είπε και η κυρία Στηριοπούλου, ότι είπε ότι στις διακοπές είμαστε περισσότερο παρόν, και αυτό συμβαίνει γιατί απλά βγαίνουμε λίγο από τον αυτόματο πιλότο, δίνουμε χρόνο και χώρο στον εαυτό μας και στην προκειμένη φάση χρησιμοποιούμε την πρακτική του διαλογισμού, πρακτικές διαλογισμού, και μη σας τρομάζει η λέξη, ουσιαστικά είναι μικρές παύσεις ώστε να έρθουμε λίγο σε μια κατάσταση επαφής και σχέσης με τον εαυτό μας αρχικά και να δούμε εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο όταν έχουμε μάθει να τρέχουμε πραγματικά έτσι μέσα στην ημέρα και όταν το γρήγορο και το αποτελεσματικό είναι το ζητούμενο στην εποχή μας, το να σταματήσουμε και να δημιουργήσουμε μια παύση είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που πραγματικά συμβαίνουν. Δηλαδή πολλές φορές όταν ζητάω από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι να σταματήσουν για ένα, δύο ή τρία λεπτά

0: 7 φαίνεται σαν να είναι βουνό. Ενώ πολλές φορές το ζητούμενο είναι πόσο θα ήθελα να μην κάνω τίποτα και να κοιτάω το ταβάνι, τελικά αυτό στην πράξη δυσκολεύει εξαιρετικά πολύ τους ανθρώπους, γιατί έχουμε μπει σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, ζωής και κατ' επέκταση και διατροφικής συμπεριφοράς.
1: Επίσης υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, είναι το κομμάτι της υγείας, γιατί καταναλώντας περισσότερο φαγητό αντίστοιχα έχουμε και, και προβλήματα. Πόσο σημαντική είναι η διατροφή αυτή για την υγεία μας, δηλαδή ο φόβος για μια ενδεχόμενη ασθένεια, είναι αρκετό κίνητρο για να αλλάξουμε? Δηλαδή μπορεί ο γιατρός να πει βλέπω αυξημένες τιμές παράδειγμα χοληστερίνης, θα πρέπει να αλλάξει τη διατροφή σου? Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι πολλοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και αν θέλουν. Δηλαδή ο εγκέφαλός τους λέει ναι, θα πρέπει να προσέξω. Μπορεί να ξεκινάνε τις πρώτες μέρες με μια αυστηρή δίαιτα και στη συνέχεια όμως αδυνατούν να ανταποκριθούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η γνώση του κινδύνου, σαν λέμε, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή συμπεριφοράς.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν βρισκόμαστε, ο φόβος πρακτικά σαν συνέστημα δημιουργεί ένα στρες και ένα άγχος. Και ο φόβος έχει μια ανταπόκριση σε επίπεδο fight or flight, που σημαίνει ή θα κάνω κάτι για να το αντιμετωπίσω, ή θα πολλές φορές και όλα κάνω πως δεν υπάρχει και το βάζω κάτω από το χαλί. Όπως και να είναι, ο φόβος μας κινητοποιεί, αν μας κινητοποιήσει, βραχυπρόθεσμα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια αντανακλαστική συμπεριφορά σε κάτι που μπορεί να μας αγχώσει, σε κάτι που μπορεί να μας φοβήσει, αλλά δεν είναι αρκετό για να εδραιωθεί αυτή η συμπεριφορά. Πράγματα τα οποία κάνουμε και πράγματα τα οποία τελικά μας βοηθούν να αλλάξουμε, σημαίνει ότι κάνουν νόημα μέσα μας. Που σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο το να είναι υγιής, όταν υπάρξει ο φόβος, η απειλή της υγείας, αυτομάτως ενεργοποιείται όχι από το φόβο, αλλά από την αξία που δίνει για το να είναι υγιής. Άρα, αυτό το οποίο βοηθάει να ριζώσουν αλλαγές σε βάθος, είναι όταν απατάνε στις αξίες μας. Δηλαδή, που σημαίνουν να κάνουν ένα βαθύτερο νόημα για μας. Και πάλι θα το τονίσω για εμάς, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, μάλλον το περιβάλλον πιέζει τους ανθρώπους για να αλλάξουν, αλλά αν ο ίδιος ο άνθρωπος αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή το να ξεκινήσει να βελτιώσει μάλλον τη διατροφή του, να κάνει άσκηση, να κοιμάται καλύτερα, να φροντίζει τον εαυτό του, δεν είναι προτεραιότητα ή δεν είναι σημαντικότητα, και αυτό πατάει πάλι κάπου αλλού σε ένα ψυχολογικό, έτσι, έχει ψυχολογικό υπόβαθρο, δεν αρκεί η λογική. Χρειάζεται να κάνουμε πράγματα τα οποία μας συγκινούν, που σημαίνει μιλάνε μέσα στην καρδιά μας και αυτά κάνουν νόημα. Από εκεί και πέρα μετά, όταν αυτή η αλλαγή κάνει νόημα, ο τροχός της αλλαγής είναι το κίνητρο, είναι το γιατί. Γιατί θέλω να βελτιώσω τη διατροφή μου, γιατί θέλω να ξεκινήσω άσκηση, γιατί θέλω να ξελαφρώσω και να διώξω ίσως κάποια κιλά από επάνω μου, γιατί θέλω να νιώθω καλύτερα, να φροντίσω τον εαυτό μου. Αυτό το γιατί, που σημαίνει το σημαντικό κίνητρο και που πολλές φορές το ξεχνάμε, δηλαδή ενθουσιαζόμαστε, έχουμε μια τεράστια λίστα από γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά τελικά αν δεν είναι προτεραιότητα και αν δεν είναι σημαντικά, άρα πρακτικά έχουν μια λογική αξία αλλά όχι την ίδια συναισθηματική βαρύτητα και την ίδια συναισθηματική αξία, τότε δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να τα υιοθετήσουμε μακροπρόθεσμα και να μας βοηθήσουν ώστε να αλλάξουμε τη ζωή μας.
1: Κύριε Ζερβέαν, να σας έλεγε κάποιος από αύριο αλλάζω τη διατροφή μου, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του ζητούσατε να αλλάξει πριν αλλάξει οτιδήποτε στο πιάτο του? Γιατί γι' αυτό θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Θα επαναλάβω πάλι αυτό το οποίο είπα. Αρχικά θα έλεγα να υπενθυμίζει στον εαυτό του για ποιο λόγο το κάνει. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να γίνει, και αυτή η επενδύμηση πρέπει να γίνεται καθημερινά, ειδικά σε συμπεριφορές που μας είναι λίγο πιο δύσκολες, όχι τόσο οικίες, αν υπάρχει σημαντικός λόγος. Και πάλι θα το πω, αυτός ο λόγος να κάνει νόημα, να σηματοδοτεί κάτι για εμάς, όχι μόνο λογικά, όχι δηλαδή η λογική μας να λέει πρέπει, να πιστεύουμε ότι αξίζουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. ότι αξίζω να φροντίσω τον εαυτό μου. Αξίζω να τρώω πιο φροντισμένα, πιο υγιεινά, πιο θρεπτικά.
1: Και να περάσουμε τώρα και στο πρακτικό κομμάτι, κάποια συγκεκριμένα βήματα, παράδειγμα, συμβουλές, να αλλάξει το πρωινό του, να οργανώσει τα γεύματά του, να περιορίσει φαγητό εκτός σπιτιού, να αρχίσει να μαγειρεύει ο ίδιος. Κάποιες έτσι πρακτικές συμβουλές θα θέλετε να μας δώσετε?
0: Νομίζω ότι θα εμπνευστώ στην απάντηση και από τα λεγόμενα της κυρίας Τεργιοπούλου, όπου λέμε, αναφερόμαστε σε νέα ξεκινήματα. Να όμως που τελικά στις διακοπές μπορεί να έχουμε ήδη κάνει ξεκινήματα χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Θα κινηθούμε περισσότερο, μπορούμε να το κρατήσουμε. Είναι, το πιο πιθανό είναι να έχουμε πιει πιο πολύ νερό, να το κρατήσουμε και αυτό. Πολύ πιθανό να έχουμε φάει πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά, όπου πάντα είναι πιο εύκολα τα φρούτα και τα λαχανικά το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. Άρα λοιπόν ήδη μπορεί να έχουμε κάνει κάποια τροποποίηση στη διατροφή μας και η πρόκληση είναι αυτό που ίσως κάναμε και είναι πολύ πιθανό να το έχουμε αρχίσει, να το συνεχίσουμε μέσα στην καθημερινότητα. Όπου αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι συνθήκες και αλλάζει ο χρόνος και η σκέψη του εαυτού. Γιατί πάντα τρέχουμε για τους άλλους ή πίσω από υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αφήνουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Οπότε λοιπόν, το γιατί θέλω να κάνω κάτι μας φαίνει στο εδώ και στο τώρα, μας δηλώνει την πρόθεση, την υπενθύμηση του γιατί είναι σημαντικό. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, ας δούμε τι είναι αυτό το οποίο έκανα ίσως διαφορετικά το καλοκαίρι και με βοήθησε. Ας φροντίσω να το κρατήσω. Για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι το νερό, για κάποιον άλλον άνθρωπο είναι το περπάτημα, για κάποιον άλλον άνθρωπο είναι τα φρούτα, τα λαχανικά. Δηλαδή κάτι σίγουρα θα έχει αλλάξει και θα είναι λίγο καλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το μονοπάτι που ήδη έχει ανοίξει. Και αν αυτό εδραιωθεί, μετά βάζουμε το επόμενο βήμα. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι ματαιώνονται από την τελειότητα. Και αυτό που λέω εγώ συνήθως στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι είναι το ότι η τέλεια διατροφή είναι ατελής. Γιατί είναι ένας συσχετισμός καταστάσεων. Κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν μπορεί να μας δώσει υγεία. Κανένα τρόφιμο από μόνο του, μεμονωμένα, δεν μπορεί να προκαλέσει κάποια ασθένεια. Όλα έχουν έναν τρόπο, το πώς συσχετίζονται και από το γενικότερο τρόπο με τον οποίο ζούμε. Όλα είναι αλληλένδετα στον οργανισμό μας και γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο το να φτιάξω ένα πυλώνα, είναι να φτιάξω όλους τους πυλώνες της καλύτερης ζωής.
1: Κύριε Ζερβέ, υγιή σχέση με το φαγητό σημαίνει να τρώμε πάντα σωστά, χωράει σε μια υγιή διατροφή, απόλαυση, το γλυκό, ένα γεύμα χωρίς να υπολογίζουμε τα πάντα, θερμίδες κλπ. Τι σημαίνει τελικά υγιή σχέση με το φαγητό?
0: Η υγιή σχέση με το φαγητό χωράει όλα όσα είπατε και αντί το να χρησιμοποιήσω τη λέξη υγιή, έχω εισάγει έναν όρο τον οποίο τον ονομάζω διατροφική ευτυχία και την οποία την εμπνευσμένος από το Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος έχει μιλήσει για την ευτυχία και το offending happiness, λέω ότι η απόλαυση του φαγητού είναι η υγιή σχέση με το φαγητό, η διατροφική ευτυχία είναι η απόλαυση του φαγητού που δημιουργεί θετικά συναισθήματα, που σημαίνει ότι τρώω και νιώθω καλά. Και αυτό το οποίο κάνω προάγει την ευζοία μου, άρα σημαίνει το αν φάω κάτι και δεν νιώθω καλά, μάλλον τελικά δεν είμαι ευτυχισμένος σε βάθος χρόνου. Και αυτή η διατροφική συμπεριφορά θα πρέπει να υποστηρίζει επαρκώς τις αξίες που έχω και τους στόχους μου. Αυτό θα έλεγα λοιπόν. Που σημαίνει ότι αν επιλέξω συνειδητά να φάω μία βλακεία, θα έλεγα το οτιδήποτε, λοιπόν μπορεί να είναι ανθυγιεινό, αν εκείνη τη στιγμή συνειδητά το κάνω, και θα το απολαύσω και δεν έχω δεύτερες και τρίτες σκέψεις και ξέρω θα το κάνω σε μια συχνότητα και σε μια ποσότητα που δεν θα μου κάνει κακό, δεν θα με βλάψει, τότε είναι μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Και ναι. Το άλλο που θα έλεγα είναι το ότι πρακτικά ένας έτσι κανόνας γενικός είναι ο κανόνας του 70-30, 80-20, που σημαίνει ότι η βάση μας μετράει, όχι μόνο στη διατροφή και στα πράγματα που κάνουμε στη ζωή. Χαρακτηριζόμαστε από αυτά που κάνουμε συνήθως, όχι από αυτά που κάνουμε κατ' εξαίρεση. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Κλείνοντας, θα θέλετε να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ευζήν?
0: Ναι, για μένα ευζήν σημαίνει το να ζει κανείς με αξίες, να ζει μια ζωή με νόημα, να σεβόμαστε τις ανάγκες μας και να καλλιεργούμε συμπεριφορές πολιτικής ευγένειας και καλοσύνης τόσο προς τον εαυτό μας όσο και προς τους υπολείπους.
1: Και κλείνοντας, και μία συμβουλή σε έναν ακροατή μας που μας ακούει τώρα και θέλει από αυτό το Σεπτέμβριο να κάνει πραγματικά μία νέα αρχή, ποια θα ήταν έτσι η συμβουλή σας, πιστεύετε, η πιο καθοριστική για αυτόν?
0: Να συναντήσει τον εαυτό του, όπως μπορεί να συνέβει στις διακοπές, και να τον κρατήσει σφιχτά, να τον αφουγκραστεί, να ακούσει τις ανάγκες και να τον φροντίσει βήμα-βήμα, ξεκινώντας από κάτι που είναι εύκολο, απλό και του δημιουργεί ένα θετικό συνέστημα. Γενικά το λέω, αλλά ο καθένας ξέρει πώς θα το κάνει αυτό πράξη.
1: Πώς θα το ερμηνεύσει και θα το εντάξει
0: ακριβώς,
1: στη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ζερβέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε, τις συμβουλές σας. Και είναι σημαντικό πραγματικά να κάνουμε και εμείς πράξη αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε.
0: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μιλώντας έτσι λίγο με μια διάθεση ίσως πιο φιλοσοφική, ρομαντική, όλα αυτά επιβεβαιώνονται επιστημονικά, και οι έρευνες δείχνουν ότι αν είμαστε τελικά καλοί με τον εαυτό μας, στα αλήθεια καλοί με τον εαυτό μας και αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας, γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές με έναν τρόπο, θα έλεγα, εντός εγωγικών, μαγικό, αλλά γίνονται. Αντί λοιπόν να είμαστε δεικτικοί, επικριτικοί και αυστηροί, ας είμαστε λίγο πιο φροντιστικοί, με κατανόηση. Εκεί ανοίγει ένα κανάλι πραγματικής αλλαγής και πραγματικού ευζήν. Μας στρέφει ολιστικά, πνευματικά, συναισθηματικά, σωματικά.
1: Έτσι, και ότι πραγματικά η νέα αρχή δεν είναι απαραίτητα μια τόσο μεγάλη απόφαση. Μπορεί να είναι μια μικρή αλλαγή στον τρόπο από ό,τι καταλάβουμε, που σκεπτόμαστε, που φροντίζουμε τον εαυτό μας.
0: Που βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Να μας δούμε. Γιατί δεν μας βλέπουμε, κυρία Μπουλούκου, μέσα στην καθημερινότητα. Είμαστε κάπου χαμένοι.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ζερβέ, να είστε καλά.
0: Καλώς σας ευχαριστώ.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Μια διαδρομή από την επιστροφή στην καθημερινότητα, στην επιστροφή στον εαυτό μας. Όπως μας είπε και ο Κωνσταντίνος Ζερβός, ο συμπεριφοριστής διατροφολόγος με ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής. Μιλήσαμε σήμερα για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από την ανεμελιά του καλοκαιριού, βεβαίως και το πώς βοηθάμε και τα παιδιά μας να κάνουν τη δική τους μετάβαση στο σχολείο, με την βοήθεια της κυρίας Στεριοπούλου, της κυρίας Αγγελίνας Στεριοπούλου, ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου. Ίσως τελικά λοιπόν, όπως είπαμε, μια νέα αρχή δεν χρειάζεται να είναι η μεγάλη απόφαση της ζωής μας, μπορεί να είναι μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας, στον τρόπο που ζούμε την καθημερινότητά μας. Άλλωστε αυτό είναι και το ευζήν, δεν είναι η τέλεια ζωή, αλλά μια ζωή λίγο πιο συνειδητή, λίγο πιο ισορροπημένη και κυρίως να είναι η δική μας ζωή. Η ώρα είναι 2:01. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα λοιπόν εδώ στο FZIN. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

ανθρωπιά και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και προτερήματα των ναυτικών, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Με αυτή την σκέψη πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι και το μότο μας εδώ από τις καλές θάλασσες που φωνάζουμε συχνά πυκνά και γι' αυτό πάμε να φύγουμε. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ συνεπέστατοι για ένα ακόμα σαλπάρισμα, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους σας εκεί έξω, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε να είσαστε καλά και να περνάτε ακόμα πιο όμορφα και φυσικά να είσαστε συντονισμένοι στις καλές θάλασσες. Είναι η εκπομπή «Η ώρα του ναυτικού, της ναυτοσύνης, της αλμύρας και της θάλασσας». Και σήμερα θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, έτσι από αυτές που μας έχουν πει, μας έχουν στείλει διάφοροι ναυτικοί οι οποίοι έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι. Ταξιδεύουμε και πάμε και ταξιδεύουμε, γιατί η θάλασσα που την αγαπάμε είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Η θάλασσα είναι παντού και είναι μαζί με τον Έλληνα και ο Έλληνας μαζί της. Πρώτα όμως να παρουσιάσουμε ποιοι είμαστε εδώ στην γέφυρα του σκάφους. Είναι η ανθυποπλοίαρχός μας Στεφανία Τσακίρη, επιμελείτε τον ήχο και την έχουμε εδώ στο τιμόνι, τα χέρια στο τιμόνι, και μας καθοδηγεί στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης για ένα ακόμα ταξίδι στη φωνή της Ελλάδας.

και άλλες θάλασσες εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Από το βιβλίο «Απαγορευτικό απόπλου» θα διαβάσουμε το κεφάλαιο «Γκδίνια 1956» του πλοιάρχου Τζόρτζι Μαράτου, μια ιστορία από το βιβλίο, όπως είπαμε πριν, «Απαγορευτικό απόπλου».

Ήτανε μπουνάτσα, κάλμα και ο ήλιος έλαμπε μέσα από την ψευτομίχλη της φαλτικής όταν με τη βοήθεια πλοηγού και ρημουλκών, όπως γράφουμε στο ημερολόγιο γέφυρας, έμπαινε στο λιμάνι ο καπετάν Γιάννης, ολοκένουργιο μοτόρι 15.000 τόνων. Εγώ ήμουν γραμματικός πάνω στο καπούνι της Φλόρης και φορούσα τη στολή με τα γαλόνια του υποπλοιάρχου στο ραμετζάρισμα. Ήταν η πρώτη φορά με τρία σιρίτια, μάλλον ήθελα να κάνω εντύπωση. Ερχόμασταν από το Βανκούβερ του Καναδά φορτωμένοι γεννήματα. Μεγάλο ταξίδι. Ένα μήνα στο μισό ειρηνικό και ολάκυρο ατλαντικό με δύο περάσματα από τα κανάλια του Παναμά και του Κιέλου. Το βαπόρι ζήγωνε σιγά σιγά το μόλο και όπως ετοιμάζαμε το Ιβιλάι για να δώσουμε κάβο, πρόσεξα μια ψηλή γυναίκα, ξανθιά, αγέροχη, γεμάτη, σαν μια διαβεβαίωση ότι πράγματι ήταν αλήθεια αυτά που λέγανε για τις Πολωνέζες. Έπειτα από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι δεν κρατήθηκα και βρυχήθηκα σαν βέρος ρωμιός. «Μανάρα μου!» Φαίνεται φώναξα πολύ δυνατά, γιατί γύρισε κατά το μέρος μου και με κοίταξε με απορία. Ήμασταν ακόμα μακριά από το μόλο. Της έκανα νόημα με το χέρι, συνοδευόμενο με το σχετικό χαμόγελο, σφύριξα όπως κάνουν οι Αμερικάνοι και καθώς μας έσπρωχνε το ρημουρκό και σγόναμε, πέταξα και το δεύτερο επιφώνημα καθαρής ελληνικής προελεύσεως. «Πασά μου εσύ!» Με είδε, με άκουσε, αλλά δεν έδωσε σημασία. Ίσως να νόμιζε ότι φώναζα στους ναύτες. Κάποτε καταφέραμε να φέρουμε το βαπόρι δίπλα για να δέσουμε στο μόλο. Ο Πασάς δεν έφυγε. Από κοντά, εκτός από εντυπωσιακή, ήταν και όμορφη. Κι εγώ μαζί με τις διαταγές που έδινα για το κατέβασμα της σκάλας, το δίχτυ, τις ποντικέρες και τα άλλα σχετικά, πετούσα κανένα χαμόγελο στη ζούλα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, σίγουρος ότι δεν θέτω τη ζωή μου σε κίνδυνο, μια και βρίσκομαι επί του εδάφους της ένδοξης Λιβεριανής Δημοκρατίας και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Η σκάλα του ακομοδέσιου μπήκε στη θέση της και όπως συνέβαινε με κάθε αρρίβο, πρώτοι και καλύτεροι ήρθαν οι μαγειροκαμαρότοι και ακούμπησαν στην κουμπαστή για να κάνουν χάζι και να κόψουν από κοντά την κίνηση. Εγώ στάθηκα στο κεφάλι της σκάλας, έτοιμος να παραλάβω τις αρχές και να τους οδηγήσω στον καπετάνιο για τις διατυπώσεις της αφίξιους. Και να σου, χωρίς αργοπορία, ξεκινούν για τη σκάλα, κάνοντας τόπο στην κοπελιά να περάσει πρώτη.

Αμπιτίνια 1956. Διαβάζουμε το κεφάλαιο του πλοιάρχου Τζόρτζι Μαράτου, μια ιστορία από το βιβλίο «Το απαγορευτικό απόπλου».

0: Κενά σου χωρίς αρχοπερία ξεκινούν για τη σκάλα, κάνοντας τόπο στην κοπελιά να περάσει η πρώτη. Αυτό μου θύμισε μια ανάλογη περίπτωση εδώ και 7 χρόνια στο Βλαδιβοστόκ στη Σιβηρία, όταν ανέβηκε πρώτη μαζί με τις αρχές μια Ρωσίδα εξίσου κομματώδης και μας είπε ότι ήταν ντόκτορ. Αμέσως αρρωστήσαμε όλοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Την βλέπω λοιπόν να ανεβαίνει τις σκάλες σοβαρή και ψυχρή, σαν να ήταν της Γκεστάπο. Ανέβηκαν όλοι στο γραφείο του καπετάνιου και άρχισαν τις διατυπώσεις. Εγώ στάθηκα στην πόρτα όρθιος, έτοιμος να βοηθήσω αν χρειαστεί. Δεν μπορεί, κάτι θα παρουσιαζόταν. Όταν γύρισε κατά τη δική μου μεριά, έβαζα αμέσως το πιο ηλίθιο χαμογέλο που διέθετα υπό τις περιστάσεις. Κάποτε τελείωσαν και έβγαλε ο καπετάνιος μαστίχα χιώτικη και καθίσαμε στο σαλόνι. Εκείνη μιλούσε γερμανικά, τίποτε άλλο. Και επειδή ο καπετάνιος δεν καταλάβαινε, μου τη σύστησε, μια και ήξερα το «Guten Morgen». Την έλεγαν Ντανούτα. Ήταν επόπτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Πολωνίας για τα τελωνία στα λιμάνια της Βαλτικής. Μεγάλο πόστο. Είχε έρθει για έλεγχο από τη Βαρσοφία. Ήξερε το όνομά μου. Με κοίταξε αυστηρά και με ρώτησε με πολύ σοβαρό ύφος: «Γιατί μου σφυρίξατε?» «Το προσέξατε?» της απάντησα. «Βεβαίως. Δεν το δείξατε όμως. Δεν ήταν καθόλου ευγενικό εκ μέρους σας. Αν σας προσέβαλα, σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη. Στην πατρίδα μου όμως, όταν βλέπουμε μια ωραία κυρία σαν εσάς, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε το θαυμασμό μας, και το σφύριγμα είναι ο πιο αθώος τρόπος. Και πού να σε πετύχαιναν μέσα στο τραμ 2 το μεσημέρι?» σκέφτηκα.
1: Niebieskie ptaki ciągle na niebie, by z nimi lecieć, trzeba zostawić to, co najdroższe. I zostawiłam i śpiewam teraz, kręcę się wokół ćma, co wiruje w aurze lampionu, spaliła skrzydła.

Όχι που να σε πετύχαινα μέσα στο τραμ 2:30 σκέφτηκα. Χαμογέλασε με φιλαρέσκεια. Εξάλλου δεν ήξερα ότι ήσασταν από τις αρχές του τόπου. Αν το ήξερα θα σφύριζα από μέσα μου, είπα. Γέλασε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι άλλοι μιλούσαν για τις δουλειές του βαποριού, για την εκφόρτωση, για κάτι μικροεπισκευές, τα γνωστά και συνηθισμένα κάθε αφίξεως. Εμείς είχαμε τη δική μας ψιλοκουβέντα. «Και πώς ξέρετε το όνομά μου?» Πιο ηλίθια ερώτηση δεν μπορούσα να κάνω. «Από το crew list φυσικά». «Και πώς ενδιαφερθήκατε να το μάθετε?» «Το σφύριγμα δηλαδή, κινδυνεύω», είπε ο γραμματικός. Γελάσαμε και οι δύο. Ο πάγος της Βαλτικής είχε ραγίσει, ώστε δεν είσαστε από τη Γδυνία. «Όχι, όχι, από τη Βαρσοβία», απάντησε η Πολωνή γυναίκα. «Έχω ακούσει ότι είναι πολύ όμορφη πόλη», απάντησα. «Ήταν. Οι Γερμανοί όμως την κρέμισαν. Τώρα έχουμε αρχίσει να την ξαναχτίζουμε». Οι άλλοι είχαν τελειώσει με τον καπετάνιο και ετοιμαζόνταν να φύγουν. Μας έδωσαν άδειες εξόδου και μας είπαν ότι μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, φτάνει κάθε πρωί να δίνουμε το παρόν στο πλοίο. Ρώτησα από περιέργεια αν επιτρέπεται να κρατάμε φωτογραφικές μηχανές. «Βεβαίως και επιτρέπεται, μόνο που απαγορεύεται να τραβάμε φωτογραφίες». «Και πού μπορεί να πάει κανείς έξω?» «Παντού». Η αλήθεια ήταν ότι μπορούσες να πας παντού. Δεν σου λένε όχι, αλλά με τι λεφτά? Το δολάριο επίσημα το αλλάζουν 4 ζλότι και ένα μπουκάλι μπύρα κάνει 20. Το ταξί από το λιμάνι για την πόλη κάνει 50. Βέβαια, στη μαύρη αγορά το δολάριο πήγαινε 80, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο. Υπήρχε και το Interclub. Όπως μας εξήγησε ο πράκτορας, εκεί τρως, πίνεις, χορεύεις και δεν πληρώνεις με λεφτά, αλλά με κάτι κουπόνια που σου δίνουν στο βαπόρι. Αυτά όμως δεν περνούν πουθενά αλλού.

Έχετε πάει στο Inter Club, ρωτάω την Ντανούντα. Όχι, μου απαντάει. Τι θα λέγατε να πηγαίναμε μαζί το βράδυ, της είπα. Της φάνηκε περίεργη ή κάπως απότομα η πρόσκλησή μου. Γύρισε στους άλλους και άρχισε να μιλάει μαζί τους στα πολωνικά. Λες και γινόταν συμβούλιο. Κάθε τόσο μου ερχόταν και μια μυστήρια ματιά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε οι δυο μας. Γιατί, της απαντάω. Θα είναι καλύτερα να φέρετε και κανένα φίλο σας, μου λέει. Να φέρω, ανταποκρίνομαι. Κανονίσαμε σε μία ώρα να έρθει να με πάρει. Εγώ τα είχα χαμένα. Στο τσάκα τσάκα ραντεβού στην Πολωνία και μάλιστα με εκπρόσωπο του κόμματος. Αν είναι δυνατόν ο φίλος σου να μιλάει γερμανικά. Natiralix, τη διαβεβαιώνω. Στις 8 την περίμενα στην πλώρη του βαποριού, ασφαλώς μόνος. Με συγχωρείτε, αλλά κανείς άλλος μέσα στο καράβι δεν μιλάει γερμανικά σαν και μένα, της είπα. Χαμογέλασε και εκείνη πονηρά. Εξάλλου και αυτή ήταν μονάχη.

Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία, καλές θάλασσες εξέλιξη και μοιραζόμαστε μαζί σας την ιστορία Γκτίνια 1956 του πλοιάρχου Τζόρτζι Μαράτου, μια ιστορία από το βιβλίο του «Απαγορευτικό απόγευμα».

Είδα πουθενά. Σας αρέσει? Υπέροχο. Στη Βαρσοβία έχετε τέτοιο? Ακόμη καλύτερο, μου απάντησε. Σιγά σιγά μαζεύτηκε κόσμος, ναυτικοί από όλες τις νασιώνες και από άλλο ένα ελληνικό φορτηγό που ήταν στο λιμάνι. Ήρθαν και μερικοί από το δικό μας βαπόρι που με φιλοδόρησαν με μερικά χαμόγελα γεμάτα σημασία, σαν να ήθελα να μου πουν «Γεια σου καπετάν Γιωργάκη, λεβεντιά με τον κομμενάκι σου που δεν πρόλαβες να πατήσεις πόδι στη στεριά και το καμάκωσες». Άρχισε και η ορχήστρα να παίζει γνωστά τραγούδια, μερικά κάποιας ηλικίας, «Μπέσαμε μούτσο» και άλλα πολύ πιο αρχαία, αλλά εξίσου όμορφα. Και τα πολωνέζικα δεν υστερούσαν καθόλου από τις πέραν του παραπετάσματος κοπελιές στα κουνήματα, στο μπούκι γούκι και τα τι αυτά.

Κατά τις 10 βγήκαν και τα νούμερα. Λαϊκή χορή, ένας ταχυδακτυλουργός και τέλος ένα χορευτικό ζευγάρι.

Πρέπει να ομολογήσω ότι η προπαγάνδα σας είναι καταπληκτική. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κέντρα και κυρίως ποιοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε, ρώτησα. Δεν ξέρω για τη Γδίνια, αλλά στη Βαρσοβία υπάρχουν. Ασφαλώς, μόνο για εκείνους που έχουν λεφτά, είπα. Για όλους επιτρέπεται, μου απαντάει. Πάνε όμως όλοι? Όχι, δεν πάνε όλοι. Καθένας πάει εκεί που του αρέσει. Και πώς ξέρεις ότι του φτωχού δεν του αρέσει να πάει εκεί, της είπα. Αυτοί πάνε αλλού και περνάνε καλύτερα. Μα θα παίξουμε τώρα? Οι φτωχοί μπορούν να πάνε? Όχι. Στην Ελλάδα μπορούν? Όχι, μα στην Ελλάδα δεν έχουμε κομμουνισμό, της απάντησα. Και εδώ δεν τον τελειοποιήσαμε ακόμη, σε λίγο θα μπορούμε. Είδα και στη Ρωσία τόσα χρόνια τι κατάφεραν. Κατάφεραν ένα σωρό, αλλά τους καθυστέρησε ο Στάλιν, μου αποκρίθηκε. Πάλι με το φουκαρά του Σύφη θα τα βάλουμε. Η μουσική είχε δυναμώσει και δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε καθόλου. Καθίσαμε κοντά, κοντά και με εξηγούσε διάφορα, αλλά εγώ είχα αρχίσει επιτέλους να μην πολύ ενδιαφέρομαι για το παραπέτασμα και ανέπνεα το περίεργο αρώμα της. Μίστης Μολότοφ? Ναι, πώς το κατάλαβες? Ξέρω από αρώματα. Τι άλλο μπορούσε να ήταν? Η κυρία υπουργού το είχε μονοπόλιο. Τα γαλλικά αρώματα είναι πρόστιχα, μου λέει η Πολωνή φίλη μου. Εγώ θα διαφωνήσω. Πάντως σου πάει, της είπα. Κάπου εκεί της ακούμπησα το χέρι. Και εκεί που της το ακούμπησα, της το πιάσα. Και το σφίξα και το χάιδεψα. Και εκεί που το χάιδεψα, τη φίλησα. Τραβήχτηκε λίγο, αλλά δεν επέμενε πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ούτε Στάλιν υπήρχε, ούτε Μολότοφ, ούτε παραπέτασμα. Δεν μας χωρούσε ο τόπος και σηκωθήκαμε να πάμε σπίτι. Είχα 24 ώρες καιρό για να δώσω το παρόν στο σκοπό της σκάλας του βαποριού και ξημέρωνε Κυριακή.

Είχα 24 ώρες καιρό για να δώσω το παρόν στο σκοπό της σκάλας του βαποριού και ξημέρωνε Κυριακή. Την άλλη μέρα ξύπνησα με κέφι καταπληκτικό. Φυλάκια, αγκαλίτσες κτλ. Κατά το μεσημέρι καταφέραμε να σηκωθούμε και πήγαμε στο βαπόρι. Περίμενε το ταξί και πετάχτηκα επάνω. Όλοι με κοίταζαν με περίεργεια. «Πού ήσουν, αμωρέ?» μου λέει ο καπετάνιος. «Τρόμαξα! Νόμισα ότι σε έστειλα σε Σιβηρία». «Ποια Σιβηρία, καπτά Σταύρο?» «Στον παράδεισο ήμουνα. Πηγαίνω γιατί διάζομαι». «Έχε το νου σου», μου λέει, «να προσέχεις». Είπα το όνομά μου στο σκοπό και κατέβηκα 2-2 τα σκαλιά. «Πού πάμε?» τη ρώτησα. «Στο Ζόπτ», μου απαντάει. «Και πού είναι αυτό?» 3/4 με το τρένο και κατά μεριά του Ντάνστιχ. Για να είμαι ειλικρινής, την ώρα που ανεβαίναμε στο τρένο κοντοστάθηκα. «Πού πας, βρε Τζόρτζι?» σκέφτηκα. «Μέσα στο παραπέτασμα, στο Ζόπτ. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο παραθαλάσσιο προάστιο ανάμεσα στη Γδίνια και στο Νάντστιχ». Κάναμε μια βόλτα και για μια άλλη φορά κατάλαβα πόσο πιο όμορφη είναι η θάλασσα άμα τη βλέπεις από τη στεριά. Περπατώντας φτάσαμε στο Grand Hotel, ένα ξενοδοχείο θεόρατο σαν εκείνα που βλέπουμε στις φωτογραφίες στην Κιανή Ακτή. Σαλόνια ατέλειωτα, σάλες χορού με πελώριους καθρέφτες, ασημένια σερβίτσια και κρυστάλλινα ποτήρια. «Καλοπερνάτε, μπαγασάκηδες», σκέφτηκα. Ο μέτρ με το φράκο και τα γκαρσόνια μας έκαναν μια πολύ μεγάλη υπόκληση. Μήπως τη γνώριζαν? «Αχ, Γκεόγκ, πρέπει να έρθεις στη Βαρσοβία να δεις πόσο πιο όμορφα είναι». «Μα βλέπεις ότι δεν μπορώ. Ας είναι καλά οι νόμοι σας. Εξάλλου στη Βαρσοβία είναι ο άντρας σου». «Μα δεν ζούμε πια μαζί», μου απάντησε. «Και το βαπόρι», της λέω, «άσε, καλά δεν είναι εδώ». Τις άλλες μέρες τις περάσαμε μαζί. Το βαπόρι δεν είχε πολλή δουλειά γιατί περιμέναμε σειρά για εκφόρτωση και έτσι βλεπόμασταν συνεχώς. Αν και απαγορευόταν η άνοδος, ερχόταν και δεν έδινε σημασία στο σκοπό της σκάλας που την κοίταζε με ψυχρό αυστηρό βλέμμα. Σιγά σιγά έγινε φίλη και με τους άλλους αξιωματικούς. Παίζαμε χαρτιά και κάνα 2 φορές πηγαίναμε και στο κλαμπ παρέα με το επιτελείο. Όταν δεν κάναμε έρωτα, πιάναμε ατέλειωτες κουβέντες για το πώς είναι εδώ και το πώς είναι εκεί. Εγώ τη ρωτούσα ένα σωρό και εκείνη δεν ρωτούσε τίποτα. Τα ήξερε όλα και οι μέρες περνούσαν και είχαμε γίνει πιο γνωστό ζευγαράκι τόσο στο πλήρωμα όσο και στους ναυτικούς και στους ντόπιους. Ώσπου μια μέρα έγινε εκείνο που ψιλοφοβόμασταν, αλλά δεν θέλαμε να το σκεφτούμε. Ήταν ένα απογευματάκι και πίναμε καφέ σε μια αίθουσα του κλαμπ, περιμένοντας να αρχίσει το σινεμά, όταν ήρθαν προς το τραπέζι μας 2 ψηλοί ξανθοί με γκρίζα κουστούμια και αφού τη χαιρέτησαν άρχισαν την κουβέντα μαζί της σε τόνο ήρεμο αλλά αυστηρό. Εγώ είτε ήμουν εκεί είτε όχι δεν φαινόταν να τους ενδιαφέρει. Τα είπαν για 10 λεπτά και μετά τη χαιρέτησαν με μισό χαμόγελο και έφυγαν χωρίς να γυρίσουν και να μου ρίξουν ούτε μια ματιά. Η Ντανούτα με κοίταξε με βλέμμα θλιμμένο, όχι ανήσυχο, και μου έκαμε νόημα να φύγουμε. Πήγαινα να τρελαθώ από αγωνία.
Δεν πήραμε ταξί και προχωρήσαμε με τα πόδια προς το πάρκο. Δεν μιλούσαμε μέχρι να απομακρυνθούμε αρκετά και βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε κανείς κοντά μας. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι. «Πρέπει να γυρίσω στη Βαρσοβία», είπε. «Διακόπτεται η αποστολή μου στα λιμάνια της Βαλτικής και τους λόγους θα μου τους εξηγήσουν εκεί. Είμαι όμως σίγουρη ότι τους έχει ενοχλήσει η δική μας ιστορία». «Και τώρα θα σου κάνουν κακό?» ρώτησα. «Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι. Ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μου. Δεν μου έδωσαν διαταγές. Όλο παρακαλώ έλεγαν και έδιναν συμβουλές». Χώθηκε στην αγκαλιά μου και έβαλε τα κλάματα. «Μα τι κακό κάναμε, τι κακό κάναμε, τι τους πειράξαμε, Γιώργ Μιεν Λιέμπε. Θέλω να φύγω, να πάω να ζήσω μακριά, λεύτερη, να κάνω ό,τι θέλω, λεύτερη, να αγαπήσω. Είμαστε σκλάβοι, μπορείς να το καταλάβεις, σκλάβοι, σκλάβοι». Κι όμως είσαι δική τους», της είπα. Με κοίταξε με ειρωνικό ύφος. «Δειλή και τακτοποιημένη είμαι. Τώρα πια είναι αργά. Είμαι πολύ γεραμπλεγμένη και ξέρω ότι ορισμένες παρατημονιές δεν τις ανέχονται. Πρέπει να γυρίσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση». Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει. Σηκωθήκαμε και σταμάτησε απότομα το πρώτο ταξί που πέρασε μπροστά μας. «Πού πάμε?» τη ρώτησα. «Σπίτι να πάρω τα πράγματά μου και μετά στο σταθμό». Μου ήρθε κεραυνός. «Τόσο απότομα?» «Τόσο», μου απάντησε. Πήγαμε σπίτι, ανέβηκε πάνω. Εγώ περίμενα στο ταξί. Σε λίγα λεπτά γύρισε με μία μικρή βαλίτσα στο χέρι. Ήταν αργά και στο σταθμό δεν είχε πολύ κόσμο. Εγώ όμως έβλεπα γύρω μου ένα σωρό μυστικούς. Ο σταθμάρχης την υποδέχθηκε με σεβασμό. Το βαγόνι ήταν του κόμματος. Βαγνολή. Δεν είχε εισιτήριο. Έδειξε την ταυτότητά της. Εγώ έμεινα έξω, κάτω από το παράθυρο. Η γνωστή σκηνή των αποχαιρετισμών στα τρένα. «Αγόρι μου», είπε, «σ' αγαπώ πολύ, πολύ». Ήταν τα μόνα ελληνικά που είχε μάθει. Κρατήσαμε τα χέρια μέχρι που το τρένο ξεκίνησε. «Αντίο, Πασά μου, και καλή τύχη», της είπα. «Αντίο, Ντανούτα».

0: Από το βιβλίο του καπτά Τζόρτζι Μαράτου «Απαγορευτικό απόπλου» ακούσαμε την ιστορία Γκτίνια 1956. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στο ταξίδι μας. Ευχαριστούμε και την Στεφανία Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγεννάκης.
1: Πόσες φορές να βάγισα στα θολά

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα στα νοσοκομεία, αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του Συνεδρίου του Κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: σας έχουμε τη Μάσια σήμερα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Είναι 5η 10 Σεπτέμβρη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας, όπως σχεδόν καθημερινά. Χαθήκαμε λίγο τώρα στην περίοδο των διακοπών, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είμαστε και οι δύο ταξιδιάριδες και μας αρέσει να γυρίζουμε τον κόσμο. Έτσι είναι και η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Γυρίζουμε τον κόσμο κάθε μέρα και την ιστορία, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, και βέβαια σε επανάληψη καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή και τη ζώνη του Ειρηνικού και τη ζώνη του Ατλαντικού και Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αμερική γενικά, Λατινική Αμερική και από την άλλη πλευρά Οκεανία. Λοιπόν, είπαμε και προϋπαντήσαμε το θέμα με έναν πρόλογο έτσι ζεστό, γιατί είχε πολύ ψάξιμο αυτή η ιστορία για να μπορέσουμε να βρούμε και να αντλήσουμε κάποια στοιχεία και να στήσουμε την εκπομπή. Τα στοιχεία ειλικρινά δεν είναι πολλά, αλλά βρήκαμε με τα μεγάλου κόπου όσο περισσότερα γίνεται, γιατί είναι όντως μια εκπληκτική ιστορία αυτή που θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον ανιψιό του Ναπολέοντα, του Βοναπάρτη. Τι μας έπιασε τώρα, ε! Λοιπόν, ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, αυτό ήταν το πλήρες όνομα του, το Μαρία, παιδιά, είναι όνομα που παραπέμπει σε αρσενικό φύλο και στην Γαλλία και στην Ισπανία και λοιπά, έτσι. Είχαμε τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ που ήταν επικεφαλής της Ισπανικής. Όπα, ξέχασα να κλείσω το τηλέφωνο, κοίτα να δεις τι έγινε. Δεν το βάλα στη σίγαση. Μισό λεπτό ρε παιδιά, βαράνε εδώ καμπάνια πρωί. Είναι αυτές οι εταιρείες, ξέρετε τώρα. Κάτσε να τελείωνε μωρέ. Κοίτα, δεν σταματάει. Λοιπόν, για να το βάλω στη σίγαση μισό δευτερόλεπτο. Το είχα βάλει πριν, κάτι δεν πάτσα καλά. Λοιπόν, το κλείσαμε. Λέγαμε λοιπόν για τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ισπανίας, και για το όνομα Μαρία δηλαδή, για να δικαιολογήσουμε ότι είναι όνομα που καταλήγει σε αυτές τις χώρες στο αντρικό φύλλο. Ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης λοιπόν, Πολ Μαρί Μποναπάρτ, γεννήθηκε στην Ιταλία, στο Κανίνο, στις 19 Φεβρουαρίου του 1809. Τώρα τι μας έπιασε και ασχολούμαστε με τον Βοναπάρτη και τον ανιψιό του, θα μου πείτε. Λοιπόν, ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ανιψιός του Βοναπάρτη ήρθε στην Ελλάδα και πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων ως φιλέλληνας. Και εδώ σκοτώθηκε μετά από μία μάχη κοντά στο Ναύπλιο, και εδώ έχει ταφεί το κορμί του. Θα δούμε και με ποιον τρόπο και πού, γιατί είναι εντυπωσιακό ακόμα και αυτό το στοιχείο. Ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης λοιπόν γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1809, ήταν πρίγκιπας της οικογένειας Βοναπάρτη και ανιψιός του Ναπολέοντα, και θα δούμε πώς ακριβώς συγγενεύει με τον Ναπολέοντα. Ήταν το τρίτο παιδί του Λουκιανού Βοναπάρτη και της Αλεξανδρίν de Blesamp, και ουσιαστικά ήταν το παιδί του αδερφού του Ναπολέοντα. Σε ηλικία 18 ετών έφυγε από τους γονείς του, την κοπάνισε με λίγα λόγια, και ταξίδεψε στην Αγκώνα, ενώ ήταν σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ταξίδεψε και έφτασε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να λάβει μέρος στον πόλεμο για την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Αρχικά φτάνει στα Ιόνια και αργότερα συναντάται με τον Βρετανό Ναύαρχο Κόχραν, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν επικεφαλής του ελληνικού στόλου. Υπηρετεί στην Ναυαρχίδα Ελλάς, και κάποια στιγμή η περίφημη αυτή ναυαρχίδα, που ήταν η κορυφαία της εποχής, μετά από κάποιες αποτυχημένες ενέργειες και λάθη που είχαν γίνει, καταλήγει έξω από τις Σπέτσες. Αγκυροβολεί σε ένα στενό έξω από τις Σπέτσες, και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει πολύ έντονα τότε τις δυνάμεις που πολεμούσαν το αντίπαλο κακό. Έτσι. Και ιδιαίτερα τον επικεφαλής, τον Ναύαρχο Κόχραν. Η ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη εξελίσσεται με έναν συγκλονιστικό τρόπο, γιατί βρίσκεται στο ναύπλιο, στη μεταξέλιξη όλης αυτής της περιπέτειας που σας περιέγραψα νωρίτερα με την Απαρχίδα Ελλάς, και το ημερολόγιο τότε με τα δεδομένα των τότε χρονολογιών δείχνει 7 Σεπτεμβρίου 1827. Με τα σημερινά δεδομένα τότε ήταν 26 Αυγούστου. Έτσι το μεταφράζω σε σημερινά δεδομένα. Στη φρεγάτα Ελλάς που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, κάποια στιγμή εντοπίζουν οι υπόλοιποι μαχητές τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη τραυματισμένο σοβαρά από το όπλο του. Είχε προσπαθήσει ο ίδιος να καθαρίσει το όπλο, έκανε κάποιους αδέξιους προφανώς ή απρόσεκτους χειρισμούς ενώ καθάριζε το πιστόλι του, και αυτό εκπυρσοκρότησε πάνω του και τον τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά. Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός ώστε μία μέρα αργότερα επιβεβαιώθηκε το μοιραίο, ο θάνατός του, και από εκεί και πέρα υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία για το πώς θα ταφεί το άψυχο κορμί του Παύλου Βοναπάρτη μαζί με άλλους ναύτες, Γάλλους κυρίως, οι οποίοι είχαν πέσει στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και αποφασίστηκε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία στο νησί της Φακτηρίας, όπου και δημιουργήθηκε ένα μαυσολείο. Ταρχεύθηκε το σώμα του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, για 3 ημέρες το έβαλαν μέσα σε ρούμι, αυτή ήταν η διαδικασία, για να διατηρηθεί, και στη συνέχεια ταρχεύθηκε και μεταφέρθηκε στο νησί της Φακτηρίας, όπου και έγινε η ταφή στο μαυσολείο μαζί με τους Γάλλους ναύτες. Συγκλονιστική ιστορία, θα την πούμε διεξοδικά και θα πούμε και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα δούμε και πού ακριβώς είναι το νησί της Φακτηρίας και τι σχέση έχει με τις Πέτσες πλέον ο Βοναπάρτης, και αν κάπου υπάρχει μια θύμηση όλης αυτής της ιστορίας. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε επιλέξει, επειδή τώρα υπάρχει έτσι μια γαλλική καταγωγή στο θέμα μας λόγω Βοναπάρτη, να ενδύσουμε την εκπομπή με γαλλικά τραγούδια, και έχουμε επιλέξει τον μεγάλο Ζον Ντασέν, το γιο του Ζιλ Ντασέν, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μουσική ιστορία, ένα τεράστιο όνομα της εποχής της δεκαετίας του 70 και του 80, και θα δούμε λεπτομέρειες, γιατί και αυτός είναι ένας από τους μουσικούς που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, καθότι έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ζον Ντασέν, με το Le Temps Indien, το οποίο είναι ένα τραγούδι από τα πρώτα και μεγαλύτερά του, και μάλιστα είναι και περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Αυτή η συγκλονιστική φωνή, ο Γάλλος Ζόντασα, έχει αμερικάνικη ρίζα, όσο και αν αυτό ακούγεται άκρος εντυπωσιακό. Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Είναι, όπως είπαμε, ο γιος του Αμερικανού σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέ και της Μπεατρίς Λονέρ, η οποία ήταν μια βιολίστρια στην Νέα Υόρκη. Πέρασε την παιδική του ηλικία στη Νέα Υόρκη ο Ζιλ Ντασέ. Πολύ έντονα χρόνια, έτσι, παιδικά χρόνια, καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε, γεννήθηκε το 1938 στις 5 Νοέμβρη, πέρασε όλη την περίοδο του πολέμου και εκεί μεγάλωσε. Αλλά όταν φτάνουμε στη δεκαετία του 50, έχει περάσει ο πόλεμος, το απάβγασμα όλης αυτής της ιστορίας, ξεκινά ο μακαρθισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πατέρας του είναι στη μαύρη λίστα ως κομμουνιστής, διώκεται και τελικά η οικογένεια ουσιαστικά αναγκάζεται να φυγαδευτεί, να φύγει, να εξαφανιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί έγραψε και τα περισσότερα τραγούδια ο Ζιλ Ντασέ, όπως αυτό το εντυπωσιακό τραγούδι που είναι γραμμένο το 1975, κυκλοφόρησε στις 24 Μαΐου του 1975. Λετέ Ινδιέν είναι το Ινδιάνικο καλοκαίρι, είναι η περίοδος του φθινοπόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στα βόρεια που πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα και είναι μια συγκλονιστική εικόνα με όλα τα χρώματα, τα πρασινοκόκκινα. Αν έχετε δει εικόνες, είναι το περίφημο Ινδιάνικο καλοκαίρι, έτσι το αποκαλούν. Και το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για τον εραστή του που είχε γνωρίσει τότε σε αυτό το Ινδιάνικο καλοκαίρι του 74 προς 75. Λοιπόν, πάμε στον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη. Είπαμε ότι υπηρέτησε στη φρεγάτα Ελλάς. Ήταν για την εποχή του το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο που κυκλοφορούσε στη Μεσόγειο. Γιατί έφτασε όμως στην Ελλάδα ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης? Είχε εντυπωσιαστεί και τον είχε θέλξει πολύ η ιστορία της Λένος Μπότσαρη, της κόρης του Νότι Μπότσαρη, και ζήτησε να γνωρίσει τον πατέρα της, γιατί ήταν εκεί στην Τριζίνα. Έτσι έφτασε μέσω της Λένος Μπότσαρη για να συναντήσει και να τεμαθήσει τον ήρωα αυτό. Λέγεται ότι ο Νότης Μπότσαρης εκτίμησε τόσο πολύ τον νεαρό πρίγκιπα και του άρεσε και εμφανισιακά, έμοιαζε πάρα πολύ με τον Ναπολέοντα, έτσι, ήταν πραγματικά σαν να ήταν από καρμπόν που λέμε. Και μάλιστα τον έφερε κοντά του και τον προετοίμαζε για να τον παντρέψει με ένα μέλος της οικογένειάς του, μία συγγενή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θάνατό του, αυτά που είπαμε για τον αδέξιο χειρισμό, για το όπλο που εκπυρσοκρότησε, για τον αυτοτραυματισμό κλπ. Υπάρχει μια ιστορία που λέει το εξής. Και με δεδομένο ότι υπηρετούσε στο πλοίο του Βρετανού Κόχρεν, υπήρχαν φήμες τότε, διαδόθηκαν, ότι ο θάνατος δεν ήταν τόσο τυχαίος όσο υπολογίστηκε και όσο ακούστηκε προς τα έξω. Υπήρχαν υποψίες ότι οι διαφορές που είχαν οι Άγγλοι με τον πατέρα του, τον Λουκιανό Βοναπάρτη, τον οποίο είχαν συλλάβει μάλιστα το 1809, προσπαθούσε να φύγει εκείνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον συνέλαβαν οι Άγγλοι, ήταν ο λόγος που τελικά καταλήξαμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, για να τιμωρήσουν τον Λουκιανό Βοναπάρτη, με τον οποίο είχαν ανοιχτά θέματα και ανοιχτές παρτίδες, δολοφόνησαν το γιο του και έστησαν μια πλεκτάνη γύρω από την όλη ιστορία, λέγοντας ότι εκπυρσοκρότησε το όπλο και έχασε μόνος του τη ζωή του. Ο Λουκιανός Βοναπάρτης, ο πατέρας του Παύλου Μαρία, είχε συλληφθεί από τους Άγγλους τότε, μετά από αίτημα, ποιου λέτε, του ίδιου του αδερφού του, του μεγάλου Ναπολέοντα. Τα αδέρφια, καταλαβαίνετε, δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά. Τότε λοιπόν που έγινε η σύλληψη του αδερφού του Ναπολέοντα, επικεφαλής του Αγγλικού στόλου ήταν ο Κόχρεν. Αυτός που αργότερα είχε στη διάθεσή του ως μαχητή τον γιο του συλληφθέντα αδερφού του μεγάλου Ναπολέοντα. Φοβερή ιστορία, έτσι δηλαδή, απίστευτο. Ο Λουκιανός Ναπολέοντας, ο πατέρας τώρα, έτσι,
Οδηγείται μετά τη σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μένει εκεί μέχρι το 1814. Ήταν πολύ διαφορετικός από τον Ναπολέοντα, είχε επαναστατικό πνεύμα και αυτό ήταν που τον είχε οδηγήσει και στην μεγάλη αυτή σύγκρουση με τον αδερφό του, ο οποίος είχε κατακτητικές τάσεις, το αντίθετο τελώς ο αδελφός του, ο πατέρας του Παύλου Μαρία Μοναπάρτη και με τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Και μάλιστα είχε γίνει μια πραξικοπηματική κίνηση. Είναι δύσκολη λέξη ρε παιδιά, μην βαράτε. Κατά του Ναπολέοντα, στην οποία ήταν από τους επικεφαλής ο αδελφός του. Όταν δημιουργήθηκε η πρώτη γαλλική αυτοκρατορία, ο Λουκιανός, ο πατέρας δηλαδή του Παύλου Μαρία Μοναπάρτη, εκλέχθηκε γερουσιαστής. Και τότε ήταν που διαφώνησε με τις επεκτατικές βλέψεις του αδελφού του, αλλά και με τον γάμο που σχεδίαζε. Ιστορία που τελικά έπνιξε τον μεγάλο Ναπολέοντα. Και έτσι από το 1804 ο ίδιος είχε φροντίσει να αυτοεξορίσει τον εαυτό του, να εξοριστεί και να καταλήξει στην Ρώμη. «Εσύ την εξίστε πά» μαζί με την Ελένη Σεγκάρα τραγουδά τώρα ο Ζώτασσα.

Αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία στον Καναδά και πού αλλού υποπτεύεστε, στην Ελλάδα το 1976, όταν κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών. Από τη μία πλευρά ήταν το Σαλούν και από την άλλη αυτό το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε το 1975 και περιλαμβάνεται στον μεγάλο δίσκο, όχι 45 στροφών, 33 στροφών, που είχε όλα τα τραγούδια της δουλειάς Le Costume Blanc, το λευκό δηλαδή κοστούμι. Λοιπόν, τώρα για την ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη. Γράφει ο Αμερικανός φιλέλληνας και χειρουργός του ελληνικού στόλου, ήταν στρατιωτικός ιατρός, ο Σάμιουελ Χάουι, τα δικά του γεγονότα όπως τα έζησε και τα βίωσε. Λέει λοιπόν ότι στο μεγάλο έργο που έχει γράψει, Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης, και στο ημερολόγιο του, ότι ο Κόχρεν όταν έμαθε για τον τραυματισμό του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, ήρχισε να βηματίζει εις την καμπίνα του κλαίων ως παιδίων. Αυτό τώρα αντιπαρέρχεται στην όλη ιστορία που είπαμε για το αν υπήρξε κάτι το περίεργο στην ιστορία του θανάτου του Βοναπάρτη. Σας διαβάζω τώρα την Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος με ημερομηνία Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 1827. Τι δουλειά έχουμε κάνει, Λοιπόν, τώρα δεν είναι καλά τυπωμένη, μπορώ να κολλήσω και λίγο, μην με παρεξηγήσετε. Μανθαίνομεν ότι ο νέος Παύλος Βοναπάρτης, ιός του πρίγκιπος Λουκιανού, ελθόν εις την Ελλάδα χάριν περιηγήσεως και από αισθήματα φιλελεύθερα, οικολούθησε το πρώτο στόλαρχο επί της φρεγάτας Έλλη, έτσι, όχι Έλλη ρε παιδιά, άλλη φρεγάτη Έλλη, τα μπέρδεψα τώρα, πώς τη λέγαμε τη φρεγάτα, Ελλάς, ωραία, τη φρεγάτα Ελλάδος. Την 24η του παρελθόντος Αυγούστου του συνέβη πολύ λυπηρόν δυστύχημα εις τον λιμένα των Σπετσών, ενώ εξεκρέμα μίαν γεμισμένην δίκανον πιστόλαν του, δια να την καθαρίσει, παίρνει εξέφνης πύρη πιστόλα και εκτυπάται με δύο βόλια. Εδώ τώρα δύο βόλια ρε παιδιά, εδώ είναι το περίεργο, θανασίμωση στην κοιλίαν. Με τα ικανάς ώρας απέθανε. Τούτο το γεγονός ελείπησε κατά πολλά τον πρώτο στόλαρχον και όλους τους παρευρεθέντας. Ο νέος αυτός ήτο στολισμένος με πολλά φυσικά και ηθικά προτερήματα. Λέγεται δε ότι το λείψανόν του εταχειρεύθη διανασταλεί εις την οικογένειά του. Θα δούμε τελικά στην πορεία αν εστάλει και πού εστάλει. Les Champs-Élysées τώρα.

Πάμε τώρα στη συγκλονιστική ιστορία της ταφής του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη. Διατηρήθηκε επί μία πενταετία το άψυχο κορμί του μέσα σε ένα βαρέλι ρούμι στη Μονή του Αγίου Νικολάου στις Πέτσες. Το 1832 παραλαμβάνει το βαρέλι με το ρούμι και το άψυχο σώμα του Βοναπάρτη, το γαλλικό ναυτικό, και το ενταφιάζει, αυτή ήταν η μέθοδος της ταρίχευσης, έτσι, σε ένα μαυσολείο που στήθηκε στο νησί της Φακτηρίας μαζί με άλλους Γάλλους ναύτες οι οποίοι χάθηκαν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τώρα θα σας πω δύο πράγματα για τη Σφακτηρία για να καταλάβετε πού είναι. Είναι μια βραχονισίδα, ανήκει στην Μεσσηνία και βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, είναι κοντά στην Πύλο, είναι μπροστά στο φυσικό λιμάνι της Πύλου και είναι σαν να λέμε ένα κυματοθράφστης, έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η Σφακτηρία. Είναι μακρόστονο νησί, έχει έκταση 3,2 χιλιόμετρα και είναι η στατική θέση του, γιατί αυτό αποτελεί ένα κυματοθράφστη για το λιμάνι εκεί και είναι ένα σημαντικό, έτσι, σημείο στρατηγικό, θα λέγαμε. Αρκετά γεγονότα έχουν εκτεληθεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Όταν ο Βοναπάρτης σκοτώνεται, είναι 18 ετών, έτσι, είναι πολύ νέος, υπάρχουν τα ερωτηματικά, όπως είπαμε, για το πώς χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει, η σωρός του μεταφέρεται στη Μονή του Αγίου Νικολάου Σπετσών, μπαίνει μέσα σε ένα βαρέλι με ρούμι και στη συνέχεια γίνεται η ταφή στη Σφακτηρία. Ξεχάστηκε η ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. 194 χρόνια ήταν εξαφανισμένη αυτή η ιστορία, δεν τη θυμόταν κανένας, μέχρι που μια ομάδα εραστεχνών εξερευνητών, ερευνητών μάλλον και εξερευνητών, εντοπίστηκε.

Είχα διαπιστώσει ότι κυκλοφορούσαν πολλές ανακρίβειες σχετικά με τον τόπο ταφής του Παύλου Βοναπάρτη. Για παράδειγμα, αρκετοί υποστήριζαν ότι είχε ταφεί στο μνημείο των Γάλλων Πεσόντων στη Σφακτηρία. Θέλησα λοιπόν να διερευνήσω την υπόθεση και να φέρω στο φως τα πραγματικά στοιχεία. Δεν είναι λοιπόν έτσι όπως λεγόταν και όπως σας μετέφερα και εγώ στην αρχή, γιατί η έρευνα αποδεικνύει άλλα πράγματα. Και τα μεταφέρουμε όλα αυτά ακριβώς έτσι όπως έχουν γίνει και έτσι όπως είναι τοποθετημένα μέσα από την αφήγηση της ιστορίας, για να δούμε πόσο σημαντική ήταν στην πορεία και η εξέλιξη αυτής μέσα από την έρευνα. Γιατί η έρευνα είναι το α και το ω. Δύσκολη έρευνα. Οι πληροφορίες υπήρχαν από δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν μελετήσει επί χρόνια την περιοχή και μία φωτογραφία που υπήρχε το μνημείο, η οποία ήταν ερμητικά κλειστή σε ένα συρτάρι, δεν ήταν δηλαδή δημοσιευμένη πουθενά. Ο ίδιος βρήκε αυτή τη φωτογραφία στο αρχείο ενός ερευνητή από την Καλαμάτα επωνόματι Ψαλτήρα. Τα λέμε ο ίδιος, εννοούμε τον ερευνητή Δημήτρη Πανοσκάλτση. Λέει λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε την αναζήτηση κινηθήκαμε μέσα σε μια ζούγκλα. Για 4 ώρες ψάχναμε σε ένα δύσκολο τοπίο γεμάτο πυκνή βλάστηση. Βρήκα εκεί καταξεσκισμένο το τοπίο, δηλαδή ήταν τελείως χαμένο έτσι και διαλυμένο. Βρήκα εκεί κάτι που έμοιαζε με τάφο. Ό,τι είχε απομείνει ήταν σε πολύ πολύ κακή κατάσταση, αναφέρει ο Δημήτρης Πανοσκάλτσης σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στην εφημερίδα Τα Νέα για αυτό ακριβώς το θέμα της έρευνάς του. Το 1920, πριν από όλη αυτή την ιστορία που σας περιγράφουμε, κάποιοι τσομπάνιδες που πήγαιναν εκεί, είχαν πρόβατα κατσίκια στη Σφακτηρία, είχαν ακούσει φήμες και οι φήμες όμως δεν ήταν ότι εκεί ήταν ο τάφος του ανιψιού του Ναπολέοντα, αλλά ήταν ένας τάφος που έκρυβε μέσα του μεγάλους θησαυρούς. Μπήκαν λοιπόν, λέει, λάτισαν τον τάφο, ας το πούμε έτσι, διασκόρπισαν τα οστά από εδώ και από εκεί και τελικά ο πρόεδρος της Εθνολογικής και Ιστορικής Εταιρείας Διονύσης Ποτάρης και ο πρόεδρος της Πύλου τότε Δημήτρης Μισερλής πήραν τα οστά ό,τι απέμεινε και τα φύλαξαν στο κοινοτικό γραφείο μέχρι το 1926. Μετά μεταφέρθηκαν σε Λίκυνθο, έργο του Γλύπτη Θωμόπουλου και δωρεά της Σταυρούλας Μαυρομιχάλη. Η ύπαρξη της Λικύθου αναφέρεται και σε έναν κατάλογο που υπάρχει καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αλλά σήμερα όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το που βρίσκονται τα οστά του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, παραμένει ανεξιχνίαστο. Έχουν χαθεί και η σημερινή τοποθεσία είναι άγνωστη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Ζοντασάν, γιατί μιλάει για την πατρίδα στην οποία μεγάλωσε, L'Amérique.

Η Αμερική, όταν λοιπόν η Αμερική έδιωξε την οικογένεια Ντασέν κακήν κακός, φτάσαν στη Γαλλία και ο νεαρός Ζόζεφ Άιρα Ντασέν, έτσι ήταν το πλήρες όνομά του, εργάστηκε ως τεχνικός δίπλα στον πατέρα του και μάλιστα έκανε και μερικούς μικρορόλους ως ηθοποιός σε μια σειρά από ταινίες που σκηνοθέτησε ο Ζιλ Ντασέν, όπως αυτή του Top Capi το 1964, όπου έπαιξε το ρόλο του Ζοζέφ. Να πούμε ότι το 64 έγραψε και το πρώτο του διάσημο τραγούδι, το Champs-Élysées, έχοντας συναντηθεί με τον Βαλαντέν Τεμπούλ στο Παρίσι. Και το Δεκέμβρη του 64 του κάνει η πρόταση η Αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία CBS Records για να γίνει μέλος της οικογένειας, σε εισαγωγικά, γιατί ξέρετε τώρα πως λειτουργούσαν οι δισκογραφικές, μόνο το ρόλο της οικογένειας δεν είχαν απέναντι στους τραγουδιστές. Ήταν ο πρώτος Γάλλος τραγουδιστής ο οποίος υπέγραψε με Αμερικανική δισκογραφική εταιρεία. Φτάνουμε στις αρχές δεκαετίας του 70, τα τραγούδια του βρίσκονται στην κορυφή της λίστας στη Γαλλία και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Γράφει τραγούδια στα γερμανικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά και τα ελληνικά. Και φυσικά γαλλικά και αγγλικά, δύο γλώσσες τις οποίες μιλούσε φαρσί. Τα πιο δημοφιλή τραγούδια του είναι το Champs-Élysées που ακούσαμε, Salut le amoureux, Le Te Indien και Εσύ τι n'existe pas. Και αυτό το ακούσαμε. Παντρεύεται στις 18 Ιανουαρίου του 1966, τον πρώτο του γάμο, με την Μαρίζ Μασχερά. Γεννιέται το παιδί του ο Ζωσουά το 1973 και χάνεται μετά από 5 μέρες από κάποια ασθένεια. Ο Ζιλ Ντασέν γίνεται καταθλιπτικός από αυτή την ιστορία. Ο γάμος δεν επιβιώνει και το 1977 το ζευγάρι παίρνει διαζύγιο. Το 1978 παντρεύεται ξανά την Κριστίν Ντελβό στο Κοτινιάκ. Ο γιος τους ο πρώτος, ο Ζωνατάν, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1978 και ο δεύτερος, ο Ζουλιάν, το 1980. Είχε πάει διακοπές στην Ταϊτή όταν ήταν 42 ετών ο Ζιλ Ντασέν και παθαίνει ανακοπή καρδιάς και πεθαίνει, ούτε καν ήταν 42-41, σχεδόν 42. Το άψυχο κορμί του μεταφέρεθηκε και θαύτηκε στο κημητήριο Beth Olam στο Hollywood, στην Καλιφόρνια. Si tu m'appelles mélancolie, εσύ σε λένε μελαγχολία. Εσένα σε λένε μελαγχολία το τραγούδι.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1974 και μιλάει για την μελαγχολία που βίωνε ο ίδιος από τον θάνατο του γιού του. Να πούμε τώρα ότι την κηδεία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη περιγράφει έναν αιώνα μετά ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πο στην εφημερίδα Le Temps, όπου λέει ότι το φέρετρο μεταφέρθηκε με επίσημη λέμβο, στολισμένη με σημαίες, λουλούδια και κλαδιά μυρτιάς, και δεκάδες πλοιάρια ακολουθούσαν την πομπή από τον Αβαρίνο προς τη Σφακτηρία. Τώρα για τη Σφακτηρία που έχουν γίνει πολλές κουβέντες, δεν είναι δύσκολο, με ένα καραβάκι μπορείτε να επισκεφτείτε και την Σφακτηρία από τον κόλπο του Ναβαρίνου, έτσι. Μάλλον από την Πύλο μπορείτε να επισκεφτείτε τον κόλπο του Ναβαρίνου και εκεί την Σφακτηρία και μια βραχονισίδα που υπάρχει ακριβώς δίπλα, το Τσιχλί Μπαμπά, φανάρι όπως το λέμε. Είναι χαρακτηριστική αυτή η βραχονισίδα γιατί έχει μια κάθετη τρύπα στη μέση της. Το Τσιχλί Μπαμπά είναι για να φτάσετε εκεί στο φανάρι, δηλαδή πρέπει να ανεβείτε 134 σκαλάκια και εκεί βρίσκεται το μνημείο της γαλλικής κυβέρνησης από το 1890 που είναι αφιερωμένο στους Γάλλους νεκρούς της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που νομίζαμε όλοι και έτσι έλεγε και το ρεπορτάζ ότι ήταν και εκεί θαμμένος στο μαυσολείο ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ο οποίος όμως είναι στη διπλανή βραχονισίδα, έτσι, από την οποία μπορείς να αντικρίσεις όλη την Πύλο, το Νιόκαστρο και όλο τον κόλπο του Ναβαρίνου. Ο τάφος βρίσκεται εκεί και σίγουρα είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να φτιαχτεί ακόμα καλύτερα και να γίνει ακόμα πιο εύκολα προσβάσιμο στον κόσμο. Να πούμε ότι στην περιοχή των Σπετσών, στο σημείο ακριβώς που ήταν για 5 χρόνια το πτώμα του Βοναπάρτη μέσα στο βαρέλι με το Ρούμι, στην εκκλησία εκεί, υπάρχει η εξής πινακίδα, μαρμάρινη πλάκα για να είμαι πιο ακριβής. Εδώ στα 1827 διατηρήθηκε μέσα σε ένα βαρέλι Ρούμι το νεκρό σώμα του Πολ Μαρί Βοναπάρτη, ανιψιού του Ναπολέοντα αυτοκράτορα της Γαλλίας, ο οποίος προσέφερε τη ζωή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και έχει τις ημερομηνίες γέννησης 1809 και θανάτου 1827. Δωρεά Δήμου Σπετσών και αυτή η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε το Μάιο του 1995. Και τώρα βέβαια πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τους ηρωικούς Ντάλτον που τους κυνηγούσε εκεί ο Λούκι Λουκ για να τους παραδώσει την εξουσία, αλλά οι Ντάλτον μέσα σε όλα κατάφεραν με τον ΑΒ τρόπο να ξεφύγουν. Le Dalton.

Λοιπόν, να προλάβουμε να παίξουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, γιατί υπάρχουν μηνύματα εδώ που λένε παίξτε, παίξτε τραγούδια, παιδιά. Μας έχουν λείψει όλα αυτά τα κομμάτια της μουσικής εκείνης εποχής. Εδώ λέει για το δρόμο που του άφησε ο πατέρας του, το μονοπάτι, Le Chemin de Papa, που του άφησε ο Jules Dassin, ένα τραγούδι του 1969.

Για πότε περνάει η ώρα, παιδιά, έτσι είδατε. Παρότι λέγαμε ότι δεν είχαμε πληροφορίες, ακόμα δεν έχουμε μεταφέρει ότι τα μισά πάντα έτσι γίνεται. Κάναμε, πιστεύω, ένα αφιέρωμα με πραγματάκια και στοιχεία που δεν γνωρίζετε για τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του μεγάλου Ναπολέοντα, επαναστάτη, γιο του επαναστάτη πατέρα του, ο οποίος συγκρούστηκε με τον αδερφό του γιατί δεν είχε αυτή την κατακτητική διάθεση. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Τελίας και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας 9 αύριο το πρωί. Να είστε καλά.

Καλή σας ημέρα. Είναι σήμερα η 5η, 10ο μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε εδώ στην πρώτη εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» της εβδομάδας, μία, η πρώτη από τις δύο που κάνουμε, Πέμπτη και Παρασκευή, στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Ιχούμπα είναι μαζί μας στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα. Και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 12 η ώρα σε αυτή την εκπομπή που σας βάζει λίγο στο ρυθμό της επικαιρότητας, σας ενημερώνει για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα σε μια συγκυρία, μια ακόμη συγκυρία θα λέγαμε δύσκολη, δεν είναι κάτι παράξενο αυτό. Είμαστε διαρκώς σε μια περιδίνηση που έχει να κάνει κυρίως με τα θέματα της οικονομίας. Μια συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια στην αγορά, και χθες είχαμε τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, 3,8%, και όταν κανείς κυκλοφορεί έξω με το αυτοκίνητο και περνάει από τα πρατήρια από τα οποία είναι δύσκολο να αποτραβήξεις το βλέμμα, δεν γίνεται να μην κολλήσει τη ματιά σου στις τιμές εκεί στο τιμοκατάλογο. Πλέον η αμόλυβδη έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2 ευρώ σε όλα τα πρατήρια σχεδόν. Θα είναι σπάνιο να δεις σε κάποιο πρατήριο από τα πιο φτηνά έστω την αμόλυβδη βενζίνη να είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Παρά το γεγονός βέβαια ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι ανεβασμένες, συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν στο Ορμούζ, εκεί στα στενά του Ορμούζ, και εξακολουθούμε να έχουμε μια κατάσταση έντασης που μπορεί ακόμα και χειρότερα να κλιμακωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την εξωκέρδεια, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν συγκρίνει κανείς τις διεθνείς τιμές το πρώτο διάστημα, την πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θυμάστε ότι είχαμε φτάσει ακόμα και τα 125 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές ήταν πάλι εκεί που είναι σήμερα. Υπάρχουν βεβαίως οι δηληστηριακές, λέει, τιμές που καθορίζονται με βάση τη ζήτηση και διάφορα άλλα τέτοια παραμύθια, τα οποία εμείς δυστυχώς τα ακούμε βερεσέ, και τα ακούμε βερεσέ γιατί αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για την τσέπη μας, τον προϋπολογισμό μας, την δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις μας. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολα όλα αυτά. Ένας συνδυασμός λοιπόν εκρηκτικός, και άκουγα σήμερα ότι σε σχέση με τον με τον Αύγουστο του 2025 το μοσχαρίσιο κρέας είναι πάνω 13,5% και 11,5% το αρνί από πέρσι. Μέσα σε όλα αυτά δηλαδή που είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, και μιλάμε για μια κατάσταση εμπόλεμη για τον πλανήτη σε μέτωπα όπως της Ουκρανίας, το άλλο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τα αποτελέσματα βεβαίως που είδαμε και αυτά που εξακολουθούν να υφίστανται οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι είναι πραγματικά εγκλωβισμένοι σε μια πάρα πολύ δύσκολη εφιαλτική πραγματικότητα. Έχουμε και τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, στον οποίο φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένος ο πρόεδρος Τραμπ. Το αποτέλεσμα είναι ωστόσο ότι εμείς είμαστε τα παράπλευρα θύματα αυτής της ιστορίας, με πολύ δύσκολη βέβαια τη ζωή και τις καθημερινές καταστάσεις για τους ανθρώπους που βιώνουν πραγματικά τον πόλεμο εκεί, ας πούμε, στο Ιράν, που δέχονται, εξακολουθούν να δέχονται πλήγματα. Η διεθνής οικονομία είναι ένας από τους μεγάλους χαμένους αυτής της συγκυρίας, για την οποία βεβαίως πάντα υπάρχουν νικητές. Να βλέπουμε, ας πούμε, τις πετρελαϊκές εταιρείες, έτσι. Βλέπουμε τις πετρελαϊκές εταιρείες και αυτούς που επίσης έχουν και να κερδίσουν από όλο αυτό, ουσιαστικά παρουσιάζοντάς μας μία πραγματικότητα ζωφερή και στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
Και πίσω από όλο αυτό βεβαίως βλέπουμε ότι ενώ εξακολουθεί η τιμή στο χωράφι να είναι χαμηλά, στο ράφι ανεβαίνει διαρκώς. Και αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται μία πρακτική τριγωνικών συναλλαγών, για την οποία δυστυχώς η οικονομία της αγοράς, αυτή η περίφημη οικονομία της αγοράς, δεν μπορεί να αντιδράσει. Πολύ περισσότερο εδώ στην Ελλάδα, που φαίνεται ότι τα ολιγοπόλια είναι αυτά τα οποία κινούν τα νήματα, και εμείς από κάτω σαν μαριονέτες ακολουθούμε τις εντολές τους και βρισκόμαστε σε αυτή την περιδίνηση για την οποία μιλούσαμε στην αρχή. Σήμερα λοιπόν, 5η, 10ο μηνός Σεπτεμβρίου 2026, δεν μετράμε ακόμη αντίστροφα για τις εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται οι εκλογές θα γίνουν εκεί την άνοιξη προς το καλοκαίρι του 2027. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει οριστικά να ολοκληρώσει την τετραετία μέχρι και την τελευταία μέρα. Ωστόσο, βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και οι συσχετισμοί, αποκλειστικά και μόνο βεβαίως με βάση τις δημοσκοπήσεις, με τη μία μετά την άλλη της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να επηρεάζουν τα πράγματα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι επηρεάζουν τα πράγματα, αν και δεν ξέρουμε τι είναι πραγματικό από όλα αυτά που βλέπουμε και τι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, τη συγκυρία στην οποία γίνονται τα ερωτήματα. Να, για παράδειγμα, ας πούμε, είχαμε χθες μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται αφού έχουν ολοκληρώσει τις παρουσίες τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα βεβαίως χθες να δίνει την συνέντευξη τύπου, και να μην έχει ανέβει πάνω ο κύριος Ανδρουλάκης. Οπότε και πάλι μιλάμε για ελλιπή δεδομένα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι και τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στον ψηφοφόρο να απαντήσει στα ερωτήματα. Είχαμε χθες και μία απώλεια, μία απώλεια ενός καλλιτέχνη που, ανεξάρτητα από το τι ακούει κανείς και από το αν ήταν οπαδός φίλος αυτής της μουσικής, ήταν σαφώς πάρα πολύ αγαπητός, πάρα πολύ συμπαθής, και είναι σίγουρο ότι πολλά από τα τραγούδια του θα τα ακούμε και θα τα τραγουδάμε για πολλά χρόνια.

Λοιπόν, να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες για να προχωρήσουμε αμέσως μετά στα θέματα της εκπομπής. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο, για να μας πει περισσότερα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές της Σαξονία Anhalt, που δείχνει φαίνεται το δρόμο για εξελίξεις στα πολιτικά πράγματα της Γερμανίας, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα τις θεωρούσαμε απίστευτες, και όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει, και ακόμα και σε αυτή τη χώρα που είναι φορτωμένη με τις ενοχές ενός ναζιστικού παρελθόντος και προσπαθούσε να το αποτινάξει για δεκαετίες από πάνω της, δυστυχώς είναι τέτοιες συνθήκες, τέτοια καθημερινότητα, που τα σταγονίδια, όπως συνηθίζαμε να λέμε και εδώ στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να ποτίζουν μέσα στη σάρκα της την γερμανική κοινωνία, και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Θα συζητήσουμε και με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για τις διεθνείς ειδήσεις και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, πριν τις 11. Και τη δεύτερη ώρα, αφού κάνουμε μία σύντομη επικοινωνία με τη μακρινή Αυστραλία, εκεί θα συναντήσουμε την Νικολέτα Τσιτσανούντη Μαλίδη, την γνωστή καθηγήτρια γλωσσολογίας. Θα μάθουμε περισσότερα για το συνέδριο που είναι εκεί σε εξέλιξη, το θερινό σχολείο για την ελληνική γλώσσα και τα ΜΜΕ, που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα το περιμέναμε και που είναι αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη, μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Εκεί είχαμε μία πολύ σημαντική παρουσία από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κύριο Μακάριο, προχθές την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου, που απίφθινε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης των εργασιών του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, και μεταξύ άλλων επισήμανε το πόσο μεγάλη σημασία έχει να διατηρήσουμε με ιερή προσήλωση, όπως είπε, την ελληνική ως γλώσσα της λατρείας σχεδόν σε καθολικό βαθμό. Και θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο εδώ τη δεύτερη ώρα, στο κλείσιμο της εκπομπής, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Πήραμε στα χέρια μας το βιβλίο του για τα Όσκαρ από τις εκδόσεις Πεδίο, και ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να τον συναντήσουμε εδώ στο στούντιο και να συζητήσουμε μαζί του για αυτό που με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για δεκαετίες παρακολουθούμε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί και να το ξορκίζουμε, επειδή είναι η αμερικανική εκδοχή της αναγνώρισης, της αξιολόγησης των κινηματογραφικών έργων. Ωστόσο, έχουμε όλοι αναγνωρίσει ότι είναι μία διοργάνωση που έχει αφήσει πραγματικά πολύ μεγάλο αποτύπωμα στα παγκόσμια κινηματογραφικά πράγματα, και όλοι οι κριτικοί του κινηματογράφου, οι φίλοι του σινεμά σε όλο τον κόσμο, τα παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη προσήλωση θα έλεγα, και κακά τα ψέματα πάρα πολλές από τις ταινίες που έχουν διακριθεί όλες τις δεκαετίες είναι πραγματικά μνημειώδεις για την ιστορία του κινηματογράφου. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο αρχικά, και στη συνέχεια στις εφημερίδες τα πρωτοσέλιδα του τύπου, ξεκινώντας από το Earth News όπως πάντα. Γιώργος Μαζωνάκης, αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην ιδιωτική κλινική, τι ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της. Και διαβάζουμε στο εσωτερικό, εδώ στο δικό μας το site, το ενημερωτικό, το δικό μας το πόρταλ, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές
του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο που έχουν ξεχωρίσει οι συνάδελφοι στο earthnews.gr: καύσιμα, νέες παρεμβάσεις αν συνεχιστεί η έκρηξη τιμών για να ελευθερωθούν τα νοικοκυριά. Τα σενάρια που εξετάζονται. Νομίζω ότι ήδη είναι αργά και ότι έπρεπε ήδη να υπάρξουν παρεμβάσεις, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Μαρινάκη στο Earth News, στόχος μας η αυτοδυναμία. Μόνη πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ. Και State Department, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη νέα αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Επίσης ξεχωρίζουμε από το πρωτοσέλιδο: θρήνος για τον Γιώργο Μαζονάκη, μια ζωή έξω από τα καλούπια. Ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος αποχαιρετά το καλό παιδί της νύχτας. Και κάπως έτσι έχει μείνει και θα μείνει στη μνήμη μας ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο πρώτο θέμα: εγώ πρότεινα στο Μαζονάκη την πλασμαφαίρεση, είπε η γιατρός της Stem Cell, εισαγγελέας στην κλινική στο Κολωνάκι. Τα ερωτήματα για την κλινική που έπαθε ανακοπή ο Μαζονάκης, η διαφήμιση του γιατρού και οι εικόνες με τη στολή «Σαμουράι». Ο Κυριάκος Πιερακάκης στο πρώτο θέμα: οι πολίτες θα αγκαλιάσουν τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Εδώ με τον Κουμπαρά έχουμε να κάνουμε μία επισήμανση. Νομίζω ότι στους περισσότερους έχει μείνει αυτή η απορία, πώς είναι δυνατόν να πρημοδοτεί στην ουσία αυτούς που θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν περισσότερα χρήματα για τα παιδιά τους σε αυτόν τον Κουμπαρά, με το δεδομένο ότι το κράτος θα καλείται να προσθέσει άλλα τόσα. Ίσως θα έπρεπε σε δεύτερο χρόνο να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρημοδότησης των παιδιών που οι οικογένειές τους δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να βάζουν χρήματα σε αυτόν τον Κουμπαρά, για να έχουν ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι ένα σχόλιο, νομίζω είναι κάτι το οποίο ήδη το έχουμε δει και το έχουμε διαβάσει ως σχολιασμό για αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έχει πολλές αναγνώσεις. Τα τριαντάφυλλα έκρυβαν 84 κιλά κοκαίνης, η επιχείρηση της ΑΔΕ σε Ανθοπολία και σπίτι σε Αρτέμιδα και Μαραθώνα κύκλωμα. Εισήγαγε την κοκαίνη μέσα σε τεχνητούς μίσκους λουλουδιών. Συλλήψεις σε Ανθοπολίο και σπίτι, όπου βρέθηκαν παρασκευαστήριο, όπλο και επιπλέον ποσότητα ναρκωτικών. Το iPhone Duo που διπλώνει και κοστίζει 2.399 ευρώ. Επαναστάτης ή ουραγός. Το πρώτο foldable iPhone στην ιστορία φιλοδοξεί να αλλάξει τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών. Το μεγάλο στοίχημα του νέου CEO John Ternus και η μάχη με Samsung και Κίνα, γιατί η Samsung ήδη δεν το έχει παρουσιάσει το foldable κινητό. Αλλά όλα αυτά είναι σε επίπεδα τιμών που το μέσο νοικοκυριό προφανώς και αδυνατεί να αντιμετωπίσει, με δεδομένο βεβαίως ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι μικρομεσαίοι οι οποίοι μπαίνουν στη λογική να πληρώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλές δόσεις το μήνα για να αποκτούν αυτά τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία από την άλλη πλευρά βεβαίως, να το πούμε και αυτό, μας βυθίζουν όλο και περισσότερο στον κόσμο των οθονών, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κακό κάνουν, κυρίως στα μικρά παιδιά. Αστυνομία, εισαγγελής και ο Ιατρικός Σύλλογος στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, τι ερευνάται, είναι το κεντρικό θέμα στο Έθνος. Επίσης, Κυψέλη, καθυζήσεις έως 4 φορές πάνω από το όριο λόγω μετρό. Αποκαλυπτική έκθεση για τις δρογμές. Το ζήτημα για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που δυστυχώς αντιμετωπίζεται αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει, με ελαφρότητα θα έλεγα, και με διάθεση από την πλευρά της εταιρείας που πραγματοποιεί το έργο να ξεφύγει με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες. Από κάτι όμως το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις πολυκατοικίες. Μάλιστα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήραν δάνεια για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, παλιό διαμέρισμα σαφώς, στη συγκεκριμένη περιοχή που υπάρχει το ζήτημα με τις ρογμές πολυκατοικίες, και πληρώνουν αυτή τη στιγμή δόσεις για ένα δάνειο στεγαστικό, έχοντας τον τρόμο πάνω από το κεφάλι τους, έτσι, κάθε μέρα με τον παραμικρό φόβο ότι μπορεί να προκύψει μια δόνηση σεισμική, ας πούμε. Δεν ξέρουν αν την επόμενη στιγμή θα είναι
ασφαλής ή όχι. Συγγνώμη. Επίσης, τι συζήτησαν Μητσοτάκης Μακρόν στο επίκεντρο εξελίξης στην περιοχή αλλά και διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τσίπρα στη ΔΕΘ, αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία, ανταγωνιστή στο ΠΑΣΟΚ, η επιχείρηση αποστασιοποίησης από τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και Σχια Καντάρι είχαμε και οι τρεις που ανέλαβαν τη δουλειά για το Σαμαρά και ο Ρούμπιο που έρχεται σε βαριά ατζέντα, είναι το X-Ray του Έθνους στην πρώτη σελίδα στο έθνος.gr. Η εφημερίδα. Έρευνα αυτή την ώρα, παρουσία εισαγγελέα στο ιατρείο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, βίντεο και εικόνες. Κλέαρχος Μαρουσάκης, το καλοκαίρι τελειώνει, το Σάββατο έρχονται βροχές και καταιγίδες. Τι είναι η πλασμαφαίρεση και οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+, πώς γίνεται η διαδικασία, τι λέει αιματολόγος στο Η Εφημερίδα. Δεν ήταν καλά ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν ήρθε στο ιατρείο, υποστήριξη γιατρός που το έκανε τη θεραπεία στο Κολωνάκι. Και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, επιπλέον δύο μονάδες για τη Νέα Δημοκρατία, στάσιμη Ελλάς του Τσίπρα, χαμηλά τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Στο News 24/7, θάνατος Μαζωνάκης στο μικροσκόπιο ιδιωτική κλινική, εισαγγελής και ιατρικός σύλλογος Αθηνών στο σημείο. Όσο ζω μαζό, το παιδί από την Νίκη αποκατέκτησε τη νύχτα. Επιχείρηση τα άνθη του κακού, κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. INGR. Γιώργος Μαζωνάκης, σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του στο μικροσκόπιο η κλινική στο Κολωνάκι. Λίνα Μενδώνη για Γιώργο Μαζωνάκη, πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Πατούλης για Μαζωνάκη, η κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, δεν μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση. Αυτό λέει ο κύριος Πατούλης. Μαζωνάκης, η γυναίκα μου έκανε τις θεραπείες, λέει ο γιατρός κλινικής. Κατέθεσαν και οι δύο στην ασφάλεια. Στο D-News, η ενεργειακή ακρίβεια και οι επιδοτήσεις και μειώσεις τιμών, νέα πίεση στα νοικοκυριά. Τσίπρα, σύνθημα νίκης και ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης διασκεύασε τη θαλασσογραφία του Σαββόπουλου, υπήρχε από πάντα μέσα στο λαιμό μου. Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μας αφανίσει όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σενάριο της συντέλειας. Και η σιωπή των νεοδημοκρατών, πληρωμή ενοικίου στην τράπεζα, νέες καθυστερήσεις με τη δήλωση λογαριασμού στο Μίδα. Πάμε και στην οικονομική, ναυτεμπορική. Γιώργος Μαζωνάκης, η πλασμαφαίρεση, άδεια κλινικής και τα κρίσιμα λεπτά πριν το θάνατο. Σπίτι μου 3 ανοίγει στα τέλη Δεκεμβρίου. Ποιοι αποκτούν δεύτερη ευκαιρία? Το καρτέλ της Βαγδάτης, η μέρα που άρχισε να σπάει η κυριαρχία των 7 αδελφών. Η AI μπορεί να μας σκοτώσει όλους έως το τέλος της δεκαετίας, η προειδοποίηση ειδικών και τα σενάρια απώλειας ελέγχου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το πιάσουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα. Ο πόλεμος του πετρελαίου οδηγεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αύξηση των επιτοκίων, με μια φωτογραφία της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τα βασικά θέματα πριν καλέσουμε τον κύριο Τσίκα στη συνέχεια για να συζητήσουμε το θέμα της Γερμανίας. Πρωτοσέλιδα λοιπόν, ξεκινώντας από την Δημοκρατία, όπως πάντα, τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι, πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο, ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Βαριά εκτεθειμένες, υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και διοικήτρια κυρία Χορμόβα, που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Στη Μαντόνα και την Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά, Μητσοτάκης influencer, λέει η Δημοκρατία. Στον Ελεύθερο Τύπο, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Η κινήση Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια, στο ένθετο υγεία, άμεθυση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Στην εφημερίδα Εστία διαβάζουμε
αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες» και «Επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής». Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Τι είπε στη ΔΕΘΟ πρώην Πρωθυπουργός. Στην Εσπρέσο, ο Μαζό νεκρός σε 60 λεπτά. Ανατρεχήλα με πολλά, γιατί έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα ουρλιαχτά των Σιρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Όχι ρε γαμώτο, η αδερφή του Μαρία ξέσπασε έξω από τα επίγοντα. Στην Εφημερίδα των Συντακτών επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Προσκόμισε στοιχεία για την ελληνική ακρίβεια αλλά και για τον πλούτο στη χώρα. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της Ελλάς, για το Ισραήλ. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον Ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Στην Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα, διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη υπό το βλέμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετάει τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ο Έλληνας αστροναύτης. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Μιλάμε για τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο από ό,τι λένε αυτοί που βλέπουν τα δεδομένα, θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ πέρσι τέτοια εποχή συζητάγαμε για 1,1, έτσι. Αντιλαμβάνεστε, διπλάσια δηλαδή τιμή για να γεμίσουν τα τεπόζιτα. Δεν ξέρω ποιοι θα γεμίσουν φέτος. Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων, ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη όπως κάθε Πέμπτη, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, τι είπε για ενεργεία, βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάδας, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Στο ριζοσπάστη. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Αύριο το κουδούνι, έτσι. Να το θυμηθούμε και αυτό. Οι τσάντες μαζί με τα παιδιά, γιατί θα δοθούν βιβλία. Και βεβαίως μιλάμε και πάλι για κάποια κενά που υπάρχουν σε σχολεία. Με πενταψήφιο αριθμό κενών, σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία, λέει εδώ ο ριζοσπάστης. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25 έως 27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Και όλα αυτά βεβαίως σημειώνουμε εμείς, με δεδομένο ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στις τελευταίες δεκαετίες και τα παιδιά στα σχολεία, που μπαίνουν στα σχολεία είναι λιγότερα κάθε φορά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία στο Υπουργείο Παιδείας να αυξήσει τους, να κρατήσει μάλλον ανοιχτά τα τμήματα και να μειώσει τους μαθητές που είναι σε κάθε τάξη. Μαμούθ φορολογική απάτη στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο είναι το κεντρικό θέμα στο λόγο. Στην Political, ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους, νέα τρικυμία στο Αιγαίο, δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Το Μανιφέστο. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης, τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς, άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων, μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά, καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. One Voice Business and Politics, ο Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή, όχι άλλο κάρβουνο, επί πρωθυπουργίας του, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους, κύριε Σμυρλή, αφήστε τις ανοησίες, δεν τους συνέλαβε Νέα Δημοκρατία και η Μπέρδου, το νέο αστέρι του Τσίπρα, μπέρδεψε τη γλώσσα της και δεν τον έβαλε στη θέση του. Στην εφημερίδα απογευματινή, τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Και φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασό.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 11, λέμε καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο. Και είναι μαζί μας με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία, γιατί με ανατριχύλα πραγματικά ο δημοκρατικός κόσμος τουλάχιστον του πλανήτη είδε αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, στο κρατήδιο Σαξονίας Ανχάλτ, και αναρωτιέται αν αυτό μπορεί να είναι η αφετηρία μιας ολοκληρωτικής επικράτησης της ακροδεξιάς στη Γερμανία, σε μια χώρα η οποία, έτσι να το θυμηθούμε, να το πούμε, έζησε για δεκαετίες προσπαθώντας να αποτινάξει από πάνω της τις ενοχές για το ναζιστικό της παρελθόν. Φαίνεται όμως ότι τα σταγονίδια που υφίστανται και σε αυτή τη χώρα, με δεδομένες πιθανόν τις κοινωνικές ανισότητες, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και φαίνεται ότι αυτό είναι η κινητήρια δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι που απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους πολίτες. Το οικονομικό και γενικά οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Φαίνεται πως είναι αρκετή αυτή η δύναμη για να δώσει αυτές τις ανατροπές. Κύριε Τσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας κύριε Κελόπουλε.
0: Τι μπορεί πραγματικά να σημαίνει αυτή η νίκη, με δεδομένο ότι το ποσοστό είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο? Υπάρχει βέβαια ένα σύστημα το οποίο δεν δίνει αυτοδυναμία, αλλά είναι κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Όλο τον κόσμο μάλλον, όχι ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Σίγουρα είναι ένα καμπανάκι, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι το οποίο απαιτεί επαγρύπνηση και εγρήγορση και των πολιτών, και φυσικά και χρειάζεται και μια συγκεκριμένη στάση των πολιτικών κομμάτων. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, πράγματι πήρε ένα υψηλό ποσοστό, πλην όμως επειδή το σύστημα της Γερμανίας είναι αναλογικό τόσο στα τοπικά κρατήδια όσο και κεντρικά, δεν υπάρχει πουθενά μονοκομματική κυβέρνηση. Επομένως, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα της Γερμανίας συνεχίζουν να έχουν τη στάση που αυτού που στη Γερμανία ονομάζεται τείχος προστασίας, δηλαδή να αρνούνται να συνεργαστούν σε οποιοδήποτε επίπεδο με την ακροδεξιά, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να αναλάβει την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο κρατήδιο η ακροδεξιά. Το λέω αυτό επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαξονία Ανχάλτ είναι ένα από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Είναι ένα από τα μικρότερα κρατήδια, δηλαδή για να καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, έχει περίπου πληθυσμό 2 εκατομμυρίων σε ένα συνολικό πληθυσμό της Γερμανίας 80 εκατομμυρίων. Δηλαδή είναι σαν εμείς να βγάζαμε έναν ακροδεξιό δήμαρχο, ξέρω εγώ, στο Βόλο, ας πούμε, πείτε, για παράδειγμα, όταν το λέω έτσι. Που σημαίνει ότι χωρίς να υποτιμούμε τη σοβαρότητα του γεγονότος, δεν πρέπει αυτό να μας οδηγήσει στην, πώς να το πω, στο συμπέρασμα ότι, για παράδειγμα, η Γερμανία επαναναζιστικοποιείται ή ότι θα κυριαρχήσει ο φασισμός στη Γερμανία κλπ. Δηλαδή, θέλει επαγρύπνηση μεν, εγρήγορση μεν, αλλά όχι δραματοποίηση.
0: Ναι, πρέπει τώρα, και για αυτό το καμπανάκι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, και έπρεπε να έχουμε λάβει πάρα πολλά καμπανάκια εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Τώρα εδώ πέρα, επειδή αναφερθήκατε και τώρα υπενήσεστε και στα αίτια

0: του θέματος. Εντάξει, τα αίτια είναι πολλά, δεν είναι ένα. Και νομίζω ότι θα ήταν υπεραπλούστευση να διηγηθούμε σε πολλά. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξέρουμε ότι η Σαξονία Άνχαλτ, στην οποία έγιναν οι τοπικές εκλογές, είναι ένα κρατήδιο που προέρχεται από την παλιά Ανατολική Γερμανία. Στα κρατήδια της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα ανατολικογερμανική, η οποία βασίζεται σε ένα βαθμό και σε ένα αίσθημα ότι αυτοί οι πολίτες είναι κατά κάποιο τρόπο δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους πολίτες της υπόλοιπης, ας πούμε, Γερμανίας. Αυτό έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά προσαρτήθηκε σε εισαγωγικά η Ανατολική Γερμανία στη Δυτική όταν έγινε η επανένωση των Γερμανιών το 1990, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι και σωστό αντικειμενικά, διότι έχουν γίνει τεράστια μεταφορά κεφαλαίων, πόρων, επενδύσεων από τη Δυτική Γερμανία στην Ανατολική. Αλλά ένα τμήμα του πληθυσμού θεωρεί ότι έχει μια μεταχείριση, ας το πω, δεύτερης, ας πούμε, κατηγορίας, και αυτό φυσικά παίζει ένα ρόλο. Διότι, ναι μεν τα οικονομικά θέματα έχουν σημασία, φυσικά άνθρωποι που φοβούνται, για παράδειγμα, τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας. Δεν φεύγουμε πια από το παλιό βαρύ βιομηχανικό μοντέλο που πήγαιναν εργάτες και δουλεύανε και μετασχηματίζονται, αλλάζουν οι βιομηχανίες. Υπάρχει ένας κόσμος λοιπόν που φοβάται ότι θα βρεθεί εκτός του εξυγχρονισμού. Ή δεν βλέπει, πολλές φορές του λένε ότι ξέρεις, ο αντίπαλός είναι η Ευρώπη. Αυτή φταίει για όλα. Γιατί τι κάνει η ακροδεξιά? Η ακροδεξιά λέει να γυρίσουμε πίσω στην παλιά καλή Γερμανία. Ουσιαστικά ζητάει επανεθνικοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, να ξαναγυρίσουμε στο παλιό εθνικό κράτος. Ξέρουμε όμως ότι σήμερα το εθνικό κράτος δεν μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί τα περισσότερα προβλήματα είναι αλληλεξαρτώμενα σε ευρωπαϊκό, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, άμα γυρίσεις πίσω, ουσιαστικά είναι μία ήττα. Αλλά για ένα τμήμα του πληθυσμού, ξέρετε, αυτό είναι, πώς να το πω, είναι ελκυστικό. Να το πω έτσι. Επομένως, υπάρχουν, ας πούμε, σοβαροί λόγοι για αυτό το πράγμα, και φυσικά τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα πρέπει να κοιτάξουν, ας πούμε, να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Πάντως βλέπουμε ότι όπου υπάρχει αυτό το δεδομένο, όπου έχει συμβεί να έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους, να έχουν αυξήσει την επιρροή τους στα ακροδεξιά κόμματα, υπάρχει από πίσω μία κοινωνική αναταραχή που ξεκινάει από τα θέματα της οικονομίας, της καθημερινότητας, έτσι, των απλών καθημερινών ανθρώπων. Αυτή δηλαδή η μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανισότητα στο δυτικό κόσμο ουσιαστικά ξυπνάει αυτές τις αντιδράσεις. Και μπαίνοντας βέβαια και ο παράγοντας, ξέρω εγώ, αντίδραση απέναντι στο μετανάστη που έρχεται να μας πάρει τις δουλειές, γιατί εκεί τα ρίχνουν όλα αυτοί που οι επιτίδοι, τέλος πάντων. Ακριβώς. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, τώρα αυτό το τελευταίο που λέτε μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο, ξέρετε. Στην Ανατολική, για παράδειγμα, Γερμανία, στα κρατήδια της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας, στα οποία πράγματι εκεί έχει μεγάλη αύξηση το συγκεκριμένο κόμμα, η εναλλακτική για την Γερμανία, η AfD, εκεί η παρουσία των μεταναστών είναι ελάχιστη. Προσφύγων δεν είναι σχεδόν μηδενική,
1: ναι,
0: σε αντίθεση με τη Δυτική Γερμανία. Αλλά δημιουργείται ακριβώς αυτός ο ιδεολογικός εχθρός, αυτή η ιδεολογική φοβία την οποία καλλιεργούν τα ακροδεξιά κόμματα. Θα σας το πω και αλλού. Αν δείτε ποσοστά της Λεπέν στη Γαλλία, θα δείτε ότι έχει κάτι πολύ ψηλά ποσοστά σε κάτι αγροτικές κοινότητες ψηλά στα βουνά που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους μετανάστη πρόσφυγα. Δηλαδή, αυτή η φοβία δεν προέρχεται δηλαδή από μια εμπειρία συνύπαρξης με μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά είναι κάτι που καλλιεργείται μέσω της προπαγάνδας, μέσω των social media.
1: Είδατε για παράδειγμα πώς αντιμετωπίστηκε, η περίπτωση της Ισπανίας με τους πρόσφυγες και μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα, που οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και πώς ακριβώς αυτό αξιοποιήθηκε από αυτό το χώρο τον πολιτικό.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Και μάλιστα να πω και το εξής παράδοξο ακόμη. Στην Ανατολική Γερμανία, που το AfD δημιουργεί την ξενοφοβική και ρατσιστική ιστερία, υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε χέρια εργασίας. Προσέξτε τώρα. τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν αλλιώς. Δεν μπορείς ξαφνικά να βρεις χέρια που χρειάζεται κάποια στιγμή να ξεπληθούν και πληθυσμοί που έχουν μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ο φόβος για τους ανύπαρκτους ουσιαστικά, για τους πολύ λίγους μετανάστες και πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία, την ίδια στιγμή η οικονομία για να ανθίσει στην Ανατολική Γερμανία χρειάζεται εργατικά χέρια. Αυτό βλέπετε πώς είναι, ας πούμε, πολλές φορές οι αντιπάξεις. Αλλά ξέρετε, η ακροδεξιά δεν μπαίνει, υπεραπλουστεύει τα θέματα. Δημιουργεί έναν εχθρό πάντα. Ο εχθρός μπορεί να είναι ο ξένος, να είναι ο μετανάστης, μπορεί να είναι η Ευρώπη, η παγκοσμιοποίηση.
1: Αυτή είναι η υπεραπλούστευση, μας φέρνει στο μυαλό τη ρητορική Τραμπ.
0: Έτσι. η ελίτ. Τώρα βάζεται το θέμα Τραμπ. Εγώ θεωρώ ότι έχει πάρει αέρα η ακροδεξιά στην Ευρώπη μετά την εκλογή Τραμπ στην Αμερική.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι ένα άλλο ρεύμα. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι του Τραμπ και της, ας το πούμε, και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Αμερικής που δουλεύουν για την ενίσχυση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Θα σας θυμίσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι, μόλις είχε εκλεγεί ο Τραμπ, ήρθε ο αντιπρόεδρος του Βάντ στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στο Μόναχο, όπου ήταν η διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Εκεί, αφού καθίβρισε τους Ευρωπαίους, την επόμενη μέρα έκανε συνάντηση με την ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, τη Βάιτερ, νομιμοποιώντας την δηλαδή ουσιαστικά στα μάτια ενός τμήματος πληθυσμού. Και την ίδια στιγμή ο Ήλον Μάσκ, ο οποίος ακόμα ήταν υπουργός ουσιαστικά του Τραμπ, έδινε δωρεάν χρόνο για προβολή μέσω του Twitter, του X. Μετά στην ίδια.
1: Έχουμε παρακολουθήσει πώς η αμερικανική κυβέρνηση πρημοδοτεί με όποιο τρόπο μπορεί την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Και την ίδια στιγμή κάποια από αυτά τα κόμματα ενισχύονται και από τον Πούτιν. Το ΑΕΠΤΕ δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε πολλά στοιχεία, χρηματοδοτείται κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Το καλούν τα στελέχη τους επίσημες εκδηλώσεις της Ρωσικής Πρεσβείας στο Βερολίνο, καλούν πολλά στελέχη ηγετικά του ΑΕΠΤΕ στη Μόσχα, έτσι επισήμως. Δηλαδή εδώ έχουμε και μία αξιοποίηση της ακροδεξιάς από τον Τραμπ και από τον Πούτιν για την αποδυνάμωση της Ευρώπης.
1: Σωστά.
0: Να δυσκορπίσουν διχασμό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και από τη στιγμή που οι ακροδεξιοί λένε ότι δεν χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά χρειάζεται πισωγύρισμα, καταλαβαίνετε ότι η άνοδος της ακροδεξιάς, όχι μόνο στη Γερμανία, και της Λεπέν στη Γαλλία και του Σαλβίνη στην Ιταλία και του Όρμπαν στην Ουγγαρία και αλλού, είναι ουσιαστικά προωθεί την αποδυνάμωση της Ευρώπης, κάτι που ήταν εισόπλος φυσικά της Αμερικής, του Τραμπ και της Ρωσίας του Πούτιν.
1: Κύριε Τσίκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, και έχουμε την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τις διεθνείς ειδήσεις. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε από την Ευρώπη. Γαλλία, διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού μας, του κυρίου Μητσοτάκη, εγκλωβισμένη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, η Ευρώπη εννοεί να υπερασπιστεί την θέση της στο διάστημα στην πρώτη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το θέμα αυτό. Μία ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι η Βρετανική Guardian μεταφέρει την ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του Γερμανού καγκελαρίου Μέρτς, στην οποία αναφέρεται ότι ο κύριος Μέρτς ακύρωσε σήμερα τη σχεδιασμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μερικές ώρες μετά από την ανάρτηση του Τραμπ, με την οποία δημόσια χαιρέτησε την επιτυχία της άκρας δεξιάς της εναλλακτικής για την Γερμανία σε τοπικές εκλογές στην Γερμανία. Στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πληγμάτων στον Περσικό κόλπο, το πετρέλαιο σπάει το φράγμα των 100 δολαρίων, μια νέα κλιμάκωση συνεχόμενη εδώ και δύο και τρεις μέρες. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική του Νοεμβρίου και ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, υποσχέθηκε ο κύριος Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στα πρότυρα της κατάρρευσης. το Ισραήλ δεν σκοπεύει να εκτοπίσει κανέναν από τη Γάζα, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Όμως μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης συζητούν δημόσια σχέδια για τον εκτοπισμό των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης από το πόλεμο Γάζας, ενώ παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την κίνηση ως εθελοντική δίτεν από τους Παλαιστινίους, ισχυριζόμενοι ότι οι ίδιοι θέλουν να φύγουν, αλλά η Χαμάς τους εμποδίζει να το κάνουν. Στο άλλο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, των Χούτι και της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν, όπως μεταδίδει το Reuters, κατόπιν αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησε το Ιράν να εκμεταλλευτεί την επιρροή του στους αντάρτες Χούτι της Ιεμένης για να σταματήσουν οι επιτέσεις του στη Σαουδική Αραβία. Ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας Ασίφ δήλωσε ότι οι επιτέσεις αυτές των Χούτι στην Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να φέρουν διεύρυνση της σύγκρουσης στη Ιεμένη και στη Σαουδική Αραβία και να δραστηριοποιηθούν οι διατάξεις της Συμφωνίας για την Κοινή Άμυνα, την οποία έχουν υπογράψει το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, είναι η λεγόμενη Συμφωνία Κοινής Άμυνας από την Μέκα, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση κατά μίας χώρας θεωρείται επίθεση κατά όλης της συμμαχίας και των τρίων χωρών, μεταδίδει το Al Jazeera. 3 νεκροί σε νέο αεροπορικό πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Ισμερινώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση την εγκληματική συμμορία Los Tigueros κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στον ισμερινό στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο επίσης δήλωσε ότι το Μεξικό δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσει τα καρτέλ των ναρκωτικών. Στο Ουκρανικό, η Μόσχα θεωρεί το Άμπου Νταμπί τον προτινόμενο τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσκόβ, ο οποίος είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εκτροπραξίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κύριος Λαυρόβ, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ στην ουσία έκλεισε το ζήτημα της εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι δεν μπορεί να μπει το ΝΑΤΟ, και σύμφωνα με τα λόγια του η ουσία των συνομιλιών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα βασίζεται στη θέση του κυρίου Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει την αντίληψη ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και την αναγνώριση της κατάστασης που υπάρχει ήδη στο έδαφος, δηλαδή της ρωσικής προέλευσης.
1: Πάμε και στα Βαλκάνια έτσι για τα επόμενα 2 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
2: Ωραία, λοιπόν, στα Βαλκάνια, το Κωσοβοπέδιο, λοιπόν, λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση της ετιμιγορίας του δικαστηρίου στη Χάγη για τα εγκλήματα στο Κωσοβοπέδιο που έγιναν κατά τους βομβαρδισμούς πριν και μετά τον 98, 99 και 2000 στο Κωσοβοπέδιο και στην πρωτεύουσα Πρίστινα, ανάμεσα στους Αλβανούς κουντώνει μία ατμόσφαιρα ότι δεν θα αποδεχτούν σε καμία περίπτωση την καταδίκη. Μάλιστα, μόλις χτες τελείωσε το μεγάλο μουράλ, η τεράστια τοιχογραφία στο κέντρο της Πρίστινας, αφιερωμένη στους 4 πρώην αρχηγούς του UTK, οι οποίοι δικάζονται στη Χάγη, και το έργο έγινε με την στήριξη της Διεύθυνσης για το Πολιτισμό του Δήμου της Πρίστινας. Οι 4 αυτοί αρχηγοί του UTK βρίσκονται προφυλακισμένοι στη Χάγη από τον Νοέμβριο του 2020 και η εισαγγελία ζητάει για καθέναν από αυτούς 45 χρόνια φυλάκισης. Ταυτόχρονα στους Σέρβους στη Μητρόβιτσα δεν επιτρέπεται να ζωγραφίσουν την τυχογραφία μουράλ του μακαριώτα του Πατριάρχου Παύλου, ο οποίος έχει αποβιώσει, και μάλιστα η αστυνομία επενεύει και το απαγορεύει και τον καλλιτέχνη τον προσήγαγε στην αστυνομία. Αυτό είναι στο Κωσοβοπέδιο. Και έχουμε και ένα τελευταίο, αν έχουμε μισό
1: πολύ,
2: λεπτό.
1: Πολύ σύντομα δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Έχουμε ένα τελευταίο επεισόδιο όπου η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Γκερβάλα, στο κοινοβούλιο απαγόρευσε στους Σέρβους βουλευτές να λένε ότι στο Κωσοβοπέδιο υπάρχει σερβικός λαός.
1: Μάλιστα.
3: Είναι 11.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε δελτίο.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Είναι εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Θέτησε γρήγορα στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, η ληξιπρόθεση μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτεται σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυξη του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέ χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας επίσης Μιναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, guest ομιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Και επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα η Κατερίνα Χούμπα εδώ συντονίζει την εκπομπή. Και όπως σας είχαμε πει, θα κάνουμε έτσι ένα σύντομο ταξίδι πολύ πολύ μακριά, στην άλλη άκρη του πλανήτη, εκεί που είναι σε εξέλιξη μία εκδήλωση, την οποία έτσι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι εδώ τη συζητούσαμε και την περιμέναμε βεβαίως, καθώς μιλάμε για το 12ο θερινό Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μνήμη Ε. Φέτος η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον. Αυτός είναι ο συμπληρωματικός τίτλος. Και στο ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης, ο Σεβασμιώδης Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος, βρέθηκε εκεί την Τρίτη που μας πέρασε για να απευθύνει χαιρετισμό. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, από τη μακρινή Αυστραλία, την κυρία Νικολέτα Τσετσανούδη Μαλίδη, κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Αυστραλία.
1: Πολύ σωστά, κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα θα έλεγα και εγώ, γιατί εδώ έχει ήδη σουρουπώσει, έχει βραδιάσει από το σχεδόν χειμωνιάτικο Σίδνεϊ, καθοδόν για την πραγματοποίηση μιας μεγάλης πολιτιστικής εκδήλωσης στην οποία συμμετέχουν πολλά χορευτικά συγκροτήματα από την Ομογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον. Μόλις ολοκληρώθηκε, να στείλω καταρχήν χαιρετίσματα που σας έχει, που μου ζήτησε να στείλω ο Θέμης ο καλός από το SBS.
0: Βεβαίως,
1: να
0: βεβαίως
1: τα πω.
0: Λοιπόν, ανταποδίδουμε.
1: Και βεβαίως είμαστε, μόλις ολοκληρώθηκε, γιατί οι συνεδριάσεις, δεν σας κρύβω ότι φτάνουν το δεκάωρο καθημερινά, σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε συνδιοργανώσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, με επικεφαλής τον κύριο Βασίλη Αδραχτά. Πριν λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η συνεδρία, είχαμε τους εκπροσώπους των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς τελικά, τι πρέπει να γίνει για να δοθούν, να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις συνέχισης της παρουσίας της ελληνικής γλώσσας στην τέταρτη γενιά των Ελλήνων στην Αυστραλία. Ακούστηκαν προβληματισμοί, είναι διάχυτη αυτή η αγωνία, δηλαδή τη συνάντησα παντού, και χθες στο προξενείο, σήμερα βρεθήκαμε πάλι με την αποστολή, με την ελληνική αποστολή στον Αρχιεπίσκοπο, στην Αρχιεπισκοπή, τον κύριο Μακάριο. Η συζήτηση που διατρέχει κάθε, αν θέλετε, συνάντηση έχει να κάνει με το πώς θα δοθούν τα κίνητρα, ποια θα είναι αυτά τα κίνητρα, ειδικά σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία και η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη, κύριε Καλόπουλε.
0: Διάβασα ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή και συγκινητική η υποδοχή που έγινε στους εκπροσώπους, ναι, που, ναι, των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων και γενικώς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, με φωνές μαθητών της Ομογένειας, με παραδοσιακές φορεσιές.
1: Ναι, ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ήταν εντυπωσιακή η έναρξη, όπως και η συνέχεια βέβαια του προγράμματος, το οποίο εξελίσσεται ακόμη. Καταρχήν ξεκινήσαμε με την ορθόδοξη κοινότητα του Σίδνεϊ, η αγκαλιά που άνοιξε. Ξέρετε, η έντονη επιθυμία, ο νόστος, η λαχτάρα και ο ενθουσιασμός που διαπιστώνουμε, γιατί νιώθουν ότι η πατρίδα έρχεται να τους συναντήσει. Νιώθουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει. Νιώθουν ότι αυτή η σκυταλοδρομία της ελληνικότητας δεν έχει σταματήσει. Το είχαμε αισθανθεί ότι θα είναι έτσι πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι, αλλά αυτό που βιώνουμε, γιατί η επαφή και η γλώσσα νιώθεται πρώτα απ' όλα. Αυτό που νιώθουμε λοιπόν έχει ξεπεράσει, πιστέψτε με, κάθε προσδοκία. Η επιθυμία για να τοποθετηθούν οι ομογενείς, να εκφράσουν τις αγωνίες τους, οι δασκάλες να μας ζητήσουν καινούργιες ή τέλος πάντων επικαιροποιημένες μεθόδους. Οι απλοί ομογενείς, οι άνθρωποι που, ο επιχειρηματικός κόσμος, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνεδρία με τη συμμετοχή κορυφαίων επιχειρηματιών εδώ στην Αυστραλία, με τίτλο «Ο ρόλος του επιχειρήν στη διάδοση και στη διάσωση της ελληνικής γλώσσας». Είναι μια πρωτοποριακή εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι προσπαθούμε να πιάσουμε όσο το δυνατό περισσότερες πτυχές και επίπεδα και να καταθέσουμε προτάσεις και να επανασχεδιάσουμε προτάσεις και να επικαιροποιήσουμε προτάσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όπως και εμείς στην Ευρώπη, το ίδιο και σε κάθε Ήπειρο, είναι τόσο έντονα και γρήγορα μεταβαλλόμενες οι συνθήκες που η ανάγκη για επικαιροποίηση, θα έλεγα ότι είναι να γίνει διαρκής.
0: Ανοίγεται νέος δρόμος, είναι αλήθεια, σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα στην ομογένεια και με τις εκδηλώσεις αυτές. Ολοκληρώνεται αύριο η διοργάνωση της.
1: Ολοκληρώνεται αύριο. Να σας πω ότι θα εμφανιστούν σήμερα, έτσι να την κάνουμε αυτή την αναφορά, τα συγκροτήματα από τη Λίμνο, από το Καστελόριζο. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που την επιμελήθηκε μάλιστα ο κύριος Αδραχτάς με τους Ελληνοαυστραλούς οικαστικούς στα γραφεία της Ένωσης Καστελοριζίων. Θα χορέψουν σήμερα κριτικοί πόντι. Θα έχουμε φυσικά με τα παραδοσιακά όργανα. Είναι μια εκδήλωση που ετοιμάζεται με πολύ θέρμη από τους ομογενείς εδώ. Και το άλλο που ήθελα να σας πω, γιατί ξέρετε σας τα λέω και λίγο αποσπασματικά, αλλά θέλω να καταθέσω τη συγκίνησή μου, μια συγκίνηση που είναι ειλικρινής για τα όσα έχουν συμβεί. Να σας πω ότι σήμερα συμφωνήσαμε με τους ομογενειακούς δημοσιογράφους και θέλουμε και τη βοήθειά σας, κύριε Αγγελόπουλε, και τη βοήθεια της ΕΡΤ, που είμαστε σίγουροι ότι την έχουμε, γιατί την απολαμβάνουμε χρόνια τώρα, να οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση, διαδικτυακή βέβαια, στην οποία θα συνομιλήσουν οι δημοσιογράφοι των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης της Αυστραλίας. Να πω επίσης ότι δημιουργούνται και καινούργια μέσα και το θεωρώ, μας συστήθηκαν άνθρωποι που τώρα φτιάχνουν μια τηλεόραση, ένα καινούργιο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Όλα αυτά είναι σημαντικές προσπάθειες για να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική γλώσσα, την παράδοση,
1: βέβαια,
0: την ελληνική ταυτότητα, βέβαια, και για τις νεότερες γενιές και για τις δεύτερης, τρίτης γενιάς Ελλήνες της Αυστραλίας
1: και
0: τέταρτης γενιάς. Ναι, πάντως είδατε πόσο πολύ σας αγκάλιασε εκεί η κοινότητα, έτσι. Αυτό το περιμένατε, φαντάζομαι.
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Το λέω με ρίγη συγκίνησης. Πρέπει να πυκνώσουν αυτές οι αποστολές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Να μας ακολουθήσουν κι άλλοι. Δεν θέλουμε να φύγουμε ή πάντως δεν θέλουμε να νιώσουμε ότι απομακρυνόμαστε, ακόμα και τη στιγμή που γεωγραφικά θα απομακρυνθούμε. Και να πω το εξής, ότι σκεπτόμαστε να οργανώσουμε λοιπόν, γιατί είπαμε μη χαθούμε, μας είπαν οι συνάδελφοι εκεί, να μη χαθούμε, αυτό μας ζήτησαν πριν από λίγο που τελείωσε η συνεδρία, να συνομιλήσουν οι δημοσιογράφοι λοιπόν από εδώ με τους συναδέλφους τους από την Αμερική, γιατί έχουμε και εκεί πολύ σημαντικά ομογενειακά μέσα. Φυσικά με τη συμμετοχή των ελληνικών μέσων και των ευρωπαϊκών, και να φιλοξενήσει το κάθε μέσο ενημέρωσης, είπαμε, μια μεγάλη δράση από ένα ομογενειακό σχολείο και να τα παρουσιάσουμε σε έναν μαραθώνιο σε μια χρονική στιγμή που θα είναι πολύ κοντά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Ελληνικής Γλώσσας και ήδη να το να καθιερώσουμε αυτή την αυτή την συνάντηση σε μια ετήσια ή εξαμηνιαία βάση για να ανταλλάσσουν και πληροφορίες και γνώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί διαπίστωσα ότι υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ, επειδή έχουμε φρέσκο και το ταξίδι και το πρόγραμμα το 11ο που έγινε στη Βοστόνη, μόλις εχθές προχθές κυκλοφόρησε και ο τόμος για τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και την ελληνική γλώσσα, προλάβαμε τον φέραμε από την Ελλάδα στο Σίδνεϊ και τους το δείξαμε και το χάρηκαν πάρα πολύ. Άρα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, με μέγιστη φυσικά την πρόκληση της συνέχισης της ελληνικής γλώσσας, πράγμα που συμμερίστηκε και ο Αρχιεπίσκοπος μας δεξιώθηκε, μας φιλοξένησε σήμερα, μας έδωσε βιβλία, μας μίλησε για το έργο, για τα σχέδια που γίνονται στην Αρχιεπισκοπή, γιατί σχεδιάζονται πολύ όμορφα πράγματα όπως μας τα παρουσίασε ο κύριος Μακάριος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, θα τα πούμε και από κοντά λοιπόν στην επιστροφή σας.
1: Με το καλό, σας στέλνουμε τα χαιρετίσματα και του κυρίου Αδραχτά και όλων των ομογενών μας. Και σας ευχαριστούμε για όλη τη στήριξη, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια εκεί και να κλείσει όπως ξεκίνησε, με πολύ όμορφο τρόπο, είμαι σίγουρος, εκεί και να τα πούμε όπως είπαμε στην Αθήνα πίσω.
1: Βεβαίως,
0: καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγχο.

0: Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι για να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, το κριτικό κινηματογράφο που όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή τις κριτικές του, τις υποδείξεις του, τα σχόλια που έχει κάνει για ταινίες αγαπημένες, λιγότερο αγαπημένες ή καθόλου αγαπημένες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στη μεγάλη του αγάπη τον κινηματογράφο, το γεγονός προφανώς ότι άφησε τη νομική, για καλό μας ήταν, για καλό όλων μας, γιατί μας βοήθησε να γνωρίσουμε τον κινηματογράφο και να αντιληφθούμε, νομίζω εγώ και κάνω αυτό το σχόλιο προσωπικά, το ότι καλή ταινία, καλό σινεμά δεν σημαίνει ντε και καλά σινεμά για το πολύ ειδικό κοινό, δεν σημαίνει υποχρεωτικά σινεμά που θα μας βάλει σε μια διαδικασία να βασανίσουμε το μυαλό μας, να καταλάβουμε τι γίνεται, αλλά όλες οι ταινίες, όλα τα έργα τα κινηματογραφικά έχουν τη θέση τους και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτή είναι η εισαγωγή λοιπόν που κάνω εδώ για να υποδεχθώ τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, καθώς έχω μπροστά μου το βιβλίο του αφιερωμένο στα Όσκαρ. Όσκαρ λοιπόν, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης από τις εκδόσεις Πεδίο, ένα βιβλίο που θα έλεγα ότι είναι όχι Ευαγγέλιο, εντάξει, μην χρησιμοποιούμε τέτοιες βαρύγδουπες λέξεις, όχι σε καμία περίπτωση, αλλά ναι, μπορεί να μας βάλει στον κόσμο του κινηματογράφου και ειδικά στον κόσμο του οσκαρικού σινεμά με τον καλύτερο τρόπο, διαβάζοντάς το. Καλώς ορίσατε, κύριε Τιμογιαννάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, αλλά και για τον πρόλογο, για όλη αυτή τη εισήγηση. Και ευχαριστώ επειδή ακριβώς είμαι εγώ αυτό.
0: Τώρα, ακούγαμε μαζί τα παιδιά του Πειραιά και είπαμε πως αυτό το κομμάτι, όσα χρόνια και αν περάσουμε, έχουν περάσει 60 τόσα χρόνια, το ακούμε με την ίδια, τον ίδιο τρόπο, 66, την ίδια φρεσκάδα, και μας κάνει να ανατριχιάσουμε κάθε φορά. Αυτό θα έπρεπε να είναι, λέω εγώ, το αποτύπωμα που θα έχει αφήσει οτιδήποτε έχει βραβευθεί στα Όσκαρ όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν συμβαίνει βέβαια έτσι.
2: Συμβαίνει σε έναν βαθμό.
0: Σε έναν βαθμό μόνο.
2: Έναν
0: γιατί
2: βαθμό.
0: Υπάρχουν και έργα κινηματογραφικά που τα έχουμε ξεχάσει, που έχουν βραβευτεί στα Όσκαρ.
2: Ναι, ναι, εντάξει, βεβαίως. Ναι. Και αυτά που θυμόμαστε, το καθένα το θυμόμαστε και για κάποιο άλλο λόγο. Όταν λέω κάποιο άλλο λόγο, εννοώ για κάποιο στοιχείο μέσα από την ταινία. Υπάρχουν ταινίες που τις θυμόμαστε γιατί μας άρεσε ένας ηθοποιός, υπάρχουν γιατί μας άρεσε ένα τραγούδι, υπάρχουν χίλια πράγματα. Ναι. Στην περίπτωση εδώ τη συγκεκριμένη, και ευχαριστώ πολύ που το βάλατε, και επειδή με πήρε ό,τις και αισθάνομαι ότι με τιμάει πολύ από το τραγούδι, με τη μάγη κινηματογραφικά και τη μάγη κινηματογραφικά, γι' αυτό και τιμήθηκε κινηματογραφικά, όπου στο τέλος και από τις 5 υποψηφιότητες που είχε πάρει το Ποδέ την Κυριακή, στο τραγούδι έπεσε όλος αυτός ο θόρυβος και ο φάκος. Δηλαδή, αυτό αναδείχθηκε ότι εξέφραζε περισσότερο από όλη την ταινία, ακόμα και από τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία μέσα από εκεί έγινε διεθνής. Ναι. Διεθνής στάρα, ας πούμε, και με βραβείο στις Κάνες κλπ. Στην τελική. Στο τελικό κοσκίνισμα με το 5 υποψηφιότητων, ναι, το τραγούδι ήταν αυτό που αναδείχθηκε. Ναι. Και είναι καταπληκτικό. Όπως συμβαίνει αργότερα, εκεί βέβαια δεν είναι τραγούδι, είναι μουσικό θέμα, με το άλλο Όσκαρ Ελλήνων, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το Ιδρώμη της Φωτιάς, όπου με το που πέφτει η πρώτη νότα, αυτομάτως ξέρουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Έρχεται στα μάτια τους η ταινία. Και η μία ταινία και η άλλη. Η ταινία του Παπαθανασίου είναι και πιο πρόσφατη, πιο γνωστή, ναι, ναι, ναι, ναι, στους σημερινούς. Το όλο θέμα αυτομάτως σηματοδοτείται μέσα από την πρώτη νότα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και ειδικά για τα παιδιά του Πειραιά, το πώς, ας πούμε, μέσα από την ταινία χαρακτηρίζει μια ταινία, καθρεφτίζει μια ταινία, και αμολιέται και διεθνώς και γίνεται κάτι σαν εθνικός ύμνος Ελλάδας. Δηλαδή μου έχουν πει, ας πούμε, ναυτικοί, πως το έχουν ακούσει στο Άντεν.
0: Ναι, ναι.
2: Να παίζεται. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολύ. Δηλαδή σε όσα μέρη στον κόσμο ταξίδεψα, κανονικότατα. Ναι. Κανονικότατα. Και αυτό γιατί απηχεί το όλο πνεύμα της ταινίας. Ο Χατζηδάκης έχει γράψει και τους στίχους και είναι πολύ μέσα στο πνεύμα του έργου και το έχει γράψει και για μια σκηνή και μετά μολιέται και καλύπτει και όλη την ταινία, η οποία είναι ακριβώς σκηνή κλειδί της ψυχολογίας αυθενής, που ο διανοούμενος θέλει να την κάνει διανοούμενη, αυτή ενδίδει, την παίρνει από την τρούμπα και τυχόνει, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι με βιβλία να διαβάζει, να ακούει κλασική μουσική και τέτοια, και αυτή ένα βράδυ που πλήττει και αυτός λείπει, πάει και βγάζει το δίσκο, αμολάει την αφίσα του Ολυμπιακού με τους πεδαράδες και βάζει το τραγούδι και το λέει με μια νοσταλγία, η οποία, με μια μελαγχολία η οποία όμως έχει και ένα κέφι. Δεν είναι ένα δράμα.
0: Είναι διαχρονικό τραγούδι, αλλά ήταν και διαχρονική στάρ η Μελίνα Μερκούρη, και ο τρόπος που το ερμήνευσε στην ταινία και ο τρόπος που κινηματογραφήθηκε η σκηνή, όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο, έτσι.
2: Τεράστιο ρόλο, ναι. Τεράστιο ρόλο, και ασχολούμαι πάρα πολύ εγώ σε αυτό το βιβλίο, ναι. Και μετά θα πω για το βιβλίο, αλλά θέλω να,
0: ναι, ναι.
2: να ολοκληρώσω γύρω από το Ποτέ την Κυριακή για την Μελίνα Μερκούρη και τα παιδιά του Πειραιά του Χατζηδάκη και όλο αυτό, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που δεν είχε ξαναγίνει και που δεν μπόρεσε να βρει και μιμητές. Ναι. Αυτό δηλαδή που εισηγείται το έργο αυτό, είναι πολύ προχωρημένο στη δραματουργία, στους γυναικείους ρόλους, είναι η πρώτη ευτυχισμένη πόρνη.
0: Ναι.
2: Σε όλα τα έργα ως τότε, αλλά και μετά, τις πόρνες τις ξέρουμε μέσα από κάποια ναι. κοινωνικά στερεότυπα. Ναι, δηλαδή η δυστυχισμένη, η έκφυλη, η δίξα, η πίξα, η τάδε.
0: Ναι.
2: Εδώ πέρα είναι, γιατί το έργο βέβαια είναι σάτυρα δια της κωμωδίας και θέλει να πει κάποια άλλα πράγματα, και βρίσκει μία η οποία γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει, δεν έχει νταβά πάνω από το κεφάλι της, και αφιερώνει την Κυριακή στον εαυτό της και στους φίλους της, και το καλοκαίρι το κλείνει το μαγαζάκι για να πάει να δει και το αρχαίο δράμα, ναι. όπου όμως αλλάζει τα φινάλε. Τα θέλει όλα να είναι ωραία ναι. και ευτυχισμένα. Είτε βλέπει τη Μύδια, είτε βλέπει το...
0: Τώρα, εγώ θυμάμαι ένα άλλο πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό ζευγάρι που κουμπώνει σε, αυτό, σε αυτή τη θεματική.
2: Ναι.
0: Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Έτσι, γλυκιά Ήρμα.
2: Και Ήρμα η Γκαρσονιέρα ναι. στην ίδια χρονιά βρεθήκανε. Και ανήκει ναι, ναι, σε Γκαρσονιέρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, είναι μεγάλες εποχές αυτές. Ναι. Στο βιβλίο, λοιπόν, λέγεται Όσκαρ, όπου τα Όσκαρ είναι το πρόσχημα για να μιλήσω για κινηματογράφο, να μιλήσω όμως για κινηματογράφο μέσα από τα Όσκαρ, διότι υπάρχει μία παρεξήγηση, επειδή δεν γνωρίζουν τα αντικείμενα, δεν γνωρίζουν καταρχάς τι σημαίνει Ακαδημία, τι είναι Ακαδημία. Ακαδημία με την αριστοτελική έννοια, που περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες, τις καλλιτεχνικές, τις κινηματογραφικές,
0: ναι.
2: και που όλοι έχουν λόγο πάνω στο αντικείμενο που λέγεται κινηματογραφική ταινία, όχι μόνο στη δική τους ειδικότητα, αλλά και στο όλον.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι που το βγάζει σε μια ξεχωριστή κατάσταση από ό,τι ας πούμε μια επιτροπή σε ένα φεστιβάλ, που εκεί ψάχνει τον νοτέρ. Εδώ το κριτήριο είναι εργοκεντρικό, ψάχνουν να βρουν το επίτευγμα. Λοιπόν, αυτό όλο έχει να κάνει με το ότι πάνω, ας πούμε, σε μια ταινία έχει άλλη άποψη η κάθε ειδικότητα. Το κάθε άτομο, εννοείται, το κάθε άτομο κουβαλάει την ειδικότητα που υπηρετεί. Μέσα από εκεί βλέπει τις ταινίες. Έχει άποψη, λοιπόν, πάνω στην ερμηνεία και ο μουσικός και ο ειδηματολόγος και ο μοντέρ και ο σκηνοθέτης. Αυτό λοιπόν που εγώ ανακάλυψα πηγαίνοντας στην Αμερική, όταν με καλέσαν για το Όσκαρ πρώτη φορά. Και γι' αυτό κόλλησα και έμεινα 21
0: πρόσκληση
2: χρόνια.
0: Πρόσκληση 21 φορές.
2: 21 φορές πήγα και ναι. η πρόσκληση ήταν μία φορά.
0: Ναι, τέλος πάντων. 21 φορές.
2: Κόλλησα εκεί πέρα, διότι με είδαν αυτά και μου κάνανε κάτι άλλου τύπου προσκλήσεις. Δηλαδή να πάω να παρακολουθήσω κάτι μαθήματα και κάτι τέτοια. Γιατί πολλοί από αυτούς τους σχηματογραφιστές που είναι μέλη στην Ακαδημία διδάσκουν σε πανεπιστήμια, είτε σε θεσμικές έδρες, είτε σε εξειδικευμένες. Και από εξειδικευμένες εκεί σου φεύγει ναι. το τσερβέλο.
1: σου φεύγει το τι υπάρχει. Δεν μπορεί να πάρει το μυαλό του ανθρώπου. Δηλαδή, έχω πάει, ας πούμε, σε εξειδίκευση πάνω στα χρώματα. Και είναι έδρα αυτό. Σε άλλη που κάνεις το. Γράφει σενάριο με τη λογική του μοντάζ. Σε μια άλλη, πώς βρίσκεις, ας πούμε, τους χαρακτήρες και μέσα από το ψυγείο του σπιτιού του ήρωα, μέσα από το ζώδιο να του βρεις, ώστε να είναι συμπεριφορές συμβατές. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αυτό όλο κατάλαβα όταν ήρθα σε επαφή με αυτούς και είδαν ότι εγώ έκανα ερωτήσεις για να μάθω και για να τυχωθώ κάπου.
0: Ναι.
1: Μου απευθυνόντουσα με έναν άλλο τρόπο και μου δίνανε συστατικές και πήγαινα. Και ήρθα πια σε επαφή με όλο αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό πια σαν γνώση. Το πώς βλέπει την κάθε ταινία και την κάθε ειδικότητα ο άνθρωπος της ειδικότητας της εκάστοτε και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Παναγιώτης Τιμογιαννάκης ήξερε από πολύ μικρή ηλικία ότι ο κινηματογράφος θα είναι το αντικείμενο της δουλειάς με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Το αντικείμενο της ζωής.
0: Της ζωής.
1: Αυτό το ένιωσα από 2,5 χρόνο. Το λέω και στο βιβλίο. Το επαναλαμβάνω κάθε φορά που θα βρεθώ δημοσίως να συζητάω γύρω από αυτό το θέμα και πολύ λογικό είναι ότι θα με ρωτήσουν και το επαναλαμβάνω γιατί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 2,5 μου χρόνια που αισθάνθηκα ένα πράγμα να με συγκλονίζει, ναι, να μου γίνεται αιμονή και να με ταράζει χωρίς ακόμη να ξέρω γράμματα, χωρίς τίποτα. Έτσι,
0: θυμάστε δηλαδή ποια ήταν η πρώτη ταινία που είδατε?
1: Ναι, η Μουσίτσα ήταν.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία.
1: 2,5 χρόνο. Και τη θυμάμαι κανονικά. Δηλαδή ναι, μπορεί να αγαπάει και λίγο πιο πριν.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε τότε σε θερινά.
0: Και σίγουρα την ξαναείδατε μετά.
1: Καλά, ναι.
0: Την
1: αλλά...
0: Βουλιουκλάκη,
1: ναι, εντάξει,
0: στις ταινίες
1: αλλά
0: αυτές,
1: στο
0: ναι,
1: συγκεκριμένο. Ναι. Δεν... Μαγεύτηκα και από την Αλίκη καθοδόν, αλλά η πρώτη μου αίσθηση του σίνεμα είναι εκείνο το παραβάν που περνούσες. Ήταν ο εφοριακός που κόβει τα εισιτήρια. Υπήρχε έτσι ένα πράγμα σαν παραβάν που έμπαινες μέσα. Αυτό, το ότι περνάμε, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Μπαίναμε τότε και από τη μέση. Ναι. Και μέσα στο σκοτάδι μου έρχεται εκείνη η μυρωδιά. Τώρα, Fleet ήταν από το μπαρ, ήταν από τα διάφορα, ναι, που πουλούσαν, ναι, ναι, τότε. Αυτό όλο ξαφνικά αισθάνθηκα ότι μπήκα σε ένα, στα ελευθερία μυστήρια, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και που κάθομαι και στο κάθισμα, είναι και στην οθόνη η Αλίκη, γιατί ήταν ξεκινημένο τώρα, και εκεί έγινε, τρελάθηκα. Ναι. Αυτό το πράγμα μου έγινε μονή, έφαγα πάρα πολύ κοροϊδία, από εκείνη την ηλικία,
0: ναι,
1: bullying, αλλά...
0: Οπότε φαντάζομαι όταν είδατε το σινεμά ο Παράδεισος,
1: α, καλά,
0: κάτι...
1: Κάτι καλέ, όλο. Καταρχάς είχα
0: κάτι
1: άνθρωπο.
0: Κάτι ήρθε στο
1: ο
0: μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Κυριλλίας Θεός χωρίς στην ψυχούλα του, στο Καστέλα, στο Πειραιά, το Θεριδό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, που πήγαινα τα απογεύματα 5 ώρα, γιατί τότε ακόμα στον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης είναι που φέραν την ώρα, κάναν αλλαγή ώρα θερινή και τη φέρανε μπροστά, ναι, οπότε το πρόγραμμα των θερινών έγινε 9-11, 11-1.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι 8-10, 10-12. 8 η ώρα που άρχισε το έργο, ο Κυριλλίας το ήθελε το σινεμά, το οποίο ήταν φύσαγε,
0: ναι,
1: καθαρό, πλημμένο, αυτό και λοιπά. Πήγαινε και από τις 5. Από τις 5 που πήγαινε, ναι, ο Κυριλλίας, την έστεινα και εγώ. Έμενα κοντά,
0: ναι,
1: και πήγαινε εκεί πέρα. Και άρχισε ο Κυριλλίας στο μεταξύ να βάζει φωτογραφίες σε καμιά δεκαριά ταμπλό.
0: Ναι.
1: Και τα ανανέω συνέχεια. Αλλάζαν τότε 3 φορές τη βδομάδα κινηματογράφη και δεν περιοριζόταν μόνο στη βδομάδα, στα 3 και, ναι, τις επόμενες, ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει. Έφασε και προσεχώς για να τραβάει τον κόσμο. Λοιπόν, εκεί απάνω πήγαινα και μου μάθανε διάφορα πράγματα ο Κυριλλίας. Ναι. Γιατί έβλεπε το ενδιαφέρον και γούσταρε και περίμενε και να πάω.
0: Εντάξει. Είναι συγκινητικά και ανατριχιαστικά όλα αυτά που σου έρχονται στο μυαλό με αγαπημένες ταινίες και αγαπημένες σκηνές. Γιατί εγώ θυμήθηκα αμέσως τώρα που το συζητάγαμε αυτό την τελευταία σκηνή με τα φιλιά. Ναι,
1: που ήταν καταπληκτικό. Είναι βιωματικό. Ναι, ναι, δηλαδή, δείχνει ότι ο άνθρωπος, ναι, ναι, αυτός, ναι, που το έκανε, το αγαπάει το σινεμά.
0: Έτσι.
1: Σε βαθμό κακουργήματος. Ναι, το αγαπάει, ναι, το σινεμά, δηλαδή σε επίπεδο θεατή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ότι το έχει ζήσει, το έχει βιώσει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες ταινίες που έχουν να κάνουν με το κινηματογραφικό παρασκήνιο,
0: ναι,
2: πέρα από ταινίες τύπου η Λεωφόρο της Δύσεως, η Ωραία και το Κτίνος και λοιπά, που είναι μέσα στο
0: αυτό
2: στο
0: το Hollywood τελευταίο και μια φορά και έναν καιρό στο Hollywood προς το
2: ναι αυτό, ναι. Αλλά ας πούμε τα δύο για μένα έτσι έργα της ειδονής, ναι, για να μην πω άλλη λέξη, που σημαίνει λέξη κινηματογράφος, το ένα ως προς τη δημιουργία του είναι η Αμερικάνικη Νύχτα του Τριφό,
0: ναι,
2: και το άλλο ως προς την κατανάλωσή του, το τι γίνεται με τον κόσμο, είναι το Σινεμά Παράδεισος, είναι, ναι, δηλαδή που ρημάζεσαι,
0: ναι,
2: εκεί πέρα στο κλάμα σαν θεατής, γιατί,
0: ναι,
2: το σινεμά είναι βίωμα, άρα έχει πολύ συνέστημα,
0: ναι. Τώρα είναι, να το συζητάμε τώρα για τα Όσκαρ. Είναι αδικημένος ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος από το γεγονός ότι τα Όσκαρ έγιναν βασικά και για πάρα πολλές δεκαετίες για τις αμερικάνικες ταινίες?
2: Μα είναι αμερικάνικη υπόθεση, είναι, ναι, της αμερικάνικης ακαδημίας.
0: Ακριβώς.
2: Με τη
0: αλλά
2: διαφορά ότι
0: για μας όμως έγινε η κορυφαία διοργάνωση βραβείων στην ιστορία του κινηματογράφου.
2: Έγινε, γιατί, ναι, έχει πολύ γερές ρίζες, έχει πολύ βαθιές ρίζες,
0: ναι,
2: και αυτός είναι και ο λόγος. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα σιγά σιγά, ας πούμε, να αρχίσουν και οι Ευρωπαίοι να ασχολούνται, που έτσι κι αλλιώς οι Ευρωπαίοι, εκτός από κάτι σουσουδοελληνίζοντες, το έχουν σε μεγάλη εκτίμηση στο αμερικάνικο σινεμά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και στη Γαλλία.
0: Ό,τι
2: και
0: αν λένε. Γαλλία,
2: ποιος λέει κανείς τίποτα. Εδώ λένε κάποιοι που νομίζουν.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά οι διαχωρισμοί δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται άλλωστε και από, ναι, τις θεδίες και από τις υποδοχές. Το γεγονός όμως ότι κάποια στιγμή αυτά αφορούσαν τόσο πολύ, ώστε να πέφτουν και οι Ευρωπαίοι πάνω σε αυτά, ναι, και να αρχίσουν να γίνονται παγκόσμια. Διότι στο μεταξύ και αυτά με τη σειρά τους ήταν απλωμένα. Δηλαδή βραβεύανε έργα από εκτός Αμερικής, τα είτε σε επιμέρους κατηγορίες είχαν αυτό τις ξενόγλωσσες. Τότε τώρα το λένε διεθνούς.
0: Ναι.
2: Αυτοί όλοι μετά γινόντουσαν μέλη. Στο πέρασμα του καιρού,
0: ναι,
2: μπορούσες να γίνεις μέλος και με μια σειρά ταινιών χωρίς να έχεις περάσει από τα Όσκαρ. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς παγκόσμιο.
0: Ναι.
2: Το δυναμικό της.
0: Και δηλαδή τους καλούς κινηματογραφιστές τους απορρόφησε και ο Αμερικάνικος κινηματογράφος τελικά. Πήγανε, ναι, ταξίδεψαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
2: Όχι, και αυτοί που πήρανε,
0: ναι,
2: και δεν πήγανε εκεί πέρα. Είτε δεν κατασταθούν να κάνουν ταινίες, είτε, ναι, μέλη της Ακαδημίας αυτή τη. Δηλαδή ψηφίζουν κανονικά.
0: Ναι.
2: Και ο Σορεντίνο και ο Βέντερς. Και
0: οι Κορεάτες, εσχάτως.
2: Όλοι. Είναι 11.000. Είναι περισσότεροι από το Δήμο Λαυρίου. Γιατί έχω κοιτάξει κάτι δημοτικά αυτά και ο Δήμος Λαυρίου είδε ότι είναι στο παρακάτι 10.000, κάτι τέτοιο.
0: Θα μπορούσαν να ζουν στο Λαύριο, λοιπόν.

0: Και τελικά όλοι καθόμαστε.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτό που σας είπα προηγουμένως, βάθος στις ρίζες. Ναι. Αυτός και ο λόγος που έγραψα το βιβλίο, για να μπαίνει ο κόσμος στο κινηματογραφικό νόημα. Διότι αυτοί που γράφουν τα διάφορα, επειδή δεν ξέρουν το αντικείμενο, δεν ξέρουν και τι είναι ακαδημία, δεν ξέρουν αυτά περί εργοκεντρισμού αριστοτελικού. Εγώ για τον Αριστοτέλη εκεί τα άμαθα. Ναι. Δεν τον έλεγε κανένας, ούτε κανένας από αυτούς περί σπούδαστος που γράφουν τα καταλαβήσει, ούτε είχαν ιδέα, ούτε το είδα ποτέ μου. Ναι. Εκεί πέρα ήταν ένα ψωμοτήρι. Μέσα από εκεί λοιπόν υποχρεώθηκα να καταφύγω και εγώ στην ποιητική και να αρχίσω τις μελέτες για να δω χίλια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις βάσεις, τις σεναριακές και με όλα τα σχετικά, και μέσα από εκεί, εν πάση περιπτώσει, να περάσω στον εργοκεντρισμό, όπου εργοκεντρικές είναι οι ακαδημίες, δηλαδή κοιτάνε το έργο, κοιτάνε το επίτευγμα, είτε το έργο, την ταινία, είτε και το επιμέρους. Δηλαδή δεν κοιτάνε την ενδυματολόγο, κοιτάνε το κοστούμι. Δεν κοιτάνε το μουσικό. Ακούνε τη μουσική. Το ότι ο άλλος, ας πούμε, δεν ξέρει και λέει πω τώρα αυτός λέει τόσες φορές δεν μπορούσα να του έχουν δώσει. Δεν έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τις μουσικές που ακούνε και με τους κανόνες μέσα από το ποια μουσική θεωρείται πιο λειτουργική από τις πέντε υποψήφιες στη φετινή χρονιά πάνω στο έργο για το οποίο γράφτηκε ή το έργο που έντυσε. Αυτό το πράγμα λοιπόν για μένα ήταν συγκλονιστικό, γιατί εκεί μπήκα πια στη γνώση την κινηματογραφική σιγά σιγά. Και όταν πια αυτά τα πράγματα αρχίσαν να με πλουτίζουν και να με εμπλουτίζουν, κάποια στιγμή μετά από χρόνια, όλα αυτά τα 21, αισθάνθηκα ότι είχα μπουκώσει, ότι κάπου έπρεπε να αρχίσω να αποσυμπιέζομαι δίνοντάς τα και προς τα έξω. Ότι δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν αποθηκεύω άλλο. Μάζεψα. Τώρα είναι η ώρα αυτό το πράγμα να το μεταδώσω. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Να καταλαβαίνει, ας πούμε, πως βλέπει ένας ότι το σενάριο είναι η αρχή των πάντων. Ότι όλοι τους, αυτά όλα είναι στο βιβλίο, έτσι. Ναι, ναι. Ότι όλες οι ειδικότητες από το σκηνοθεσία, το σκηνοθέτη, μέχρι αυτούς που κάνουν τα οπτικά εφέ, είναι τι λέει το σενάριο.
0: Από εκεί ξεκινάνε,
1: από εκεί
0: όλα.
1: Ξεκινάνε όλα.
0: Δεν μπορείς να έχεις τίποτα.
1: Όχι, από εκεί ξεκινάνε, ναι, όλες οι συζητήσεις. Και ο σκηνοθέτης από εκεί θα ξεκινήσει. Και η συνεργασία του με τους επιμέρους συντελεστές πάνω στο σενάριο θα βασιστεί. Όταν το πρωί, ας πούμε, θα πάνε για γύρισμα και θα πλακωθούν κάποια στιγμή, γιατί γίνονται όλα αυτά στις δουλειές, έτσι, ναι, και στις διαφωνίες τις καλλιτεχνικές. Πόσο μάλλον, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έχουμε διαφωνίες, ας πούμε, ναι, και σε μια δουλειά έτσι πιο συμβατική. Τώρα εκεί πέρα που μπαίνουν και τα καλλιτεχνικά του καθενός, ας πούμε, και οι απόψεις, εκεί όλοι στον καυγά θα επικαλεστούν το σενάριο.
0: Ναι. Βέβαια, έχουμε πει αρκετές φορές που ένα τόσο ωραίο σενάριο, κρίμα, το πήρε αυτός και το κατέστρεψε ο σκηνοθέτης. Δεν έκανε αυτό που έπρεπε, θα μπορούσε να το έχει κάνει αλλιώς. Ή έχουμε δει και σενάρια να.
1: Σενάριο πολύ καλό, ναι, ναι, και να μην βγάλει καλή ταινία.
0: Πρέπει να είναι κακός σκηνοθέτης.
1: Δεν υπάρχει. Ο, ναι, κακός σκηνοθέτης δεν θα μπορέσει να βγάλει, δεν θα μπορέσει να βάλει το κάτι παραπάνω, θα αφήσει να φαίνεται σχεδόν το σενάριο.
0: Ναι.
1: Το καλό σενάριο, το πλήρες σενάριο, δεν κινδυνεύει.
0: Ναι.
1: Δεν κινδυνεύει. Απλά μπορεί, αυτό που μπορεί να συμβεί και συμβαίνει, είναι όταν ο σκηνοθέτης δεν είναι εμπνευσμένος εξίσου, να το αφήσει το σενάριο, να φαίνεται ότι είναι ένα ωραίο σενάριο, φτιάχνει μια ωραία ταινία,
0: ναι,
1: αλλά είχε περιθώριο να βγει πολύ σούπερ ταινία. Φέτος, ας πούμε, εγώ θα πω ένα παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
1: δικό μας,
0: ναι,
1: για να γίνει έτσι λίγο κατανοητό. Στην ταινία τη φετινή του Λάνθιμου,
0: ναι,
1: τη Βουγονία,
0: ναι,
1: όπου ο Λάνθιμος έγινε αποδεκτός, έσπασε καλούπια, έβαλε δική του δική του αίσθηση πάνω στο σινεμά, πάνω στο σενάριο, πάνω σε όλα, σε όλα. Έφτιαξε ένα πρότυπο δικό του, το οποίο είναι αποδεκτό, σεβαστό, τιμάται και όλα τα σχετικά. Στη φετινή Βουγονία υπάρχει το εξής. Είναι ένα σενάριο που γράφτηκε από ένα σεναριογράφο, ο οποίος το πήρε από άλλη πηγή, διασκευή ήταν, για να το σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Το σενάριο είχε όλα τα λανθιμαϊκά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Επίσης η πρωταγωνίστρια, η Emma Stone, που είναι πολύ και αυτή μέσα στο κλίμα, γιατί είναι πολύ αναγνωρισμένος σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
0: Είναι η μούσα του, πλέον, έτσι.
1: Έγινε, ναι, μούσα, ναι, του, ναι, σε, ναι, σημείο, ας πούμε, γιατί κατάλαβε τη γλώσσα του και μιλάει την ίδια γλώσσα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε σημείο, ας πούμε, που ζηλεύουν άλλες επώνυμες, ναι, απλά

0: Δε ωρώ ότι ζηλεύουν, μάλλον θέλουν και αυτές λίγο από τη δόξα που αυτή παίρνει σχεδόν κάθε χρόνο με το Λάνθιμο.
1: Σωστά,
0: και αυτές με τις δικές τους επιλογές δεν έχουν κάτι ανάλογο τελευταίως. Αλλά δεν ξέρω αν κατανοούν και όλα και το κλίμα Λάνθιμου.
1: Ναι.
0: Παραθέλουν να μονάχα, ας πούμε, είναι που έλεγε η γιαγιά που τα καλά του Γιάννη θέλω, μα το Γιάννη δεν το θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εδώ πάει ανάποδα. Στην περίπτωση όμως εδώ, ήταν ο σεναριογράφος που είχε γράψει σενάριο λανθιμαϊκό. Ήταν η Emma Stone που είχε τη λανθιμαϊκή αντίληψη στο να έρθει σε αυτό να το κουμπώσει, αλλά ο Λάνθιμος δεν ήταν σε μεγάλη ώρα σας σκηνοθέτη. Δεν ήταν σε μια ξεχωριστή έμπνευση όπως ήταν στο Poor Things, όπως ήταν στην Ευνοούμενη,
1: ναι, ναι.
0: Ή και στο ξεκίνημά του στον Κοινόδοντα, τον Ερετικό, που ναι, ναι. τάραξε τα νερά που σε πολλούς δεν άρεσε, αλλά είναι το έργο που έτσι,
1: ουσιαστικά τον έκανε.
0: Μπράβο. Εδώ πέρα φάνηκε μια κόπωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε πέρι τώρα πέρι του σεναρίου, τελικά η Βουγονία όμως δεν χάθηκε.
1: Ναι.
0: Ως έργο, εντάξει. Και φάνηκε το σενάριο και προτάθηκε και Όσκαρ σενάριο.
1: Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο υπάρχει λοιπόν μια αναφορά εκτενής και στους Έλληνες στα Όσκαρ. Λοιπόν,
0: Έλληνες
1: στα Όσκαρ είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Οι Έλληνες στα Όσκαρ.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Και θέλω να έτσι τη γνώμη σας. Υπάρχουν Έλληνες δημιουργοί που έχουν αδικηθεί το γεγονός ότι δεν πέσαν ίσως πάνω σε μια συγκυρία τέτοια καλή, δεν τους πήρε είδηση η Ακαδημία Κινηματογράφου.
0: Θα τους πήρε η Ελλάδα.
1: Ή η Ελλάδα.
0: Έτσι. Για να τους στείλει
1: δηλαδή,
0: και να τους κάνει όλη αυτή την πρόοδο.
1: Εγώ, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου τον Γιώργο τον Τζαβέλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που ήταν ένας, ίσως ο κορυφαίος σκηνοθέτης, εντάξει, λίγα πράγματα και καλά μας έχει αφήσει έτσι. Θα μπορούσε ίσως.
0: Θα μπορούσε ίσως, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Και θα σας πω γιατί. Γιατί τώρα ως προς το διεθνές για να μιλήσουμε
1: θυμάμαι
0: για
1: τον Νίκο Κούνδουρο επίσης θυμάμαι
0: είναι το έργο να μπορεί να έχει και μια καθολικότητα του Τζαβέλα. Ταινίες είναι πάρα πολύ ελληνικές,
1: είναι
0: και αυτό που ισχύει και από τους κομικούς μας και λοιπά που λένε ηθογραφίες που είναι όμως για να γίνονται κατανοητές. Δεν είναι σαν τις ιταλικές ηθογραφίες που ενώ ας πούμε μιλάει για δικά τους πράγματα, μιλάνε για, με τον τρόπο που μιλάνε εκεί πέρα. Τα θέματα που θίγουν και ο τρόπος που τα περνάνε στο σινεμά είναι ένας τρόπος καθολικός. Στην Ελλάδα αυτό το καθολικό, το οικουμενικό δεν το έχουμε.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την επικοινωνία δεν είμαστε δυνατοί οι Έλληνες. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι από εκεί ξεκινάει συν το γεγονός της απόλυτης αδιαφορίας, το να σπρώξουν κάποια πράγματα, να τα κάνουν γνωστά, γιατί αν υπήρχε και ένα ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος ότι θα είχαν ακουστεί περισσότερες ταινίες. Δηλαδή, και όταν ακούγονται περισσότερες ταινίες, αρχίζουν και οι γύρω και κοιτάνε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη χώρα. Εντάξει, στην Ελλάδα ας πούμε, αλλιώς μας κοιτάγανε ποδοσφαιρικά πριν από το Euro και διαφορετικά στη συνέχεια.
1: Διάβασα εδώ για, για τα κόκκινα φανάρια.
0: Βέβαια.
1: Του Βασίλη Γεωργιάδη. Τι κατόρθωσε να κάνει ο Βασίλης Γεωργιάδης, πώς κατάφερε να ισορροπήσει με τους ρόλους τους πρωταγωνιστές του.
0: Και αυτά τα αποτελεί.
1: Πώς αξιοποίησε ένα σκηνικό περιορισμένο ως χώρο, αλλά το έκανε πραγματικά, το απογείωσε με τον τρόπο με τον οποίο έστησε εκεί τους ηθοποιούς του, αυτό το πανηγυράκι που γινόταν μέσα στη γειτονιά εκεί, τα σπίτια, τα κορίτσια κτλ.
0: Ο
1: ξεσπιτωμός, ναι, στο τέλος. Όλα αυτά για κάποιο λόγο συγκίνησαν.
0: Συγκίνησαν, είδαν όμως και τη δεξιοτεχνία. Δηλαδή αυτά που είπε ο Φελίνη για τον Βασίλη Γεωργιάδη, ότι σαν συνυποψήφιο τον ξεχώριζε από τους τέσσερις υποψήφιους του τότε που κατέβαινε και το 8,5 και θεωρεί το δεδομένο στην κοινή.
1: Εντάξει, Φελίνη.
0: Όχι, δεν πήγαινε με το Φελίνη, πήγαινε με το Άμαρκορτ.
1: Με το
0: 8,5. Με το 8,5.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δεδομένο ότι αυτό το έργο έχει πάει να καθαρίζει. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε από τα άλλα τέσσερα, έτσι κάπως ας πούμε, για να μην αφήσουν και τους άλλους ότι είναι του παραπεταμού, αναφέρθηκε στα κόκκινα φανάρια. Οι αναφορές στα κόκκινα φανάρια ήταν καθαρά κινηματογραφικές. Και αυτά που είπε ο Φελίνη είναι συγκλονιστικά και δείχνει και το πώς βλέπουν τις ταινίες. Εδώ πέρα θα σου λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από αυτά που γράφασε κριτικές, πως το δείξε έτσι, πως το έκανε αλλιώς, ξέρω εγώ, το κοινωνικό, δεν ξέρω τι αιτίες θα λέγανε. Ο Φελίνη στάθηκε σε δύο πράγματα τα οποία στην ταινία έδιναν κινηματογραφικό κύρος. Το ένα είναι ότι αυτό ότι σε μικρό στούντιο που το έκοψε το μάτι του, επειδή δούλευε στα μεγάλα πλατό της συναισθητά και μπορούσε να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος κίνησε μάζες και το θεώρησε άθλο, και όντως είναι άθλος, αν δείτε τι γίνεται εκεί μέσα, ναι, και να σκεφτούμε, ας πούμε, πώς για τόσες σκηνές διαφορετικές που έχει, πώς αυτό το σκηνικό στείνεται και ξεστείνεται για τη μια σκηνή, για την άλλη γωνιά, για το πού θα μπει η κάμερα από εδώ, πού θα μπει από εκεί, και αυτό το πράγμα σημαίνει κάθε φορά στήσιμο, ξεστήσιμο, εντάξει, αυτό όλα τα άδε, αυτό το βρήκε ότι ήταν άθλος. Και το δεύτερο που ήταν καθαρά δραματουργικό, δομικό, χωρίς να ξέρει ο Φελίνη πρόσωπα και πράγματα, και αυτό δείχνει την αξία του Γεωργιάδη, πώς το επικοινώνησε. Κατάλαβα ότι αυτοί είναι στάρ στον τόπο τους που παίζουν, από τον τρόπο που τους κινηματογραφούσε ο Γεωργιάδης, και ότι του έκανε τρομερή εντύπωση η ισόπωση, η μοιρασιά των ρόλων σε όλους αυτούς τους στάρ. Δηλαδή, και πώς η ισόπωση, η μοιρασιά, γιατί και το πώς δομήθηκε το σενάριο, ας πούμε, ο ρόλος της Λαδικού και της Χρονοπούλου είναι ένας στο θεατρικό.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργιάδης τον έσπασε, διότι στο θεατρικό η μία που είναι ο ένας ρόλος, η Μέρη, δηλαδή ο ρόλος, ας πούμε, της Χρονοπούλου, μιλάει για τον άλλο ρόλο που δεν υπάρχει επί σκηνής, την ιστορία με το ναυτικό.
1: Και όλα αυτά πέρα ήταν απαραίτητα για να είναι μια ταινία ισορροπημένη.
0: Για να είναι ισορροπημένη, ακριβώς.
1: Για να μην υποκύψει στα σταριλίκια ο Γεωργιάδης.
0: Όχι μόνο στα σταριλίκια, αλλά και στη θεατρική αιμονή. Δηλαδή το πήραμε έτσι και το πειράζουμε. Πώς το πειράζουμε, αυτό το κάνουμε σινεμά.
1: Μπράβο, σινεμά.
0: Αυτά λοιπόν επίσης τα λέω, γιατί τα κινηματογραφικά, τα σεναριακά μαθήματα που παρακολούθησα εκεί πέρα, που με στέλναν αυτοί, ήταν για μένα η μεγαλύτερη πρίκα. Ναι. Πάνω στη, ας πούμε, στο θέμα της διασκευής, της μεταφοράς ενός έργου, είτε από βιβλίο, είτε από θεατρικό, είτε από κάποια άλλη πηγή, σε σενάριο, οφείλεις να ακολουθείς συνεννόμως τους κανόνες του σενάριου και γενικά στην τέχνη, όταν μια τέχνη. Αυτό μου έγινε μάλιστα Ευαγγέλιο. Ακολουθεί τους νόμους της δεύτερης.
1: Πρέπει να μιλάμε 500 ώρες για το σινεμά. Είναι δύσκολο. Πρέπει να κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Όσκαρ Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, εκδόσεις Πεδίο. Για περισσότερα από όλα αυτά που λέμε και όσα δεν έχουμε πει. Να κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από μια πολύ αγαπημένη δική μου ταινία.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ αγαπάω πάρα πολύ και τον Blake Edwards.
0: Αχ, ποιο?
1: Moon River.
0: Μάλιστα. Επίσης, από τα χαρακτηριστικά τραγούδια που θεωρούνται υποδείγματα κινηματογραφικού τραγουδιού μαζί με τα παιδιά του Πειραιά και με το Κέσερα Σερά.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Andy Williams, εκτέλεση.

0: Με τρόπο ρομαντικό πολύ υποδεχόμαστε το Τάσο Αντωνίνη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει τις σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις της ημέρας, το αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής κλείνοντας. Καλημέρα Τάσο.
1: Καλημέρα Προκόπη και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Το βασικό θέμα της ημέρας, αυτό δηλαδή που από χθες το απόγευμα παίζει ως πρώτο θέμα, είναι το ότι είχαμε κεραυνό ενεδρία στα αθλητικά δρόμενα, δεδομένου ότι τελείωσε με τη Λίμπαρα από την ηγεσία του Ολυμπιακού και θα αναλάβει, όπως όλα δείχνουν και όλα λέγονται, ο επίσης Βάσκος Αλγκουαθίλ. Μάλιστα αυτό το θέμα έχει απασχολεί σήμερα και την Ισπανία, το Μεξικό και την Κολομβία, έχει πάρει δηλαδή διεθνείς διαστάσεις. Ως αρνητικό σημείο της φετινής πορείας του Μεντιλίμπαρ παρουσιάζουν τα δημοσιεύματα αυτά τον πρόωρο αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τα προκριματικά του Champions League απέναντι στην Αϊμέγγεν.
0: Αυτός ο πρόωρος αποκλεισμός όμως προηγήθηκε τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ που του έδωσε καινούργια ανανέωση της πιστοσύνης.
1: Προφορική ανανέωση.
0: Ναι.
1: Προφορική ανανέωση.
0: Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ελληνικό.
1: Ναι, δηλαδή συμφωνούμε μαζί και την άλλη μέρα φεύγεις.
0: Και την επόμενη μέρα φεύγεις.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, τώρα βέβαια προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να μοιράσουν το βάρος με το ότι την πρόταση για την αλλαγή προπονητή έκαναν τα τεχνικά στελέχη και μάλιστα ο Κορδόν που ανέλαβε προχθές τη θέση τεχνικού διευθυντή.
0: Βλέπω πολύ ψηλά και στην επικαιρότητα την προσπάθεια του Ολυμπιακού να φέρει τον Ικάρντι για σεντερφόρ.
1: Ο Ικάρντι είναι τελευταίο, αλλά ξέρεις κάτι, μην δίνουμε και πολύ σημασία σε αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Δεδομένου
1: ξέρεις ότι όχι, έχουμε δει και πολλά άλλα ονόματα όπως παίζουν σήμερα για μεταγραφικές κινήσεις, αλλά πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο και ο προπονητής που θα αναλάβει. Ναι. Ο Αγκουαθί λοιπόν θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του όπως όλα δείχνουν, αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού η σημερινή μεταφέρθηκε για το απόγευμα, προκειμένου ο Βάσκος τεχνικός να γνωριστεί με τους παίκτες. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των πυρωτών στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο στις 7 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της.
0: Εγώ τον πάγκο των πυρωτών θα τον ονομάζω ηλεκτρική καρέκλα τώρα και δεν ξέρω γιατί όποιος κάτσει εκεί θα πρέπει να έχει το νου του.
1: Ναι, με το νου του και να φέρει και τρόπαιο.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ή να παραμείνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
0: Γιατί όλοι ελπίζουν οι Ολυμπιακοί να μην ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αλλαγών προπονητών με ταχύτητες φωτός όπως έγινε στην προ-Μεντιλίμπαρ εποχή, έτσι, το θυμόμαστε.
1: Ναι. Σωστό, πολύ σωστή επισήμανση σου. Το θέμα είναι όμως ότι η σταθερότητα είναι αυτή που συνήθως έχει αποδειχθεί ότι είναι χρυσή επιλογή. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορες διακυμάνσεις, ωστόσο όμως αν υπάρχει μια σταθερή τεχνική ηγεσία, όλα ξεπερνιόνται. Βέβαια είναι μόνο 2,5 χρόνια ήταν με την Λίμπαρ.
0: Έχουμε ένα λεπτό, τι άλλο έχουμε να πούμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται με 6 ακόμα αγώνες η League Phase στο Champions League. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αϊντχόφεν, Σαχτάρ, Ντόνετσκ και Φενέρμπαξε Ρώμα, ενώ στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουν οι αγώνες Κόμο Λιψία, Manchester United, Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μπόντογκλιμ και Σλάβια Πράγα Λαντς.
0: Και Παναθηναϊκός και Φυσιά το βράδυ, σωστά.
1: Το βράδυ. Για τη Super League είναι ο εξαναβολής αγώνες με την Κηφισκιά. Και βέβαια έχουμε απόψε στις 6 παρατέταρτο τη συνάντηση για τον Κύπρο Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης που δέχεται τον Άρη, θα υπάρχει μετάδοση από την Era Sport και το Sky.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη. Η ΕΡΤ2 μεταδίδει από το Καλλιμάρμαρο την τελετή αφήσεις Ολυμπιακής Λόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, 12 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Βλέπω την Νάσια Μπουλούκου που έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Η Φούλη Ζαβιτσάνου ακολουθεί με την εκπομπή της. Εσείς ακούσατε την εκπομπή παρά το χρόνο σου με τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και την Κατερίνα Χούμπα με δημοσιογραφική παραγωγή για το συντονισμό για σήμερα. Ηλία Ιταρούση από την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας εδώ. Κλείνουμε με ακόμη ένα πολύ αγαπημένο οσκαρικό τραγούδι. Έτσι είχαμε βάλει κάποια τέτοια τραγούδια στη σειρά για να σας συντροφέψουμε μουσικά για σήμερα. Πάμε 10 χρόνια πίσω, La La Land, που διαβάζω ότι με την αφορμή των 10 ετών το ξαναβλέπουμε σε κάποιες κινηματογραφικές αίθουσες. Ναι, ένα από τα πολύ πετυχημένα musical της δεκαετίας του 2010, επανακαθόρισε την έννοια του musical νομίζω με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10, για χαρά!

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας voker.gr αλλά και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπως είναι το ΕΡΤΦΛΙΞ για τηλεόραση. Έχουμε λοιπόν το ΕΡΤΕΚΟ για το ραδιόφωνο. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Δορυφορικά στην Ευρώπη και στην Αφρική και επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, παραδοσιακά κλασικά με το email μας thevoiceofgreece@papakert.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla ERT και επίσης μέσω Viber και WhatsApp στο τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 28 3, επαναλαμβάνω 69 300 78 28 3, WhatsApp και Viber για άμεση επικοινωνία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για αυτή την ώρα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάρου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια ότι κάθε εκπομπή μπορείτε να την ακούτε και on demand, όποτε εσείς θέλετε και όταν εσείς θέλετε, πάλι από την ίντερνετικά βέβαια, διαδικτυακά και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας voker.gr και στο ERTECO, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ραδιοφόνο της ΕΡΤ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα ραδιοφωνική μπροστά μας, ώρα, γιατί υπάρχουν δύο δρόμενα στη μετοχή για τα οποία θα ασχοληθούμε και έχουν μια κοινή συνισταμένη, και αυτή είναι το πώς η τέχνη συναντά την επιστήμη. Στην πρώτη περίπτωση θα πάμε στην Τίνο, στην υπέροχη Τίνο, όπου τον Οκτώβρη, μετά από όλη αυτή την τουριστική ας πούμε πέλαση, εκεί τον Οκτώβρη θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, είναι μια σειρά δρόμενων, δεν είναι ένα πράγμα μόνο, θα μας τα πει η κυρία Αλεξάνδρα Γρυπάρη, η οποία είναι εικαστικός και ιδρύτρια της ΝΟΜΟ, της αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης που λειτουργεί και αλλά λαμβάνει δράση και στην Τίνο. Αλεξάνδρα Γρυπά, λοιπόν, εικαστικός για το αόρατο νήμα Ιφένη, κεντρικός πυλώνας των εκδηλώσεων που θα γίνουν εκεί τον Οκτώβρη από 8 έως 25 Οκτωβρίου στην Τίνο, σε ένα παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Αγάπη, μάλιστα. Είναι ένας ορεινός οικισμός εκεί στην Τίνο, η Αγάπη. Εκεί λοιπόν θα γίνουν αυτά τα δρόμενα. Θα μας πει περισσότερα για αυτά η κυρία Αλεξάνδρα Γρυπάρη, η οποία είναι εικαστικός και είναι διοργανώτρια αυτών των δράσεων και συνδιοργανώτρια. Λοιπόν, και μετά θα έρθουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά να δούμε μια άλλη συνάντηση τέχνης και επιστήμης. Στην Τίνο το σημείο είναι η φροντίδα, η τέχνη και η φροντίδα, το θέμα της φροντίδας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να προωθήσουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην Αθήνα θα συναντήσουμε, για την Αθήνα θα συναντήσουμε την κυρία Νίνα Φραγκοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας και ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων, για να μας μιλήσει για την έκθεση No Blue, No Future, όπου εκεί θα συνδυάσουμε τη βιολογία με τις εικαστικές τέχνες που θα μιλήσουν για το μπλε, για το χρώμα των ωκεανών, για τους ωκεανούς, για τη θάλασσα, για το υγρό στοιχείο και τη σημασία του στο κλίμα, στη ζωή μας, σε όλα. Εκεί λοιπόν θα συνδυάσουμε την τέχνη με την επιστήμη μέσα από το μπλε της θάλασσας. Λοιπόν, μην σας λέω εγώ περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε πρώτα τη βόλτα μας στην Τίνο, στην Αγάπη, να συναντήσουμε και την Αλεξάνδρα Γρυπάρη και συνεχίζουμε.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Γρυπάρη, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε, κυρία Γρυπάρη? Είστε στην Τίνο βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στην Τίνο, γεια σας, είμαι πολύ καλά. Εσείς?
0: Ωραία, ωραία. Εδώ με ενδιαφέρον να μιλήσουμε για αυτή την πολυεπίπεδη, όπως και εσείς χαρακτηρίζετε, δράση αυτών των ημερών από 8 έως 25 Οκτωβρίου σε ένα παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Αγάπη.
1: Μάλιστα, Αγάπη. Φοβερό, συγκλονιστικό σχεδόν.
0: Φοβερό, όντως. Εκεί λοιπόν αυτή η δράση και αυτή η πρωτοβουλία έχει σχέση και με την τέχνη και με τη φροντίδα.
1: Έχει σχέση με την τέχνη, την πολιτιστική κληρονομιά, τη φροντίδα, και μας εμπνέει ιδιαίτερα το βιβλίο του Ίταλο Καλβίνο «Οι αόρατες πόλεις», οι οποίες αόρατες πόλεις δεν οριοθετούνται από τα σύνορά τους, από τα όρια της πόλης, αλλά από τις σχέσεις που δημιουργούν οι άνθρωποι. Δηλαδή από τις διαδρομές τους, από τις κοινωνικές τους επαφές, από οτιδήποτε μπορεί να ανοιχτεί προς μια άλλη περιοχή. Mm-hmm. Και βέβαια με τη φροντίδα, η οποία φροντίδα είναι ένας όρος ξεχασμένος στην εποχή μας, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η φροντίδα, γιατί η φροντίδα είναι αυτή που ορίζει τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο, με το τοπίο.
0: Ναι,
1: με τη ζωή τους γενικά, τα ζώα και τη γη τους.
0: Τη σχέση μας με τους άλλους, με το περιβάλλον, με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι ένας όρος και μια έννοια, η φροντίδα, που νομίζω αξίζει να της δώσουμε κάποια σημασία. Υπάρχει σαν αίτημα πλέον από κάποια κοινωνικά κινήματα και από τα φεμινιστικά το θέμα της φροντίδας ως ότι θα πρέπει να μπει σε μια κεντρική θέση στη ζωή μας, γιατί ακριβώς είμαστε ευάλωτα όντα που πάντα χρειάζεται να δώσουμε και να πάρουμε φροντίδα και σε σχέση με εμάς και σε σχέση με το περιβάλλον, και το πόσο αυτό τελικά ζούμε σε μια εποχή που το ξεχνάει. Δηλαδή, ενώ είναι μια μεγάλη επιτακτική ανάγκη για κάθε ανθρώπινο όν, λειτουργούμε σαν να μην χρειαζόμαστε φροντίδα, σαν να μην είναι η φροντίδα, σαν να μην έπρεπε να είναι στο επίκεντρο της ζωής μας. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς σε σχέση με τα δεδομένα εκεί του νησιού?
1: Πόσο
0: λειτουργήσε αυτή η αντίληψη για να οργανώσετε αυτή τη δουλειά?
1: Είναι βασικός πυλώνας και η φροντίδα. Κυρίως έχοντας ζήσει, εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτό το νησί. Έχω γεννηθεί και μετά έφυγα για τις σπουδές μου. Είμαι ζωγράφος, mm-hmm. συμμετέχω και όλα στο έργο, κάνοντας μία in situ εγκατάσταση. Είναι κάτι που το νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Η φροντίδα δηλαδή είναι κεντρικός πυλώνας στη ζωή των ανθρώπων. Σε ένα τέτοιο παραδοσιακό μέρος, όχι ακριβώς στη σημερινή Τίνο. Η σημερινή μορφή είναι μια μετα-Τίνος, είναι μια άλλη κατάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ορίζεται από εντελώς διαφορετικά στοιχεία, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε αν θέλετε. Όμως, έχοντας ζήσει δίπλα σε μια γεωργική οικογένεια, η φροντίδα ήταν το βασικό της στοιχείο. Η φροντίδα για τους ανθρώπους της, που όφιλε να παράξει όλα όσα ήταν απαραίτητα για ένα τραπέζι. Η φροντίδα για τα ζώα, τα οποία είχε γύρω του ένας αγρότης, ναι, που ήταν το καθένα από αυτά ξεχωριστό. Είχε ένα όνομα, ήταν μέλος της οικογένειας. Ήταν μέλος της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και αυτό που μας έδινε το κρέας για να φάμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολυεπίπεδες αυτές οι σχέσεις και κουβαλάνε πολλά κομμάτια που στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ δύσκολα να τα κατανοήσουμε. Όμως η φροντίδα ήταν βασικό στοιχείο από τα ζωάκια, τα μικρά, τα οικόσιτα, μέχρι τα μεγαλύτερα, τα ζώα, τις αγελάδες και τα λοιπά που ήταν στον περίγυρο. Mm-hmm. Άρα αυτές οι σχέσεις με τις οποίες, οι σχέσεις του Καλβίνο εδώ, οι καλβινικές, είναι πολύ έντονες. Και βέβαια και οι σχέσεις οι κοινωνικές πια. Πώς αυτοί οι άνθρωποι οργανώνονταν γύρω από εστίες. Είτε αυτές οι εστίες ονομάζονταν πανηγύρι, είτε αυτές οι εστίες ονομάζονταν εκκλησία. Mm-hmm. Ήταν μια κοινωνική εκδήλωση η οποία και αυτή ακόμα είχε τα στοιχεία της φροντίδας.
0: Σωστά, βεβαίως. Και της κοινοτικής αυτή την περίπτωση φροντίδας.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ έντονα. Κυρία Γρυπάρη, έχετε γεννηθεί και όλες εκεί στην Τίνο, ζείτε και όλα αυτά τα χρόνια έτσι, σίγουρα ζείτε την εξέλιξή της. Θα ήθελα πριν μιλήσουμε ακριβώς για την έκθεση, δηλαδή και το αόρατο νήμα Ιφένη και το εικαστικό κομμάτι και το επιστημονικό κομμάτι και όλες τις άλλες συζητήσεις και τα λοιπά που περιλαμβάνουν αυτές οι μέρες που θα γίνουν δραστηριότητες εκεί στην Αγάπη, σε αυτόν τον ορεινό οικισμό έχω καταλάβει τη Τίνο, δεν το γνωρίζω εγώ ίδια, ορεινός είναι.
1: Ακριβώς. Mm. Θα πρέπει να το δείτε. Θα ήθελα πολύ να σας καλέσω και να έρθετε. αξίζει τον κόπο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως νησί.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάνω σε αυτό λιγάκι και πριν μπούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, θα ήθελα έτσι και τη γνώμη σας ως Κυκλαδίτισσα. Γιατί έτσι κάπου ο πολιτισμός των Κυκλάδων είναι ένας πολιτισμός ο οποίος είναι της σκληρής επιβίωσης, της προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον, της μιας λιτότητας δεδομένης λόγω των μειωμένων φυσικών πόρων και μιας σοφής, πώς θα το πω, εκμετάλλευσης εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια των υπαρχόντων φυσικών πόρων. Όλο αυτό το σκηνικό έχει μετατραπεί σε μια έτσι, σε ένα πώς θα το πω, πλαίσιο πολυτελούς διαβίωσης διακοπών. Δεν είναι λίγο αντιφατικό?
1: Είναι εντελώς αντιφατικό. Είναι εντελώς αντιφατικό. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα, βέβαια, η εποχή μας έχει και εντελώς άλλα δεδομένα. Κατανοώ την ανάγκη για τουρισμό, γιατί και εγώ χρειάζεται να πάω διακοπές, κάτι που μπορεί να μην έκανα πριν από κάποια χρόνια. Και εγώ νιώθω αυτή την ανάγκη, επομένως κατανοώ την ανάγκη για διακοπές και επομένως κατανοώ απόλυτα το ότι σε ένα μέρος μπορεί να μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος την ίδια στιγμή, κάτι που επίσης στο παρελθόν δεν συνέβαινε. Αλλά όλο αυτό που περιγράψατε, αυτή η οικιακή οικονομία όπως ορίζεται των Κυκλάδων, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί μπορούσαν να παράξουν τα πάντα, όπως λέτε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, χωρίς να πετάξουν κάτι, χωρίς να χρειαστεί να παράξουν, μάλλον το επιπλέον της παραγωγής τους το έδιναν στους υπόλοιπους. Ήταν ένας κύκλος ο οποίος δημιουργούνταν γύρω από την παραγωγή και την κατανάλωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μελετάτε στις μέρες μας.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Αυτό το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Επίσης θεωρώ σημαντικό το ότι ένα νησί μπορεί επιτέλους να έχει τα χρήματα να επιβιώσει. Δηλαδή μπορούν να έχουν αρκετό κόσμο ώστε να μπορέσουν να ζήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό στο παρελθόν δεν μπορούσε να συμβεί. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να ζήσει κανείς σε έναν τόπο, γιατί δεν είχε κανέναν τρόπο να επιβιώσει αν δεν ασχολούνταν με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία.
0: Εσείς τώρα λέτε ότι και μέσα από την την αστική μικροσκοπική εταιρεία που έχετε, την Νομό, την ονομάζετε Νομό ή Νομό, φαντάζομαι.
1: Νομό Άμπκε,
0: ναι.
1: Που σημαίνει μοιράζω.
0: Το Νέμο, βέβαια, έτσι.
1: Να,
0: το
1: Νέμο,
0: ναι, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε λοιπόν, λέτε, σαν στόχο να δώσετε στο νησί τη μετατροπή, λέτε, της νησιωτικής περιφέρειας σε κέντρο παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν αυτό και πώς μπορούν να συνδέσουν τα πράγματα διαφορετικά. Εντάξει, δεν θα γυρίσουμε πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα όμως τελικά, και να έχουμε όμως και το μάτι μας και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ?
1: Θέλουμε να πιαστούμε από τα αχνάρια της προηγούμενης γενιάς και να πάμε παρακάτω. Θέλουμε να κατανοήσουμε τους ανθρώπους του παρελθόντος και τις δράσεις τους. Γιατί θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο,
0: ναι,
1: αλλά το θεωρώ πάρα
0: έχουμε
1: πολύ
0: κάποιο
1: σημαντικό.
0: Χρόνο. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε ότι στην Τίνο υπάρχουν υπέρσυρα. Έχουμε ξεχάσει το λόγο για τον οποίο υπήρχαν τα υπέρσυρα. Δεν είναι αισθητικοί μόνο οι λόγοι για τους οποίους έχουμε τα υπέρσυρα. Κάποτε στην Τίνο υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή μεταξοσκόλικα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο μεταξοσκόλικας έπρεπε να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν σχετικά απομονωμένο, αλλά μέσα στους χώρους του σπιτιού, όμως χρειάζονταν πολύ φως. Επομένως τα σπίτια είχαν πάντα αυτά τα μικρά ανοίγματα, γιατί ο μεταξοσκόλικας, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που μου έχουν διηγηθεί οι προηγούμενοι, δεν είναι πολύ μακρινές οι γενιές αυτές.
0: Έλατε,
1: έμπαιναν πάρα πολύ ψηλά στο σαλόνι και επομένως μπορούσαν να έχουν και τη φροντίδα του μεταξοσκόλικα. Λοιπόν, τα υπέρθυρα, μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο αισθητικός ο λόγος. Σήμερα τα βλέπουμε αισθητικά,
0: ναι.
1: Είναι
0: βέβαια
1: αυτό ακριβώς που περιγράφαμε και πριν. Οι αναβαθμίδες στα χωράφια είχαν κάποιο λόγο ύπαρξης. Δεν είναι μόνο αισθητικός ο λόγος. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τρόπος που πέφτει το φως όταν βλέπουμε το βουνό και το πώς χτενίζεται σχεδόν από τις αναβαθμίδες, αλλά υπάρχει ένας λόγος. Αυτά τα χνάρια λοιπόν θέλουμε να πιάσουμε εμείς ως Νομό και να τα τονίσουμε, να τα επαναφέρουμε αν θέλετε, να τους δώσουμε και πάλι ζωή, αλλά να μας δώσουν και σε εμάς κάτι στη σημερινή κοινωνία. τι μπορεί να μας προσφέρει. Αν κατανοήσουμε έστω και λίγο το πώς οργανώνονταν αυτές οι κοινωνίες, το πώς οργάνωναν το φαγητό τους, για παράδειγμα, το πώς οργάνωναν αυτή την που λέμε τιμή, το να μην πετάμε πράγματα, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία παίρνουμε. Ήταν μια κοινωνία η οποία δεν είχε σκουπίδια, δεν είχε καθόλου απορρίμματα.
0: Βέβαια, το οποίο μας φαίνεται τώρα τρομερό, έτσι, γιατί η καθημερινότητά μας είναι μια, μια συνεχής, ας πούμε, παραγωγή
1: από
0: απορριμμάτων. Είναι τρομερό, πραγματικά. Δηλαδή, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Δεν είναι καθόλου απλό. Έχετε και φαγητό, βλέπω, στις δράσεις. Πάμε να δούμε λίγο τις δράσεις,
1: λοιπόν,
0: και πώς τις έχετε οργανώσει. Ναι.
1: Η δράση αυτή θα τα πω λίγο αργά, για να μην κάνω κάποιο λάθος.
0: Βέβαια.
1: Οργανώνεται μεταξύ 9 και 25, όπως είπατε, και θα γίνει στα τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου. Θα γίνουν κάποια βιωματικά εργαστήρια σε αυτά τα τρία Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου. Το πρώτο θα είναι με θέμα τη μνήμη, αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Εδώ μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο το πώς περνάει η μνήμη από γενιά σε γενιά. Και είναι πολύ μεγάλη, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Θα περιοριστώ λίγο στο πρόγραμμα για να προλάβουμε να το πούμε. Το δεύτερο, Σαββατοκύριακο, μιλάει για το τοπίο. Και το τρίτο είναι με θέμα τη φροντίδα. Αυτά τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται σε νέους και θα περιλαμβάνουν και επισκέψεις σε μνημεία, χωράφια και τροχομείο. Για τους λόγους που περιγράψαμε νωρίτερα.
0: Άρα πραγματικά συνδυάζεται πολλά πράγματα, όντως.
1: Συνδυάζουμε πάρα πολλά
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Όντως.
1: Θα περιλαμβάνει συζητήσεις στα δύο από τα τρία Σαββατοκύριακα, μαζί με γαστρονομικές δράσεις για το τοπίο, τον άνθρωπο, την κοινότητα και τον πολιτισμό. Αυτές οι συζητήσεις συνδυάζονται με τη γαστρονομία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμβάλλουμε στην προσπάθεια που γίνεται για την εγγραφή της θηροκομείας, της Κυκλαδικής θηροκομείας στην UNESCO. Και γι' αυτό οργανώνουμε μία δράση γευσηγνωσίας στις 17 Οκτωβρίου. Επίσης, είμαστε σε διαδικασία να φιλοξενήσουμε κάποιους θηροκόμους από τις Κυκλάδες και οργανώνουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία με τη συνεργασία του κυρίου Ρουσουνέλου, της κυρίας Τζαβάρος του Υπουργείου Πολιτισμού και του κύριου Θανόπουλου, ο οποίος είναι ένας γεωπόνος που έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά και στη κέντρο της εισπόρων και στο φάκελο της θηροκομείας κτλ. Και άλλων. Τώρα σας αναφέρω τα tips. Είναι πολύ μεγάλη η πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλούς ο κόσμος που συμμετέχει. Λοιπόν, στις 18 είναι μία δράση γνωριμίας με τη γαστρονομία της Ιταλίας. Γιατί με της Ιταλίας? Γιατί η Ιταλία έχει ήδη εγγράψει στον κατάλογο της UNESCO αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφουμε. Το φαγητό το οποίο βασίζεται στους αρχικούς του κανόνες. Σε αυτή την κουλτούρα της παραδοσιακής κατασκευής και της μη παραγωγής σκουπιδιών. Δηλαδή την απλή... Αυτό που τώρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτή λοιπόν η μέρα ξεκινάει με τη συζήτηση για τον άνθρωπο, τη σχέση του με τον υλικό πολιτισμό, το τινιακό σπίτι και την κυκλική οικονομία.
0: Κοινή
1: σπατάλη που λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Το βράδυ της ίδιας μέρας, στις 18:00, θα γίνει μια δράση γαστρονομίας, αυτό που περιγράφαμε παραπάνω, της Ιταλίας, με τον φιλοξενούμενό μας, Ιταλό σεφ, στο πλαίσιο του έργου. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 24 και 25. 24 θα κάνουμε ένα τραπέζι με την κοινότητα και συζήτηση με την κοινότητα.
0: Από περίεργεια, πόσοι άνθρωποι ζουν στην αγάπη της Τίνου?
1: Λοιπόν, τώρα μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα να σας πω δύο πράγματα για την αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη είναι ένα χωριό ορεινό που στο παρελθόν δεν βλέπει θάλασσα. Αυτό δηλαδή, είμαστε στην ενδοχώρα της Τίνου, δεν βλέπουμε καθόλου θάλασσα, βλέπουμε μόνο βουνό. Είναι ένα βουνό που χωρίζεται από μια λαγκαδιά και απέναντί του βλέπει ένα άλλο βουνό. Το απέναντι βουνό είναι το χωριό του Γίζη, το σκλαβοχωριό. Η λαγκαδιά αυτή ήταν τόσο δυνατό ορμητικό ποτάμι στο παρελθόν, που είχε εκεί ένα χωριουδάκι που λέγονταν Μεγάλος Ποταμός.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν σε αυτό το, αυτή η λαγκαδιά μπορούμε να πούμε που χωρίζει αυτές τις δύο πλαγιές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το ξεκίνημα του Βολάξ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σαν να συνδέεται το πράσινο τοπίο αυτού του ορεινού μέρους με το άγωνο, με τους όγκους του στρογγυλούς του Βολάξ.
0: Mm-hmm.
1: Και η λακαδιά καταλήγει στην κοιλάδα της Κόμης, δηλαδή στη Λιβάδα, στο έφορο κομμάτι της Τίνης.
0: Μάλιστα. Άρα κατέβαινε το νερό δηλαδή και προς τα εκεί, και αυτό και ήταν η τάση του, ήταν η ροή του νερού που έκανε το μέρος έφορο, όπως πάντα. Ναι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα έχει μείνει κάτι από αυτό το ποτάμι, υπάρχει κάποιο ρέμα, υπάρχει κάτι.
1: Υπάρχει το ρέμα, υπάρχει η πρασινάδα,
0: mm-hmm.
1: Τρέχει νερό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δεν τρέχει αυτή τη στιγμή, τώρα Αύγουστος.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα, εντάξει, σχεδόν Αύγουστος, δεν τρέχει αυτή τη στιγμή. Τρέχει νερό όμως και τρέχει και αρκετό νερό, ώστε να συνεχίζει η περιοχή να είναι αρκετά, να μοιάζει έφορη.
0: Ωραία,
1: δεν έχει
0: ωραία
1: τα δεδομένα του παρελθόντος, αλλά αν πάει κανείς το λίγο νωρίτερα, όχι πολύ νωρίτερα, δηλαδή εμείς που πηγαίναμε συνέχεια για να οργανώσουμε το έργο το Μάιο, είχε νερό. Τον Ιούνιο είχε νερό.
0: Όμορφα. Να μιλήσουμε λίγο για το εικαστικό κομμάτι.
1: Θα μιλήσουμε. Δώστε μου μόνο τη δυνατότητα να πούμε και για την 25η, γιατί δεν είπα, για τις 24.
0: Είναι και το κλείσιμο. 24 είπατε ότι είναι το σεφ.
1: 24 και 25 είναι το κλείσιμο. Mm-hmm. Ναι. 24, ο Ιταλός σεφ μαγειρεύει με τους ντόπιους, με το χωριό. Και 25 μαγειρεύουμε τυνιακά πια, με τη συμμετοχή τυνιακών σεφ, στη λογική συνταγών ποινιακών, είτε με ύλες της Τίνου. Η επιλογή αυτών θα γίνει από το συνεργάτη μας Αντώνη Ψάλτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε σχέση με τις δράσεις και έχοντας τα αναφέρει πολύ γενικά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, η έκθεση. Η έκθεση θα γίνει, θα συμμετέχουν πολύ, πολύ σημαντικοί εικαστικοί.
0: Αόρατο νήμα η Φένη, λοιπόν.
1: Το αόρατο νήμα η Φένη.
0: Σε επιμέλεια της Ελένης Γλίνη.
1: Ακριβώς. Με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Θα γίνει σε δύο ή και τρεις χώρους.
0: Mm.
1: Θα γίνει στο σχολείο του χωριού, που θα ήθελα πολύ να σας μεταφέρω σε αυτό το τοπίο, που όσο και αν το περιγράψω με ωραία λόγια θα είναι λίγο. Είναι η πλαγιά που απέναντι της βλέπει μια σειρά από περιστεριώνες.
0: Mm.
1: Και οι περιστεριώνες αυτοί είναι φωτισμένοι όσο πέφτει το βράδυ. Ο ήλιος πέφτει πίσω από τα βουνά. Θα έπρεπε να το δείτε για να κατανοήσετε πόσο δυνατό είναι το σημείο. Η έκθεση θα γίνει στο σχολείο της κοινότητας του Αγάπη, στο νερόμυλο. Γιατί υπάρχουν και νερόμυλοι στις Κυκλάδες. Αλήθεια, κάποτε είχε πολύ νερό.
0: Αυτό το ακούγεται λίγο ανέκδοτο, ναι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτόν τον νερόμυλο που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, ανέλαβε ο Σύλλογος του Αγάπη να τον συντηρήσει. Και το έκανε. Σήμερα είναι ένας συντηρημένος νερόμυλος.
0: Πολύ σημαντικό. Το... Ωραίο.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Και κοινοτική κίνηση φροντίδας. Μια κοινότητα που φροντίζει αυτή την ιστορία της κιόλας και το, τη μνήμη της, βέβαια.
1: Φροντίζει τον εαυτό της. Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα αυτό. Υπάρχει. Και όσο πιο μακριά πηγαίνουμε από τις πόλεις που αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχει γύρω. Θα γίνει λοιπόν η έκθεση και στον χώρο των νερόμυλου και ίσως και έξω από το χώρο του νερόμυλου, που είναι ένα πολύ επιβλητικό τοπίο, το σημείο της λαγκαδιάς.
0: Mm-hmm.
1: Σε ένα εκκλησάκι μικρό θα φιλοξενήσει, ενδεχομένως, αυτό είμαστε σε συζήτηση ακόμα με την τοπική εκκλησία, θα φιλοξενηθούν δύο έργα, θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, είναι δύο έργα τα οποία σέβονται απόλυτα τις θρησκευτικές ανάγκες και μάλιστα το ένα είναι του Αλέξανδρου Κυραρίνη, που είναι πολύ κοντά σε αυτή την ιδεολογία. Και αυτό το εκκλησάκι θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι και είναι μέρος του έργου, θα θέλαμε πολύ να είναι μέρος του έργου. Για μας είναι μέρος του έργου με την έννοια ότι θα παρουσιάσουμε το εκκλησάκι. Θέλουμε πάρα πολύ, η φροντίδα δηλαδή από τη δική μας την πλευρά, είναι να το δείξουμε, να το αναδείξουμε. Αυτή είναι η χώρη της έκθεσης. Από εκεί και πέρα θα συμμετάσχουν πολύ γνωστά ονόματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου και δεν θα ήθελα να ξεχάσω.
0: Όποιος θέλει
1: κάποιον,
0: μπορεί να μπει, θα το ανεβάσουμε και στο Red News και υπάρχει, ας πούμε, με το αόρατο νήμα η Φένη. Μπορεί να βρει τις λεπτομέρειες και στο site και στο δικό σας το site, φαντάζομαι, στο νομό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, στο νομό.gr μπορεί ακριβώς να βρει αναλυτικά.
0: Να βρει αναλυτικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να πούμε λίγο και το επιστημονικό κομμάτι που θα είναι και ο Αντρέας Χατζηδάκης. Γιατί έχει δημοσιευτεί, που είναι μέρος της ομάδας που έχει γράψει το μανιφέστο της φροντίδας. Το οποίο, κύριε Αγρυπάρη, το έχουμε παρουσιάσει εδώ στο αποτύπωμα το μανιφέστο της φροντίδας. Με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, γιατί ζει στο Λονδίνο. Και έχει έρθει εδώ. Έχετε λοιπόν και τον κύριο Χατζηδάκη και Αντρέα Χατζηδάκη. Και έχετε και μια σειρά επιστημονικών και συζητήσεων πάνω στο θέμα της φροντίδας, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε μια σειρά επιστημονικών συζητήσεων, όχι ακριβώς πάνω στη φροντίδα. Θα είναι και στη φροντίδα, θα είναι και στον πολιτισμό και στη λαογραφία του μέρους. Θα έχουμε συνεργάτες και από τον πολιτισμό και από την και κτηνοτρόφους και τυροκόμους και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε εμάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο,
1: μάγειρες. Θα έχουμε και ανθρώπους που έχουν γράψει βέβαια για την Τίνο, πολύ σημαντικό, ανθρώπους που έχουν φροντίσει να διατηρήσουν και την ιστορία της και να τη φέρουν σε εμάς, αλλά και λαογράφους που έχουν κρατήσει τα κομμάτια τα πιο σύγχρονα και τα έχουν διατηρήσει, και για τη φροντίδα, προφανώς θα έχουμε και για τη φροντίδα. Δεν θα ήθελα να εστιάσω τόσο στη φροντίδα, θα ήθελα να εστιάσουμε σε

0: της νομό να συνδυάζει διαφορετικούς τομείς, δηλαδή να συνδυάζει την τέχνη, την τεχνολογία και την επιστήμη, γιατί και η ίδια η νομό αποτελείται από ανθρώπους πολύ διαφορετικών πεδίων.
1: Πολύ ενδιαφέρον, κυρία Γρυπάρη.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι που οργανώσαμε την νομό, ο ένας είναι εικαστικός εγώ και η συνάδελφός μου οικονομολόγος αναλύτρια, που σημαίνει ότι ακριβώς αυτή είναι η τάση μας. Να οργανώνουμε, να συνδέουμε τέτοια παιδιά. Γι' αυτό και το αόρατο νήμα υφαίνει. Γι' αυτό και υφαίνει πέρα από τα όρια, με τα στοιχεία της φροντίδας.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ελπίζω... η γευσιγνωσία να ανοίξει. Να ανοίξει στους χώρους, να μας γνωρίσει τους ανθρώπους του χωριού, να μας γνωρίσει τους εικαστικούς, αλλά να μας γνωρίσει και το παρελθόν.
1: Πολύ
0: στο παρόν, να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Πάντα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Σας πολύ σωστά. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κάποιος να βρεθεί σε κάποια από αυτές τις δράσεις εκεί στο χωριό αυτό. Έτσι όπως μας περιγράψετε και τα τοπία και τα λοιπά. Τι να πω. Θα ήταν πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. 8 με 25 Οκτωβρίου λοιπόν στην Τίνο, στο παραδοσιακό οικισμό Αγάπη, το αόρατο νήμα υφαίνει. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλα όσα κάνετε εκεί στην Τίνο και όχι μόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να μας έρθετε.
1: Θα προσπαθήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Νίνα Φραγκοπούλου, διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας και επιμελήτρια της έκθεσης No Blue No Future, που 18 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει στην Αθήνα. Και σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα, κυρία Φραγκοπούλου. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά, περιμένουμε να γίνει η έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες για την έκθεση, αλλά και όχι μόνο για την έκθεση, και για το θέμα, μόνο από τον τίτλο να ξεκινήσει κανείς, No Blue, No Future, νομίζω είναι δηλωτικός. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ζωή χωρίς τη θάλασσα, χωρίς τον ωκεανό και χωρίς το γαλάζιο του πλανήτη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, με την ιδιότητά σας ως βιολόγος, γιατί λέμε πάρα πολλά το τελευταίο καιρό και χρόνια τώρα για το ζήτημα του ωκεανού και του κλίματος και το πόσο ρόλο παίζει το υγρό στοιχείο στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη, κυρία Φραγκοπούλου.
1: Ναι, καταρχάς.

0: απορροφά ένα πολύ μεγάλο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό ποσό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, που έχουν προκύψει με την βιομηχανική, από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Περίπου το 1/3 των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα τα απορροφά ο ωκεανός, και απορροφά και ένα πολύ μεγάλο ποσό θερμότητας από την ατμόσφαιρα της Γης. Επομένως είναι πολύ σημαντικός, καθορίζει το κλίμα του πλανήτη ο ωκεανός, και φυσικά πολλές ακόμα παραμέτρους που αφορούν τη ζωή.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και μιλάτε και για την μπλε μετάβαση στο... με αφορμή την έκθεση. Να δούμε λοιπόν τώρα και αυτό, να δούμε, ξέρουμε ότι είναι σημαντικός ο ωκεανός και η θάλασσα, πάμε να δούμε τι θα μπορούσε να είναι, γιατί συνήθως μιλάμε για πράσινη μετάβαση, κυρία Φραγκοπούλου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μπλε μετάβαση, για να δούμε τι είναι αυτό.
0: Ναι, η μπλε μετάβαση είναι μια μετάβαση σε βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, η οποία βασίζεται στη θάλασσα χωρίς να καταστρέφει τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Συνδέεται με τη γαλάζια οικονομία, αλλά είναι ευρύτερη. Δεν αφορά μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την αλλαγή τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε και αντιλαμβανόμαστε τον ωκεανό.
1: Ποιος είναι ο τρόπος που τώρα ποιος είναι ο τρόπος που θεωρείτε εσείς ότι αντιλαμβανόμαστε τώρα στην πράξη τη θάλασσα και τον ωκεανό, και τι πρέπει να αλλάξει σε αυτό?
0: Καταρχάς, και αυτά που περιλαμβάνει η μπλε μετάβαση, που πρέπει και να αλλάξουν, που αλλάζουν ουσιαστικά, φροντίζουμε για αυτά, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια, είναι η προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, παραδείγματος χάρη η κοριολογενή ύφαλη ή τα λιβάδια Ποσειδονίας. Είναι η βιώσιμη αλληλίακη υδατοκαλλιέργεια, ώστε να ανανεώνονται οι θαλάσσιοι πόροι, να μπορούν να ανανεώνονται. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από τη θάλασσα, όπως είναι η αιωλική ενέργεια. Είναι η μείωση της πλαστικής και χημικής ρύπανσης. Βέβαια. Είναι η ναυτιλία με λιγότερους ρήπους. Είναι η προστασία των ακτών. Και φυσικά πρέπει να γίνεται δουλειά με την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για να βρίσκουμε τρόπους και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και να πω ότι η μπλε ανάπτυξη δεν αφορά μόνο στην προστασία της θάλασσας, αλλά αποτελεί μια συστημική αλλαγή στη σχέση του ανθρώπου με τον ωκεανό. Τώρα, οι πολίτες, πολύ μάλλον από τους πολίτες, βλέπουν... πείτε μου.
1: Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε, με πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Βλέπουν την θάλασσα σαν ένα μακρινό τοπίο. Δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τη σύνδεση και τη σημασία του ωκεανού για τη ζωή. Και αυτό προσπαθούμε και μέσα από την έκθεση να κάνουμε, να μετατρέψουμε τη θάλασσα από αυτό το τοπίο που βλέπουμε σε ένα ζωντανό κόσμο που συνδεόμαστε μέσω της τέχνης και της δημόσιας επιστημονικής γνώσης.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός τέχνης και δημόσιας επιστήμης, γιατί πάμε να δούμε το θέμα της τέχνης. Προσεγγίζεται ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, και αυτές οι εικόνες από το υγρό στοιχείο είναι πανέμορφες, έχουν και μια αισθητική έτσι, ιδιαιτερότητα ούτως ή άλλως. Στην έκθεση λοιπόν έχουμε καλλιτέχνες που συμμετέχουν, έχουμε και όμως και ωκεανογραφία, υποβρύχια φωτογραφία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, συμμετέχουν 19 καλλιτέχνες, καταξιωμένοι Έλληνες σύγχρονοι καλλιτέχνες, και ένας επιστήμονας θαλάσσιος βιολόγος ωκεανογράφος, υποβρύχιος φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Και έτσι συνδυάζουμε την αισθητική άποψη των καλλιτεχνών με τα έργα τους και την επιστημονική παρουσίαση μέσα από τις καταγραφές του επιστήμονα. Ναι, πείτε μου.
1: Τίποτα, ναι, σας ακούμε και βλέπω ότι έχετε και συζητήσεις πάνω σε αυτό. Έχετε και συζητήσεις δημόσιας επιστήμης.
0: Ναι, έχουμε διαλέξει δημόσιας επιστήμης στις 10 Οκτωβρίου από δύο διακεκριμένους επιστήμονες στην θαλάσσια οικολογία, και στοχεύουμε και στα παιδιά, γι' αυτό και θα γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από προσωπικό της πινακοθήκης με βάση το θέμα της θάλασσας, και συγκεκριμένα στοχεύει σε οργανισμούς από το θαλάσσιο περιβάλλον και στην σημασία τους γι' αυτό.
1: Πολύ όμορφα. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων λοιπόν, εκεί στο Μεταξουργείο, θα κρατήσει ένα μήνα η έκθεση, από 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου, No Blue No Future, Και επιμένω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό να το αναδείξουμε και το πώς συνδυάζουμε την επιστήμη με την τέχνη. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο που αξίζει πολύ να πούμε για αυτή την έκθεση. Γιατί ακριβώς και το μπλε είναι μια φόρμη να ζωγραφίσει σίγουρα, έτσι δεν είναι? Και πάντα η θαλασσογραφία είναι και ένα είδος από μόνη της στη ζωγραφική. Και οι εικόνες της θάλασσας και βέβαια και η συνειδητοποίηση και η συνείδηση της σημασίας του υγρού στοιχείου στη ζωή μας. Περιγράψτε πριν έτσι λίγο τη θάλασσα σαν ένα διακοσμητικό πλαίσιο, την αντιλαμβανόμαστε λίγο διακοσμητικό πλαίσιο και όχι πόσο λειτουργική είναι η ύπαρξή της για τη δική μας ύπαρξη, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ναι, η έκθεση αυτή δεν περιλαμβάνει έργα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιου τύπου εκθέσεις με τίτλους θάλασσα κτλ. Δεν περιλαμβάνει θαλασσογραφίες, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Mm-hmm. Η έκθεση παρουσιάζει τόσο την ομορφιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις. Και μπορώ να σας αναφέρω έργα συγκεκριμένα. Όσον αφορά την ομορφιά της θάλασσας, παραδείγματος χάρη, έχουμε το έργο της Πανδώρας Μουρίκη, που είναι ένα υφαντό και παρουσιάζει το λιβάδι της Ποσειδονίας. Έχουμε κεραμικά φύκη της Μάρος Κερασιώτη, φωτιζόμενα γλυπτά με πλανκτόν και ψάρια της Παπαντανάκη, και τη λιθογραφία της θάλασσας της Δίκης της Ταλαματά. Mm-hmm. Όσον αφορά τις ανθρωπογενείς επιδράσεις τώρα, μπορώ να σας αναφέρω έργα τα οποία παρουσιάζουν για παράδειγμα την ρήπανση μέσα από την εγκατάσταση της Αγγελικής Λόη, την κλιματική κρίση με το λιώσιμο των πάγων που αποτυπώνεται από τη φωτογραφία της θαλασσινής Δούμα, mm-hmm. τη λεύκαση των κοραλιών η οποία προκαλείται από την κλιματική κρίση μέσα από το έργο της Μάριον Ιγκλέση, την μετανάστευση των ανθρώπων μέσα από την εγκατάσταση του Αντωνόπουλου και το βίντεο της Σκανδάλη, το οποίο κάνει και αναφορά στην υπεραλίευση το συγκεκριμένο βίντεο, τον υπερτουρισμό από το έργο του Παφίλη. Θέλω να πω ότι
1: όλα τα μεγάλα ζητήματα βλέπω θίγονται, όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουν σχέση με την...
0: Ακριβώς και μάλιστα θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία έχουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το γλυπτό του Τανιμανίδη με τον τρίμετρο δοκιμαστικό σωλήνα και το στερεοσκόπιο, το ζωγραφικό έργο του Σταματάκη, του Γιώργου Σταματάκη με τα χρώματα που μπορεί να πάρει ο ωκεανός ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το έργο του Νίκου του Μόσχου που παραπέμπει στο οξυγόνο που μας προσφέρει ο ωκεανός, της Ελένης της Ζούνη που μας δείχνει τα επιφανειακά ρεύματα, και το έργο της Χριστίνας Μίτριντζε που παραπέμπει στο θέμα της μπλε μετάβασης που είπαμε πριν, mm-hmm. χρησιμοποιώντας εξώφυλλα από την εγκυκλοπαίδεια του Κουστό με μόνο όμως το μπλε χρώμα.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να πάει καλά η έκθεση, να ευαισθητοποιήσει, να έρθει κόσμος να αντιληφθεί αυτή τη σημασία που έχει ο ωκεανός και το υγρό στοιχείο, και βασικά πιο πολύ απ' όλα, κύριε Φραγκοπούλη, να συνειδητοποιούμε αυτό το θέμα της μετάβασης, δηλαδή ότι κάτι πρέπει να μεταβούμε σε άλλα μοντέλα. Νομίζω αυτό είναι...
0: Αυτή την ανάγκη που χρειαζόμαστε για γενικά προστασία αλλά και δράση, πολλές και συγκεκριμένες δράσεις για να ανακάμψει το πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει στον ωκεανό. Και η προστασία είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι ατομική, είναι συλλογική, είναι και κυβερνητική. Άρα είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τη θάλασσα πλέον mm-hmm. όχι μόνο σαν περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά σαν οικολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό. Και αυτό ακριβώς συνδέεται άμεσα με τη δική μας προσπάθεια να φέρουμε την τέχνη σε διάλογο με την επιστήμη της θάλασσας. Και σε αυτό το σημείο να πω, διότι δεν πρόλαβα να πω, την συμμετοχή του επιστήμονα στην έκθεση, ο οποίος μας μιλάει μέσα από τα έργα του και τις φωτογραφίες του για τη βιοποικιλότητα, δείχνοντας ιδιαίτερες μορφολογίες και αισθητικούς οργανισμούς, αλλά και καταπληκτικά βίντεο από λιβάδια Ποσειδονίας ή και περιοχές υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, όπως παραδείγματος χάρη η καλντέρα της Σαντορίνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο επισκέπτης που θα έρθει σε αυτή την έκθεση θα δει μία πολυδιάστατη προσέγγιση του θέματος του ωκεανού ή της θάλασσας. Και από την πλευρά των καλλιτεχνών και από την πλευρά του επιστήμονα θα γίνουν κουβέντες, θα γίνουν συναγήσεις, διαλέξεις και όπως σας είπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές.
1: Για παιδιά, για μαθητές. Πάρα πολύ ωραία, να είστε καλά, καλή επιτυχία στην έκθεση και στην προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται για την μπλε μετάβαση. Να είστε πολύ καλά, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Και κάπως έτσι σας αφήνουμε. Συνεχίζετε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά, να μας ακούτε εδώ, να μιλάμε, να στέλνετε μηνύματα Viber, στο email μας thevoiceofthispapakier.gr, στον αριθμό 69-300-78-283 Viber και WhatsApp. Ήμασταν για μία ώρα εδώ παρέα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλης Ζεβιτσάνου στην εμπέλεια της εκπομπής. Στο αποτύπωμα την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ παρέα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η εικόνα για το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park, σας πάντα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το έργο θα προχωρήσει κατά τον αρχικό σχεδιασμό της εταιρείας και είναι πια θέμα πρακτικό να προετοιμάσει η ίδια η εταιρεία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου τον σχεδιασμό των επόμενων μηνών, των επόμενων εβδομάδων, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο Earth News. Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι γιαλατζή θαλάσσια πάρκα, διότι δεν μπορείς να χτίζεις τα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα, ούτε να τα καθορίζεις με εγχώρια νομοθεσία, εφόσον είναι εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης. Άρα, καταφανώς η Τουρκία παρανομεί, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κακώς η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με άλλες χώρες. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο. Μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, τόνισε ο Υπουργός. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τη στήριξη στην κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και στις προσπάθειές του για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε εξέλιξη έρευνα από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου χθες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Γίνεται αυτοψία στο χώρο παρουσίας στελεχών της ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε φορτίο με τριαντάφυλλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαΐνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαΐνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντουμ στην Τανάγρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο πρώτος που πέθανε ήταν ο Πρωτεσίλαος. Άντρας ταγμένος, βούτυξε με φούρια στο σκοτάδι, με 40 μελανά καράβια να αφήνουν πίσω του τη γη. Άντρες σάλπαραν μαζί του από εκείνους τους γκρεμούς που τους φωτίζουν λουλούδια, όπου το χορτάρι δίνει στα πάντα τροφή. Πύρασος, ήτον, πτελεός, ανδρών. Πέθανε στον αέρα, πηδώντας για να φτάσει πρώτος στην ακτή. Το σπίτι του έμεινε μισοχτισμένο. Πετάχτηκε η γυναίκα του, γδέρνοντας τα μαγουλά της. Ο Ποδάρκης, ο σε όλα λιγότερος αδελφός του, πήρε το πόστο του. Αλλά αυτά έγιναν πριν από πολύ καιρό. Βρίσκεται στη Μαύρη Γη χιλιάδες χρόνια τώρα. Όπως ένα μουρμούρισμα του ανέμου, ξεκινά ένα ψιθύρισμα κυμάτων. Μια μακριά νότα δυναμώνει. Το νερό αναπνέει στεναγμό βαθύ, σαν κυματισμό της γης. Όταν ο δυτικός άνεμος περνάει μέσα από χωράφι, λαχταρώντας, ψάχνοντας, χωρίς να βρίσκει τίποτα, οι μίσχοι των καλαμποκιών τεινάζουν τα πράσινα κεφάλια τους.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Και η φωνή που μόλις ακούσατε, αν δεν την αναγνωρίσατε από την υπέροχη αυτή χρειά και την υπέροχη ανάγνωση, ήταν η φωνή της Μυρσίνης Γκανά, που είναι εδώ καλεσμένη σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μυρσίνη.
2: Γεια σου Βάσια.
1: Έχουμε εκκρεμότητες από την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε και αφήσαμε έξω πολλά σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι αυτό από το οποίο μόλις μας διάβασε σε ένα εξαιρετικό απόσπασμα, το Μνημείο Πεσόντων της Άλις Όσβαλτ. Με αφορμή φυσικά κάτι που συζητιόταν όλο το καλοκαίρι, από τα πιο hot θέματα του καλοκαιριού, που ήταν η Οδύσσεια. Οπότε θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το Μνημείο Πεσόντων, που ήταν ένα project που αγάπησες πολύ και το μετέφρασες εξαιρετικά.
2: Πράγματι το αγάπησα πολύ. Με το Μνημείο Πεσόντων βρισκόμαστε ακριβώς πριν την Οδύσσεια, στην Ιλιάδα δηλαδή. Η Όσβαλτ μεταφράζει από τον Όμηρο όλα τα κομμάτια που αναφέρονται στους νεκρούς. Όλοι οι νεκροί της Ιλιάδας περνάνε από αυτό το Μνημείο Πεσόντων με τις πληροφορίες που δίνει για αυτούς ο Όμηρος. Ποια ήταν η γυναίκα τους, ποιος ο πατέρας τους, τι κάνανε, από πού ερχόντουσαν, και μικρές σύγχρονες, ας πούμε, πινελιές που βάζει οι Όσβαλτικές της, και γυρίζει όλο το πράγμα και στο φέρνει τόσο κοντά που πραγματικά σε κάνει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι την πραγματική λειτουργία της λογοτεχνίας, δηλαδή τη μνήμη. Σκέφτεσαι ότι μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια εμείς επαναλαμβάνουμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν έχουν χαθεί ποτέ από τη στιγμή που μνημονεύονται.
1: Εσύ πώς έφτασες σε αυτό το κείμενο και τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε τόσο πολύ ώστε να ενδιαφερθείς?
2: Έφτασα σε αυτό εντελώς τυχαία. Δηλαδή νομίζω κάποια φίλη του αδελφού μου το είχε κάνει δώρο, τελείως άσχετα το βρήκα στο σπίτι των γονιών μου και απλώς το κοίταξα, είχε ένα κόκκινο εξώφυλλο η αγγλική έκδοση. Κάπως μου φάνηκε. Είναι από αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι κάποια στιγμή ότι ίσως είναι λίγο μεταφυσικά, ήρθε και με βρήκε, μια τέτοια κατάσταση. Οπότε το πήρα μαζί μου, ζούσα στο εξωτερικό τότε και άρχισα να το διαβάζω, και μάλιστα ενώ είναι ένα μεγάλο ποίημα στην πραγματικότητα, το κουβαλούσα μαζί μου στις δραστηριότητες, ας πούμε, της κόρης μου όσο περίμενα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή ότι καθόμουν εκεί και το διάβαζα σαν ένα μυθιστόρημα, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και βρισκόμουν σε κατάσταση, αυτό που νιώθει κανείς, ότι σε πυρετώδη κατάσταση, τέλος πάντων, διαβάζοντάς το. Με είχε αναστατώσει τρομερά και συγκινήσει, και ξεκίνησα να το μεταφράζω από μία ανάγκη που δεν μπορώ ακριβώς να εξηγήσω. Δεν είναι ότι είχαμε πάρει τα δικαιώματα κάποιος εκδοτικός οίκος και μου το ανέφεσαν ή το πρότεινα και μου είπαν ναι, εντάξει.
1: Αυτή είναι η ιδανική συνθήκη ίσως, να σε ενδιαφέρει κάτι τόσο πολύ, ναι, να σε συγκινεί τόσο που να θέλεις διακαώς να το μεταφράσεις, όπως βέβαια και με το γράψιμο, είναι το ίδιο.
2: Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ομολογώ ότι Με τη μετάφραση δεν μου είχε τύχει τόσο έντονα.
1: Ναι,
2: τόσο έντονα.
1: Πάνε.
2: Όχι ότι δεν μου είχε ξανατύχει να μεταφράζω πράγματα που με ενδιαφέρουν και μου αρέσουν πολύ. Αλλά αυτό ήταν. Εντάξει, ακούγονται κάπως περίεργα αυτά τα πράγματα όταν λέει, τα λέει κανείς δυνατά. Αλλά ήταν. Πώς νιώθει κανείς όταν γράφει πρωτότυπα κάτι μερικές φορές σαν κάποιος να το υπαγορεύει?
1: Α, ναι, αυτό μου αρέσει πολύ, το έχουμε συζητήσει.
2: Ναι, αυτό είναι η μοναδική φορά που μου συνέβη με μια μετάφραση. Ένιωθα πραγματικά ότι κάποιος μου την υπαγόρευε. Ξέρω πως ακούγεται, αλλά...
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν ένα κείμενο στη μετάφραση σου ταιριάζει, νιώθεις δηλαδή να υπάρχει αυτή η έννοια της συγγένειας, η έννοια που υπάρχει και, και στη θεωρία της μετάφρασης,
2: ναι,
1: ως συμπάτικο, η έννοια,
2: βέβαια,
1: που έχει καθιερώσει ο Βενούτη. Η συγγένεια δηλαδή του μεταφραστή με τον συγγραφέα είναι κάτι που καταρχάς οδηγεί σε μια πολύ καλή μετάφραση. Αυτό το ξέρουμε.
2: Ναι, και αισθάνεσαι πραγματικά εκείνη τη στιγμή ότι δημιουργείται μία σχέση, ότι με το συγγραφέα, με το κείμενο, και πηγάζει από μέσα σου μόνο του.
1: Αυτό το κείμενο αποτέλεσε έναυσμα και για μία σειρά εκδηλώσεων, αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικά χρόνια.
2: Ναι, το διάβαζα ολόκληρο, με συνοδεία κάθε φορά ενός διαφορετικού άντρα που διάβαζε, γιατί πρέπει να πούμε κιόλας ότι η νεκρή της Ιλιάδας είναι όλοι άντρες. Ένιωσα ότι, και επειδή έχει ομοιρικές μεταφορές που επαναλαμβάνονται σαν ρεφρέν, θεώρησα καλό να υπάρχει και η φωνή ενός άντρα μέσα σε αυτό, γιατί οφείλουν να ακούγονται και αυτοί.
1: Ωραία, ας ακούσουμε τώρα τη φωνή ενός άνδρα που μας λέει για βασιλιάδες.

turning back. I grew to be a man.

I signed up for you. Every day now, send a letter to

0: Και ο Έκτορας πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι. Ήταν επικεφαλής των Τρώων, μα ένα δόρυ βρήκε το λίγο λευκό ανάμεσα στην κλίδα και το λαιμό του, εκεί ακριβώς που βρίσκεται του ανθρώπου η ψυχή, περιμένοντας το στόμα να ανοίξει. Το ήξερε ότι θα συνέβαινε αυτό. Εκείνος που ήταν πάντοτε τόσο καυχισιάρης και ανυπόμονος και πεταγόταν ως το σπίτι με τον θόρυβο των όπλων να αντυχεί στα αυτιά του για να σταθεί εν πλήρη εξαρτήσει στο κατόφλι, σαν κάποιος που μπαίνει βιαστικός έχοντας αφήσει τη μοτοσυκλέτα του αναμένη. Όλες οι γυναίκες τον αγαπούσαν. Σύζυγός του ήταν η Ανδρομάχη. Μια μέρα την κοίταξε ήρεμα και είπε «Ξέρω τι θα συμβεί». Και μια εικόνα τον κοίταξε κατάματα. Εκείνος νεκρός. Και εκείνη στο Άργος να υφαίνει για κάποια ξένη. Ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα και επέστρεψε στη δουλειά του. Ο Έκτορας αγαπούσε την Ανδρομάχη. Μα τελικά άφησε το πρόσωπό της να χαθεί από το μυαλό του. Επέστρεψε σε αυτήν αόματος, ανίσχυρος, ανέκφραστος, ζητώντας μόνο να τον πλύνουν, να τον κάψουν και να τυλίξουν τα οστά του σε μαλακά υφάσματα και να επιστρέψει στη γη. Όπως τα φύλλα. Ποιος θα μπορούσε να γράψει μια ιστορία των φύλων? Ο άνεμος σκορπίζει τα φαντάσματά του στο έδαφος και η άνοιξη αναπνέει νέα φύλλα μες στα δάση. Χιλιάδες ονόματα, χιλιάδες φύλλα. Όταν τα θυμάσαι, να θυμάσαι αυτό. Νεκρά σώματα είναι η καταγωγή τους, που δεν βαραίνουν παραπάνω από τα φύλλα. Έτσι πέθανε ο Έκτορας. Ακούσαμε τον Πρωτεσίλαο, που είναι ο πρώτος νεκρός της Ιλιάδας, και τον Έκτορα, που είναι ο τελευταίος, παρόλο που συχνά έχουμε την εντύπωση ότι είναι ο Αχιλλέας, δεν αναφέρεται στο κείμενο της Ιλιάδας, ο θάνατος του Αχιλλέα.
1: Και σε συγκινεί πολύ αυτό το
0: Με συγκινεί το πολύ κομμάτι. Ο Έκτορας, ναι. Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει, μ' αρέσει αυτό που βάζει η Όσβαλτ από μόνη της και τον σκέφτεται κανείς να μπαίνει, έχει αφήσει τη μοτοσυκλέτα του απ' έξω αναμένει και μπαίνει μέσα κάτι να πει με το κράνος του στο χέρι, κάπως έτσι τον σκέφτεται, τον σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Και όλο αυτό ότι φεύγει για τη μάχη, ξέρει, αντιλαμβάνεται πιθανότατα τι θα σου... και πόσο μάταια είναι όλα αυτά. Και αυτή η ομοιρική παρομοίωση στο τέλος με τα φύλλα.
1: Με τα φύλλα, ναι.
0: Και πόσο πολύ αυτό το πράγμα συνεχίζεται και είμαστε εδώ. Λέμε, θυμόμαστε όσους έχουν φύγει, προσπαθούμε να τους κρατήσουμε στη μνήμη μας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάποιοι θα θυμούνται εμάς. Αυτή είναι και όλη η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι με τα όποια έργα τους, καλλιτεχνικά και όχι. Κάποτε μετρούσε πολύ
1: Η ιστεροφημία.
0: Τώρα δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει λίγο αυτό με κάποιους τρόπους. Τουλάχιστον βλέπεις, ας πούμε, στην πολιτική, σε τέτοια πράγματα. Λες, μα καλά, δεν νοιάζονται έστω για την ιστεροφημία τους. Να λένε ότι αυτός είναι που έκανε αυτό το πράγμα. Και να το σκέφτεται κανείς θετικά, όχι αρνητικά.
1: Υπάρχει και η σκέψη ότι ζεις μέχρι τότε που ζουν άνθρωποι που σε θυμούνται ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια ιστεροφημία αυτή.
0: Ίσως επειδή προσπαθούμε τόσο πολύ να κατακτήσουμε την αθανασία σε πραγματικό επίπεδο, σωματικό πλέον με όλους τους tech bros, έχουμε ξεχάσει ότι η μόνη αθανασία που έχει καταφέρει να κατακτήσει ο άνθρωπος ως τώρα είναι αυτή, να παραμένει το όνομά σου στα χείλη των ανθρώπων.
1: Θα συνεχίσουμε με λίγους νεκρούς ακόμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Προχωράμε όμως με ένα τραγούδι.

0: Θα περάσουμε να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από την Έκια, από τη Ραψοδία Λάμδα, λίγο πετσοκομμένα όπως είπαμε εδώ χαριτολογώντας, σταχυολογήσαμε. Είχαμε δει μαζί κιόλας μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, το Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδη mm-hmm. να διαβάζουν την Έκια. Ας έχουμε μια διαφορετική εμπειρία ακούγοντας εσένα να τα διαβάζεις.
1: Ωραία. Κι έλθε η ψυχή της μάνας μου. Είχε στο μεταξύ πεθάνει η Αντίκλεια, κόρη του μεγαλόκαρδου Αυτόλικου, που ζωντανή την άφησα πηγαίνοντας στην Άγια Τρία. Την είδα και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Λείπει η ψυχή μου. Ωστόσο την εμπόδισα στο αίμα να σημώσει, μόλο που μέτρωγε ο καημός. Προτού τον Τηρεσία ρωτήσω για να μάθω. Έτσι μου μίλησε και εγώ του ανταποκρίθηκα. Το ξέρω τώρα, Τηρεσία. Τη μοίρα μου την έκλωσαν μόνοι τους οι θεοί. Αλλά και κάτι άλλο να μου πεις, μην κρύψεις την αλήθεια. Βλέπω μπροστά μου την ψυχή της πεθαμένης μάνας μου, αμίλητη, κοντά στο αίμα, να μην μπορεί τον ίδιο της το γιο στα μάτια να αντικρίσει, καν να τον προσφωνήσει. Ο Μάντι, πες μου, πώς θα γίνει να αναγνωρίσει το ποιος είμαι, πως είμαι ζωντανός. Έτσι του μίλησα. Και αυτός πήρε το λόγο αμέσως. Είπε, εύκολη συμβουλή θα πω, για να τη στοχαστείς. Όποιος από τους νεκρούς που ο θάνατος τους βρήκε, σημώσει στο αίμα, αυτός θα σου μιλήσει την αλήθεια. Σ' όποιον όμως το αίμα το αρνηθείς, θα υποχωρήσει και θα φύγει. Αυτά μου μήνυσε η ψυχή του Μάντι Τηρεσία και πίσω κίνησε για το παλάτι του Άδη, αφού τα θέσφατα προφύτεψε. Όσο για μένα, ακίνητο στεκόμουν. Οπότε η μάνα μου πλησίασε. Ήπιε το μαύρο αίμα και αμέσως με αναγνώρισε. Ολοφυρώμενη πήρε να μου μιλά και πέταξαν τα λόγια της σαν τα πουλιά. «Γιέ μου, πώς ήλθες ζωντανός σε αυτό το ζωφερό σκοτάδι? Δύσκολο όσοι ζουν να δουν τον κόσμο μας. Και πώς? Μεγάλοι μας χωρίζουν ποταμοί, φρικτά νερά, ο ίδιος ο ωκεανός, που ένας πεζός δεν τον μπορεί να τον περάσει, εκτός κι αν έχει πλοίο ακαταμάχητο. Ή μήπως έρχεσαι στον κάτω κόσμο από την Τρία, χρόνια ολόκληρα παραδαρμένος, με το καράβι σου και τους συντρόφους? Ίσως δεν πήγες στην Ιθάκη καν, δεν είδες τη γυναίκα σου στο αρχοντικό σου?» Τόσα μου είπε. Όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος, θέλησα τον ίσκιο της να αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου. Όρμησα τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω πάνω μου, και τρεις φορές μέσα από τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν όνειρο, μου πέταξε. Κάθε φορά και πιο πολύ έσφαζε ο πόνος στην καρδιά μου, ώσπου της μίλησα φωνάζοντας, με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Μάνα μου, πώς δεν στέκεις να σε πιάσω που σε λαχταρώ? Έλα, και εδώ στον Άδη, δένοντας χέρια να σφιχταγκαλιαστούμε οι δυο μας, παρηγοριά να βρούμε στο φρικτό μας θρήνο. Εκτός και αν αγέροχη η Περσεφόνη, μόνο τον άδειο νίσκιο σου μου στέλνει, να οδύρω με βαριά και πιο πολύ να αναστενάζω». Έτσι της μίλησα. Και η σεβαστή μου μάνα τότε μου αποκρίθηκε. «Αλίμονο, παιδί μου δύσμυρο, όσο κανείς άλλο στον κόσμο, όχι, δεν σ' απατάει η Περσεφόνη, η θυγατέρα του Διός. Αυτή είναι η μοίρα των βρωτών, όταν κάποιος πεθαίνει. Δεν συγκρατούνε πια τα νεύρα του, τις άρκες και τα κοκαλά του. Όλα τους τα δαμάζει το μένος της πυράς που λαβαδιάζει, αφού η ζωή του φύγει και αφήσει τα λευκά του οστά. Μόνο η ψυχή πάει, πέταξε, σαν όνειρο και φτερουγίζει. Ωστόσο είναι πια καιρός το φως να επιθυμήσεις και μην αργείς. Μάθε κι αυτά, όλα που βλέπεις γύρω σου, για να μπορείς να τα ιστορήσεις κάποτε στη γυναίκα σου».

0: Λοιπόν, Μυρσίνη, όλο το καλοκαίρι γινόταν συζήτηση στα social media και εκτός για το αν ο Νόλαν στην Οδύσσια κράτησε το πνεύμα του ομηρικού έπους, τις κεντρικές ιδέες κτλ. Εσύ δεν έχεις δει την ταινία.
1: Όχι, θα μου πεις εσύ αν το κράτησε που την είδες.
0: Νομίζω εξαρτάται από το που εστιάζει ο καθένας στην κεντρική ιδέα της Οδύσσιας. Για μένα που αυτό που τη διατρέχει είναι η έννοια του νόστου, νομίζω αυτό διατηρήθηκε στην ταινία. Και όπως πριν έλεγες για διάφορα μεταφυσικά, πώς φτάνουν βιβλία στα χέρια σου κτλ. Όταν διάλεγα βιβλία για το φετινό καλοκαίρι για να διαβάσω στις διακοπές, είπα ας πάρω και ένα Κούντερα που έχω ξαναδιαβάσει για να με ξεμπλοκάρει.
1: As you do.
0: Ναι, για να με ξεμπλοκάρει όταν κάτι δεν τραβάει. Πάντα υπάρχουν δύο συγγραφείς οι οποίοι πάντα λειτουργούν έτσι. Ο ένας είναι ο Κάφκα και ο ένας είναι ο Κούντερα για μένα.
1: Τέλειο.
0: Οπότε πήρα την Άγνοια που την είχα ξαναδιαβάσει και δεν τη θυμόμουν. Γενικά δεν θυμάμαι πολύ τα βιβλία που διαβάζω. Ίσως γιατί τα διαβάζω γρήγορα ή ίσως γιατί είναι πολλά. Έπεσα όμως πάνω στα κομμάτια που αναφέρεται στην Οδύσσια. Και μας λέει, στην αυγή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού γεννήθηκε η Οδύσσια, το θεμελιώδες έπος της νοσταλγίας. Ας υπογραμμίσουμε, ο Οδυσσέας, ο κατεξοχήν άνθρωπος της περιπέτειας όλων των εποχών, είναι και ο κατεξοχήν άνθρωπος της νοσταλγίας. Πήγε, χωρίς να το πολύ θέλει, στον πόλεμο της Τρίας, όπου έμεινε 10 χρόνια. Έπειτα θέλησε να γυρίσει γρήγορα στη γενέτειρά του την Ιθάκη, αλλά οι μηχανογραφίες των θεών παρέτειναν την περιπλάνησή του στην αρχή για 3 χρόνια, γεμάτα από τα πιο αλόκοτα γεγονότα, και έπειτα για άλλα 7 χρόνια, που τα πέρασε όμηρος και εραστής κοντά στη θεά Καλυψό, η οποία τον ερωτεύτηκε και δεν τον άφηνε να φύγει από το νησί της. Ο Οδυσσέας κοντά στην Καλυψό πέρασε πραγματική Dolce Vita, ζωή άνετη, ζωή χαρισάμενη. Ωστόσο, ανάμεσα στην Dolce Vita, στα ξένα και την παρακινδυνευμένη επιστροφή στο σπίτι, διάλεξε την επιστροφή. Αντί για την περιπαθή εξερεύνηση του αγνώστου, την περιπέτεια, προτίμησε την αποθέωση του γνωστού, την επιστροφή. Αντί για το άπειρο, γιατί η περιπέτεια υποτίθεται πως διαρκεί επάπειρον, προτίμησε το πεπερασμένο, γιατί η επιστροφή είναι η συμφιλίωση με την περατότητα της ζωής. Μας λέει ο Κούντερα. Και εσύ έχεις φέρει ένα εξίσου ενδιαφέρον βιβλίο που έχει μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της νοσταλγίας.
1: Έχω φέρει ένα βιβλίο του οποίου το θέμα είναι η νοσταλγία, αλλά λέει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ίδια τη λέξη νοσταλγία. Λοιπόν, το βιβλίο είναι «Η νοσταλγία», με υπότιτλο «Πότε λοιπόν είναι κανείς σπίτι του», της Γαλλίδας φιλοσόφου Μπαρμπαρά Κασάν.
0: Αχ, ωραίος υπότιτλος.
1: Ναι, σε μετάφραση της Σεσίλη Κλέση Μαριέλου από τις εκδόσεις Μελάνη.

0: Διαβάζω λοιπόν ένα κομμάτι που μιλάει ακριβώς για τη λέξη η οποία μας είναι τόσο οικία. Νοσταλγία. Η λέξη ηχεί απολύτως ελληνική. Από το νόστος, επιστροφή, και το άλγος, πόνος, οδύνη. Η νοσταλγία είναι ο πόνος της επιστροφής. Η οδύνη που μας κατακλείζει όταν είμαστε μακριά και ταυτόχρονα τα βάσανα που τραβάμε για να επιστρέψουμε. Η Οδύσσια, που θεμελιώνει μαζί με την Ιλιάδα την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, είναι το έπος που ο Όμηρος, ένας τυφλός ποιητής που μάλλον δεν υπήρξε ποτέ, συνέθεσε για να τραγουδήσει τις περιπέτειες του νόστου του Οδυσσέα, του πολύτροπου ήρωα. Είναι το κατεξοχήν ποίημα της νοσταλγίας. Κι όμως, η λέξη νοσταλγία δεν είναι ελληνική, δεν απαντά στην Οδύσσια. Όχι, δεν είναι ελληνική λέξη, αλλά ελβετική. Γερμανο-ελβετική. Είναι στην πραγματικότητα το όνομα μιας νόσου, καταχωρισμένης έως τέτοιας μόλις τον 17ο αιώνα. Την επινόησε, σύμφωνα με το ιστορικό λεξικό της γαλλικής γλώσσας, το 1678 συγκεκριμένα, ένας γιατρός, ο Γιώχαν Ιάκομπ Χάρντερ, προκειμένου να κατονομάσει τον πόνο της πατρίδας, το Χάιμβε, από τον οποίο υπέφεραν οι πιστοί ακριβοπληρωμένοι ελβετοί μισθοφόροι του Λουδοβίκου 14ου.
1: Μάλιστα.
0: Παρεκτός αν την έπλασε το 1688 ο Γιωχάνες Χόφερ, γιος ενός αλσατού πάστορα από τη Μιλούζη, που της αφιέρωσε στα 19 του τη σύντομη ιατρική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας για να περιγράψει ιστορίες νεαρών ατόμων. Το περιστατικό στη Βασιλεία ενός φοιτητή από τη Βέρνη που μαράζωνε, αλλά γιατρεύτηκε καθοδόν προτού καν φτάσει στη Βέρνη, και το περιστατικό μιας νοσηλευμένης χωρικής, Ich will heim, θέλω να γυρίσω σπίτι, έλεγε, βογκούσε αυτή η αρνούμενη φάρμακα και τροφή, που γιατρεύτηκε επιστρέφοντας σπίτι της. Το πράγμα εξελίχθηκε αμέσως σε στρατιωτική υπόθεση. Οι Ελβετοί λιποτακτούσαν όταν άκουγαν βουκολικές μελωδίες, το τραγούδι των Βοσκοτόπων, αυτό το τόσο αγαπημένο σκοπό των Ελβετών, γραφεί ο Ρουσό στο λεξικό της μουσικής του, εξού και απαγορεύτηκε επί ποινή θανάτου να πεανίζεται στις τάξεις τους, γιατί όσοι τον άκουγαν αναλύονταν σε δάκρυα, λιποτακτούσαν ή πέθαιναν. Τόσο πολύ ξυπνούσε μέσα τους το φλογερό πόθο να ξαναδούν την πατρίδα τους. Ποιος θα το φανταζόταν, έτσι.
1: Ποιος θα το φανταζόταν.
0: Το ιατρικό σώμα επινόησε λοιπόν τη λέξη νοσταλγία, όπως λέμε οσφιαλγία ή νευραλγία, προκειμένου να κατονομάσει μια νόσο των Γερμανοελβετών. Αν επιμένω, είναι γιατί η καταγωγή της λέξης αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που συνιστά καταγωγή. Η λέξη που σηματοδοτεί ολόκληρη την Οδύσσια δεν έχει τίποτα το καταγωγικό, το πρωτοτυπικό, τίποτα εν ολίγη στο ελληνικό. Είναι πεποιημένη, ιστορικά επιμεμειγμένη, και καθώς η καταγωγή δεν είναι ιστορικό γεγονός, θα έπρεπε να λέμε ιστοριακά, για να δανειστώ τον όρο του Χάιντεγκερ, και υπηρετεί, όπως όλες οι καταγωγές, μια αναδρομική τελικότητα. Το μαρτυρούν οι τυπογραφικοί χαρακτήρες της Dissertatio de Nostalgia, με λατινικά κεφαλαία για το Dissertatio Medica, ελληνικά κεφαλαία για την επινοημένη λέξη νοσταλγία, και με γοτθικά πεζά Oda Heimwe ή Καημός της Πατρίδας. Παρολίγο να επισκιαστεί από το Φιλοπατριδομανία, που είχε επίσης προτείνει ο Χάρντερ, το Ποθοπατριδαλγία, που επινόησε ο Τσβίγκερ, και τον υπότιτλο Heimsehnsucht, που έδωσε ο Χάλερ, θριάμβευσε όμως η λέξη νόστος, η επιστροφή. Αυτά για την νοσταλγία.
1: Αυτά τα πολύ επιστημονικά, και σε αυτά τα πολύ επιστημονικά εγώ έχω να πω ότι μου έκαψε τον εγκέφαλο.
0: Και εγώ όταν το πρώτο διάβασα δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νομίζω πάντως ότι για την Οδύσσια του Νόλαν που λέγαμε πριν έχει σημασία και η εποχή που έρχεται αυτή η ταινία και ασχολείται μαζί της ο Νόλαν, και κάπως παγκοσμίως συζητήθηκε. Δεν ήταν η συζήτηση μόνο στην Ελλάδα για την ταινία.
1: Εμείς εδώ όμως είχαμε όλη άποψη.
0: Εμείς είχαμε όλη άποψη γιατί, γιατί η ιστορία είναι
1: για
0: δική μας.
1: Αν είχαμε διαβάσει την Οδύσσια.
0: Δεν έχει σημασία. Κάπως στο σχολείο, κάπως διασταυρωθήκαμε κάτι, μαζί της όλοι. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι μια εποχή όπου όλοι λίγο πολύ δεν ξέρουν πού βρίσκονται και όλοι νοσταλγούν μια πατρίδα που δεν υπάρχει πια, δηλαδή μια άλλη κατάσταση, ένα παρελθόν στο οποίο
1: αυτό
0: νιώθαμε πιο ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο βέβαιοι ότι ο κόσμος πηγαίνει μπροστά, προοδεύει, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πιστεύω ότι ναι, συνδέεται.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν όσο διάβαζες. Αυτή η νοσταλγία για την πατρίδα στο ιστορικό της πλαίσιο θεωρώ ότι έχει μετατραπεί σε νοσταλγία για το παρελθόν και είναι πάρα πολύ έντονο. Διότι τα πράγματα οδεύουν σε έναν δρόμο πολύ ανησυχητικό, το λιγότερο.
0: Πολύ αβέβαιο σίγουρα. Χωρίς καμία σιγουριά ότι. Και χωρίς καμία σιγουριά πρόβλεψης. Δηλαδή, ούτε καν ότι τα σενάρια είναι λίγο ξεκάθαρα αυτό, αυτό, εκείνο. Ακόμα και αν ήταν αυταπάτη. Τότε που θεωρούσαμε ότι τα σενάρια έχουν κάποια βεβαιότητα μέσα τους.
1: Και σίγουρα πράγματα που είναι έξω από τον έλεγχό μας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει αλλάξει άρδιντ την κοινωνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι με κάποιο τρόπο ίσως ακόμα πιο τρομακτικό από τον ψυχρό πόλεμο και την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Γιατί κάπως η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, ο πυρηνικός όλεθρος ήταν λίγο θα πεθάνουμε όλοι, τελείωσε. Η τεχνητή νοημοσύνη αφήνει συνέχεια διάφορα σενάρια όπου θα είμαστε σκλάβοι των μηχανημάτων ή δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε με τη ζωή μας ή θα ζούμε άθλια. Όχι ότι εξαφανιζόμαστε ακριβώς μια και έξω.
1: Από χθες βέβαια όμως λένε και ότι θα μας σκοτώσει όλους η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ακριβώς πώς. Θα είναι βασανιστικό. Θα γίνει. Δεν τολμάς και να τα διαβάσεις αυτά.
1: Ναι, όχι, δεν την άνοιξα την είδηση.
0: Ούτε κι εγώ. Είδα τον τίτλο, δεν άνοιξα την είδηση.
1: Ωραία, πάμε σε λίγη μουσική.

0: Και ενώ εκείνοι συναλλάσσοντας τα λόγια τους μιλούσαν, ένα σκυλί που ζάρωνε σήκωσε ξαφνικά τα αυτιά και το κεφάλι του. Ο Άργος του καρτερικού Οδυσσέα. Τον είχε ο ίδιος μεγαλώσει, όμως δεν πρόλαβε να το χαρεί. Πρωτύτερα αναχώρησε να πάει στην Άγια Τρία. Τα πρώτα χρόνια οι νιούτσικοι τον έβγαζαν κυνήγι και κυνηγούσε αγριοκάτσικα, ζαρκάδια και λαγούς. Μετά τον παραμέλησαν, αφού το ο κύρις του ταξίδεψε μακριά και σέρνοντας την κοπριά, χυμένη σε σωρούς από τις μούλες και τα βόδια στην αυλόθυρα μπροστά, από όπου του Οδυσσέα οι δούλοι σήκωναν κάθε τόσο να κοπρίσουν το μέγα τέμενός του. Εκεί τώρα σερνόταν το σκυλί, μα μέτρη τα τσιμπούρια ο Άργος. Κι όμως, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον κύρι του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του σκούπισε ένα δάκρυ από τον Εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Ύστερα μίλησε ρωτώντας: «Εύμε, τι παράξενο, τέτοιο σκυλί μες στις κοπριές να σέρνεται. Φαίνεται η καλή του ράτσα. Δεν ξέρω ωστόσο και γι' αυτό ρωτώ. Εξών από την ομορφιά ήταν και γρήγορο στο τρέξιμο. Ή μήπως έτσι, σαν τους άλλους σκύλους που τριγυρίζουν στα τραπέζια των ανδρών και τους κρατούν οι άρχοντες μόνο για το καμάρι τους». Και τότε, Εύμε η χειροβοσκέ, πήρες ξανά το λόγο και αποκρίθηκες. «Ω ναι, ετούτο το σκυλί, σε αυτόν ανήκει, που αφανίστηκε πέρα στα ξένα. Αν είχε ακόμα το σκαρί, αν είχε και την αντοχή, όπως ο Οδυσσέας το άφησε, νησεύοντας την Τρία, βλέποντας θα το θαύμαζες και για τη γρηγοράδα και για την αλκή του, που κυνηγώντας δεν του ξέφευγε κανένα αγρίνι, βαθιά χωμένο στο δάσος το βαθύ, ξεχώριζε πατώντας πάνω στα πατήματά του. Τώρα το πλάκωσε η μιζέρια, αφότου χάθηκε το αφεντικό του, μακριά από την πατρίδα του, και οι αδιάφορες οι δούλες αφρόντιστο το αφήνουν». Διάβασα κι εγώ ένα απόσπασμα που με συγκινεί.
1: Έπρεπε.
0: Ιδιαίτερα. Φτάσαμε στο τέλος, πολύ γρήγορα, για άλλη μια φορά. Μυρσίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσε να είναι ατελείωτη.
1: Γιατί είναι από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές που ήταν μαζί μας σήμερα, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τον ήχο και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

que vuelven a sus casas, pienso, y en la función.

0: It was finished and proved, loudly and controversially, that it wasn't. And in doing so, he expounded what people think a folk genre is even allowed to become. That's a bigger deal than any one song, and it is why, decades later, his name still gets dropped in conversations about jazz, classical music, film scoring, and tango all at once. Next, one more song from the concert that Aliki Kayaloglu gave at the Athens Megaron Music Hall with the orchestra of Kolos and with soloists Theodoros Kotepanos, Christos Erbinos and Kostas Kotsiolis.
1: Μισό καπέλο στο κεφάλι, οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα, και έτσι μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, μου βγάζει το καπέλο, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο? Όταν νυχτώσει στην άκρη του σεντονιού σου, θα έρθω με ένα πείμα και ένα τρομπόρι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε.

invitada a sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver que τσιλέγοντας ο τρελός με καλεί να ακολουθήσω τις φαντασιώσεις του. Όλοι μας χειροκροτούν. Ζήτω οι τρελοί που ανακάλυψαν την αγάπη. Κι ύστερα μου τραγουδάει με μισή φωνή. Αγάπαμε έτσι. Σκαρφάλωσε στην τρυφεράδα της τρέλας που έχω μέσα μου. Βάλε αυτή την περούκα από κορυδαλούς και έλα μαζί μου, έλα. Τρελός αυτός, τρελή κι εγώ μου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Με ένα ταξί Μιουσάκ ξεκινήσαμε σήμερα σε ήχο πρώτο με τον δεξιοτέχνη στο βιολί Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Πίτσο που τον συνόδευσε στο Λαούτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με την ελπίδα σήμερα, Παπουτσί, στη ρύθμιση του ήχου, καλώς όρισες. Έφυγες πριν την έκλειψη και έρχεσαι την ώρα που εξαφανίζεται. Δηλαδή από αύριο μπαίνουμε σε νέο κύκλο. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις πότε φεύγεις. Έχασες όμως πολλά από αυτά που ζήτησες, να ξέρεις. Τα ακούσανε κάποιοι άλλοι. 60-66-439 και 60-66-204. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το δίσκο του Κλέαρχου Κορκόβαλου, ο οποίος παίζει κύμβαλο εξαιρετικό, από τους τελευταίους που έχουν... τους τελευταίους συναπομείναντες στον ελλαδικό χώρο, που παίζουν αυτό το εξαιρετικό όργανο, και το δίσκο, τον προσωπικό του δίσκο, με παραδοσιακούς σκοπούς από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο.

Μινόρε Βάλς, Μανές και Τσαρντάς από τον Κλέαρχο Κορκόβελο, με τις εξαιρετικές παύσεις ανάμεσα στα μέρη. Η παύση και η σιωπή, ελπίδα μου, περιέχουν από κάτω ομιλία η οποία δεν φαίνεται πάντα. Δεν ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι νέοι και δεν μπορείτε καθόλου στη σιωπή και στη σιγή, αλλά υπάρχει και αγία σιγή, φαντάσου εσύ που είσαι της θρησκείας, υπάρχει η αγία σιγή. Φαντάσου πόσο σημαντική ιερή στιγμή είναι η σιγή. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ και μεταξύ μας πράγματα για την ελπίδα που παθαίνει ένα κάτι, ένα άγχος όταν παίζουν παύσεις, ότι κάτι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε τις ξεματιάστρες οι οποίες ξέρουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είμαστε σε πολύ μεγάλη χάση. Τελειώνει ο κύκλος των εκλήψεων. Από αύριο το πρωί 6.30 ώρα μπαίνουμε σε νέα σελήνη. Στην ουσία από αύριο θα μπούμε στον αστερισμό της Παρθένου. Μπορεί να έχουμε τώρα αρκετές μέρες ήλιο στην Παρθένο, αλλά στην ουσία από αύριο που έχουμε νέα σελήνη, εκεί θα εμφανιστεί αυτός ο αστερισμός και στη δική μας έτσι, ζωή. Ο αστερισμός της Παρθένου, όπως σας έχω πει, παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατάει στο χέρι τον στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, και όπως σας έχω πει είναι σύμβολο της ελευσινιακής λατρείας. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ Στάχης και το απόσπασμα «Ο έρωτας και η μέλισσα».

από το CD Στάχης, εδώ ο Έρωτας και η Μέλισσα, η Φεστίωνα Βαξεβανέρης και επίκληση στη Μούσα και Κοσμογονία από τα οργοναυτικά του Ορφέως και αμέσως μετά από Θέωσης Δημοφόντος και από ποιήση Ομυρική, για να πάμε λίγο και στην αρχαία μας παράδοση και να επανέλθουμε λίγο στα Ελευσίνια Μυστήρια σήμερα, τα οποία γινόντουσαν τέτοια εποχή πάνω κάτω, κατά τους μήνες Μεταγυτνιώνα και Βοηδρομιώνα, κατά τους αρχαίους, ήταν τα μικρά και τα μεγάλα Ελευσίνια, καθώς και τα ομώνυμα μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας και της κόρης, γράφει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρο Παπαθανασίου από πλούσια αγγλική βιβλιογραφία, κυρίως έχει κάνει αυτό το άρθρο για τα μεγάλα Ελευσίνια που γίνονταν πεντετερικώς το δεύτερο έτος των Ολυμπιάδων δηλαδή, και τα μικρά Ελευσίνια τριετηρικώς το πρώτο και το τρίτο έτος των Ολυμπιάδων. Οι απόψεις διήστανται σχετικώς με την ακριβή ημερομηνία τελέσεώς τους, μολονότι επιγραφές μαρτυρούν ότι τα Ελευσίνια τελούνταν μετά τα Παναθήνια και πριν από τα Ασκληπία και τα Δημοκράτια. Πιθανότατα το τετραήμερο της τελέσεώς τους έπεφτε στο διάστημα 13-20 Μεταγυτνιώνος. Αυτές οι γιορτές των Ελευσινίων που τελούνταν το θέρος αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών έλαβαν τελικώς κοσμικό χαρακτήρα και περιλαμβάνονταν αγώνες με έπαθλο κριθές από το ωράριο πεδίο, δηλαδή από την πεδιάδα της Ελευσίνος. Αντιθέτως, καθαρός μυστικό χαρακτήρα είχαν τα ετήσια μυστήρια, η όργια. Στο δεύτερο μισό του Βοηδρομιώνος δεσπόζει η ορτή των μεγάλων μυστηρίων στην Ελευσίνα. Κατά τον ομυρικό ύμνο της η Δήμητρα δίδαξε τα σεμνά όργια στους τέσσερις Ελευσίνους βασιλείς, τον Τριπτόλεμο, τον Διοκλή, τον Εύμολπο και τον Κελαίο. Και από αυτούς τα έμαθαν οι απόγονοί τους. Αργότερα γίνονταν δεκτοί και γόνοι άλλων οικογενειών που εισάγονταν στα μυστήρια από τον μυσταγωγό, ο οποίος ανήκε σε μια από τις τέσσερις βασιλικές οικογένειες και μετά την ενσωμάτωση της Ελευσίνας στο κράτος των Αθηνών γίνονταν δεκτοί όλοι οι Έλληνες και αργότερα και Ρωμαίοι, που στην αρχή αποκλείονταν ως βάρβαροι. Η τέλεση αυτή του αιρού της Ελευσίνας και η τέλεση των μυστηρίων απαιτούσε την ύπαρξη πολυάριθμου ιερατείου και βοηθητικού προσωπικού, το οποίο ανήκε σε συγκεκριμένες οικογένειες. Δεν θα συνεχίσω εδώ με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ότι τη Γενική Διεύθυνση των Ελευσινίων Μυστηρίων, όπως και όλων των θρησκευτικών τελετών, είχε ο Άρχον Βασιλεύς των Αθηνών, βοηθούμενος από τον Πάρεδρο και τους ιεροποιούς, εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αθηνών, ειδικό στα οικονομικά. Τον Άρχοντα Βασιλέα βοηθούσαν οι τέσσερις επιμελητές των μυστηρίων. Αστυνομικά καθήκοντα είχαν υπό τον Άρχοντα Βασιλέα κήρυκες, και κάθε δε παράπτωμα εκδικαζόταν επί τόπου από την Ιερά Γερουσία. Για βαρύτερα παραπτώματα αρμοδία ήταν η Βουλή των 500, στην οποία λογοδοτούσε ο Άρχον Βασιλεύς την πρώτη μέρα μετά τη λήξη των μυστηρίων. Οι προετοιμασίες της εορτής άρχιζαν στις 13 Βοηδρομιώνος, όταν οι Αθηναίοι έφηβοι πήγαιναν εν πομπή στην Ελευσίνα για να παραλάβουν τα Ιερά. Ξέρεις πως πηγαίναν, Ελπίδα, από την Ιερά Οδό. Πώς έχει γίνει τώρα η Ιερά Οδός? Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, όλους τους ιερούς δρόμους και τα ιερά μέρη, πώς έχει γίνει η Ελευσίνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν πας στον αρχαιολογικό χώρο, η ενέργεια έχει παραμείνει εκεί, αλλά γύρω γύρω η κατάντια του πολιτισμού μας είναι τεράστια.
Τι να πρωτοπώ, έχω και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθει, ο κύριος Τάμος, το οποίο μας το έχει χαρίσει για την εκπομπή μας, Ιερά Έλευσης, η αληθινή ιστορία. Ίσως θα ήταν καλό να τον καλέσω και να μας πει αυτός περισσότερα πράγματα. Να συνεχίσουμε εδώ μουσικά με τους χωροσταλίτες, να πάμε στο Βόλακα Δράμας.

σπονδί εδώ από το Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του στη δική του μουσική. Το κομμάτι αυτό είναι πνευσμένο από την ιεροτελεστία τη σπονδί προς τη μητέρα φύση, που φαίνεται να απεικονίζεται στο διάσημο μινωικό εύρημα το Αγγείο των Θεριστών. Το Αγγείο των Θεριστών φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.

Ίντα ζητάς ρόδο τσαυγής, κι που δεν ξημερώνει, και εσύ παντέρμη άνοιξη μέσα στο μαύρο χιόνι. Ως και αν δεν φαίνεται η αυγή, στη μαύρη νύχτα ετούτη, μια σπίθα είναι αρκετή να ανάψει τον παρούτη. Συνεχίζουμε με τη μουσική και του στίχου, τη μουσική μάλλον του Στέλη Πετράκη, του στίχου του Γιάννη Πετράκη, από το άλμπουμ Σπονδύ. Και να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχαμε κι άλλο ένα έθιμο. Όλα αυτά είναι κοντά εκεί στην ημέρα 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε το ημέρα του Σταυρού, που είναι πολύ σπουδαία εορτή και για το χριστιανισμό. Υπήρχε λοιπόν ένα έθιμο, επιχορίαζε στην Αίγινα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολύ παλιότερα όμως. Είχε έρθει εδώ ο Ιωάννης Μπουσίου και είχαμε κάνει μια εκπομπή για τον Άδωνη εκεί κοντά στο Πάσχα. Αντίστοιχα, βέβαια, αντίστοιχο έθιμο είναι και ο Λιδινός, ο οποίος επιχορίαζε στην Αίγινα. Και υπάρχει μια περίπτωση, αν είναι κάποιος από την Αίγινα, ας με ενημερώσει, να με κάποιο τρόπο να έχει διατηρηθεί αυτό το έθιμο. Δεν ξέρω αν έχει διατηρηθεί στην αυθεντική του μορφή, βέβαια. Το έχουν καταγράψει όλοι οι σπουδαίοι λαογράφοι και ο Μέγας. Λοιπόν, ο Λιδινός είναι μια μιμητική παράσταση με μυρολόγημα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού που κατασκευαζόταν τελετουργικά από τις γυναίκες και περιφερόταν πομπικά από τα παιδιά στους δρόμους. Ο Λιδινός αποτελούσε προσωποποίηση του καλοκαιρινού ύπνου και του απογευματινού φαγητού, του δειλινού δηλαδή, και έχει γίνει Λιδινού με αντιμετάθεση του Δέλτα και του Λάμδα. Στην πρωτογενή μορφή και στην αρχική του επιδίωξη, ο Λιδινός είχε καθαρά ευετερική σκοπιμότητα, όπως συμβαίνει με ανάλογα νεοελληνικά δρόμενα, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με τους αυτονόητους συνειρμικούς συμβολισμούς όσον αφορά το μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο. Πάλι θα έρθεις Λιδινέ μου, με του Μάρτη τις δροσιές, με τα Απρίλη τα λουλούδια, τσε του Μάη τις δουλειές. Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάενε στο καλό, τσε με το καλό να έρθεις, τσόλους να μας βρεις γερούς, από τον Γιώργο Κατερινίδη, διδάκτορα φιλολογίας και διευθυντή στο Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Αυτές οι πληροφορίες που σας διάβασα. Ήταν διάχυτη η πεποίθηση για ανάσταση του Λιδινού και γράφει ότι σήμερα το δρόμο να συνεχίζεται με αναπαραστατική μορφή από πολιτιστικούς συλλόγους της Αίγινας. Μακάρι όντως να συνεχίζεται και να αναβιώνουν αυτά τα έθιμα, τα οποία πάντα είναι κυκλικά, πάντα έχουν να κάνουν με την αναγέννηση της φύσης και το θάνατό της στις διάφορες εποχές, είτε είναι Σεπτέμβριος είτε είναι Άνοιξη.

είτε είναι θερινό ηλιοστάσιο είτε είναι χειμερινό ηλιοστάσιο, εκεί έχουμε σε αυτές τις τέσσερις μεταβολές έχουμε πάντα στην αλαιογραφία μας τέτοια εθιμικά τελετουργικά.

Και όσο ακούμε το Δάματερ ή αλλιώς Δήμητρα του Νικόλα Γκίνη, να σας πω ότι το Δά είναι η αρχαιοτέρα ελληνική λέξη για τη γη. Είναι η μεγάλη θεά που λατρεύεται από όλους. Είναι η θεότης που αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας σε ηλιακό και σε συμπαντικό επίπεδο. Αργότερα προσωποποιείται και λαμβάνει πολλές μορφές με το Δέλτα που δηλώνει τη θεία καταγωγή, τη θεία ιδιότητα. Ενώ αν αντικατασταθεί το Δέλτα με το Γάμα, έχουμε τη Γά που εκφράζει απλώς το φυσικό μέγεθος της γης. Οι συλλαβές που αρχίζουν από Δέλτα έχουν ιδιαίτερο σύμβολο, ίσως διότι συμμετέχουν στην αναγραφή των θείων όντων, δηλαδή Δά, Δεύς, Διός, και τόπων ιερών, Δοδόνη, Δήλος, Δελφή. Η συλλαβή Δά συμβολίζεται με το γράμμα το οποίο μπορείτε να το δείτε ως μια παύλα και μια κάθετη γραμμή. Ενώ η συλλαβή Γά συμβολίζεται με το γράμμα που έχει το σταυρό και τον κύκλο γύρω-γύρω, που δείχνει τη γήινη σφαίρα με άξονα και ισημερινό. Το οποίο αργότερα στο αλφαβητικό μας σύστημα γραφής ονομάστηκε σε θέτα θήτα. Άμα δείτε το κεφαλαίο θήτα, πώς γράφεται στα ελληνικά, θα καταλάβετε το σύμβολο. Εκ του θέιν, θέο ίσον τρέχω, κινούμε ταχαίως, εξού και θεός. Επίσης το ήτα τέθηκε εκ των υστέρων ως φωνίων στα περισσότερα αλφάβητα όπως το Αττικό και συμβόλισε το δασί πνεύμα για να εκφράσει το μακρόν α και το μακρόν ε, ενώ στο ιωνικό αλφάβητο εξ αρχής υπήρχε το ήτα ως φωνήν καθώς και το μέγα ως μακρόν όμικρον. Όταν η δά διακρίνεται σε γέννη προκύπτει η δά για γέα και αέα, δηλαδή, που ως θηλυκά ονόματα της γης, τα τελευταία είναι γνωστά από τα αμερικά έπι και τους ορφικούς ύμνους. Ως αρσενικό όνομα προκύπτει ο δάων, δόν, που είναι δεύτερο συνθετικό της λέξεως Ποσειδών. Είναι ο Θεός επιστάτης αρχικός του πόσιμου ύδατος, των πηγών της γης και αργότερα των θαλασσών. Αναγράφεται και ως Ποτιδάων Ποτιδάν.

Και μάτερ βέβαια, δεν συνεχίζω γιατί άμα συνεχίσω θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 5. Μάτερ, μήτυρ, εξού και δάματερ, Δήμητρα. Από την Ιερά Έλευση, η αληθινή ιστορία του Αναστάσιου Στάμου, όλα αυτά. Εκπομπή αφιέρωμα στη νέα σελίδα στην Παρθένα που βγαίνει αύριο. Και στην Ελπίδα Παπουτσί, η οποία ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Ελπίδα Παπουτσή στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Συνήθως ξεκινώ με τις ευχές, θα το κάνω και σήμερα. Γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, και αυτό γιατί θα πάμε στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ και έχουμε αρκετές ώρες διαφορά, είναι αργά το βράδυ εκεί πέρα. Να μιλήσουμε για ένα συνέδριο, ένα παγκόσμιο συνέδριο, μια παγκόσμια διοργάνωση για τη γλώσσα που πραγματοποιείται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ. Διεξάγεται, έχει ξεκινήσει από τις 6 και τελειώνει αύριο, 11 Σεπτεμβρίου εκεί πέρα. Κεντρικό θέμα η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία από τη μνήμη στο μέλλον. Αρκετοί ομιλητές, εισηγητές και ούτω καθεξής. Θα πάμε να μιλήσουμε με μία γυναίκα, μία κυρία, μία καθηγήτρια, η οποία είναι η ψυχή αυτής της διοργάνωσης. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Είναι μία εκδήλωση, να πω εδώ, διεθνής ακαδημαϊκή διοργάνωση. Φιλοξενείται στην Πανεπιστημιούπολη του University of New South Wales, όπως είπα, στο Σίδνεϊ. Θα πάμε λοιπόν εκεί να μιλήσουμε με την κυρία Τσιτσανούδη και πιστεύω Μαλίδη, και θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε όμως στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχει φροντίσει εδώ η Ελπίδα να βρει και να βάλει κάποια τραγούδια. Ξεκινάμε με το «Θα προχωράμε μαζί» του Αντώνη Βαρδί, από ό,τι βλέπω. Πάμε λοιπόν με Αντώνη Βαρδί στην Αυστραλία.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει ήδη στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ να μιλήσουμε με την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη. Είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συνεργάτιδα γλωσσολογίας στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και μέλος της Διεπιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου στο Ναύπλιο, από ό,τι βλέπω εδώ. Και έχουμε πάει να μιλήσουμε για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ, το οποίο διεξάγεται από τις 6 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο του 2026 στο Σίδνεϊ. Η κυρία Τσιτσανούδη είναι η ψυχή αυτού του θεσμού. Την έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κυρία Τσιτσανούδη, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλό βράδυ σε εσάς, γιατί είναι αρκετά αργά εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαστε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κύριε Κοντογιάννη. Καλησπέρα σας λοιπόν από το σχεδόν χειμωνιάτικο. Σήμερα μαλάκωσε λίγο ο καιρός, αλλά χθες παγώσαμε κυριολεκτικά από το χειμωνιάτικο, λοιπόν, θα πω, Σίδνεϊ, όπου εξελίσσεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με ειδικότερη εστίαση αυτή τη φορά η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία από τη μνήμη στο μέλλον.
0: Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για αυτό το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, γιατί πολλοί από αυτούς που μας ακούνε δεν ξέρουν τι είναι. Ποιοι είναι οι βασικοί τους στόχοι, πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο θεσμός όλα αυτά τα χρόνια? Φέτος έχετε κάνει ένα, θα έλεγα, βήμα, ιστορικό βήμα, περνώντας την άλλη άκρη του ημισφαιρίου, στο Σίδνεϊ, που είστε τώρα. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση και τι σημαίνει για εσάς?
1: Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο ξεκίνησε, βρισκόμαστε στη 12η χρονιά. Ξεκίνησε έτος της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κοντογιάννη. Εγώ πριν πω στο Πανεπιστήμιο, έχω περίπου 14 χρόνια στην ακαδημαϊκή κοινότητα, υπήρξα δημοσιογράφος, στη Λάρισα για την ακρίβεια. Μπαίνοντας λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, θεώρησα ότι θα μπορούσα να συστήσω, να συγκροτήσω ένα αρχικά πρόγραμμα. Στη συνέχεια όλο αυτό πήρε, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη διάσταση και εξελίχθηκε σε θεσμό. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνέδε τα μέσα ενημέρωσης με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Γιατί πιστεύω ότι ο διάβλος των μέσων ενημέρωσης, και έτσι είναι, δεν είναι θέμα προσωπικής πεποίθησης, είναι πάρα πολύ ισχυρός και επομένως μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διάδοση του πολιτισμού και της γλώσσας μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Άνδρο, 3 χρόνια στην Άνδρο, 2 χρόνια στη Σύρο. Στη συνέχεια πρόκειτο να πάμε στη Μεγάλη του Γιάννου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η πανδημία μας έκοψε τα φτερά. Πήγαμε λοιπόν, ακολούθησε η επόμενη χρονιά στην Ίδρα, το Καστελόριζο, στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα, και τα τελευταία χρόνια πια βρισκόμαστε μόνοι μας στο εξωτερικό. Ερχόμαστε μετά από 2 χρόνια πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης στη Βοστόνη και μετά λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 2026 αποφασίσαμε πλέον να πάμε στους αντίποδες, γιατί υπήρχε έτοιμα. Υπήρχε, αν θέλετε, πολύ μεγάλη επιθυμία. Μας είχε γίνει η πρόταση και ανταποκριθήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν προτάσεις για διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη, αλλά θεωρήσαμε ότι αμέσως μετά την Αμερική το πρόγραμμα θα έπρεπε, με την, αν θέλετε, την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει και την εμπειρία την οργανωτική, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα, που ήταν πραγματικά και για μας ένα πολύ μεγάλο βήμα, να το στήσουμε οργανωτικά. Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε εδώ με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και με μια πλειάδα ομογενειακών φορέων. Και ξέρετε το αποτέλεσμα, γιατί σπέβδα να μιλήσω περίπου για το αποτέλεσμα, άλλη μια μέρα έχουμε αύριο. Το αποτέλεσμα ως αυτή την ώρα όχι απλά μας έχει δικαιώσει, κύριε Κοντογιάννη, έχουμε συγκλονιστεί από την ανταπόκριση, από το μέγεθος των φορέων. Καταρχήν είναι πάνω από 120 εισηγητές που έχουμε φέρει στο Σίδνεϊ. Όχι μόνο από την Αυστραλία και την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Έχουμε ακόμα και μια ερευνήτρια, η οποία μας ήρθε από την Τανζανία, για παράδειγμα. Όλοι είμαστε εστιασμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτό που λέμε πώς διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα και κυρίως πώς θα συνεχιστεί να μιλιέται η ελληνική γλώσσα από την τέταρτη και στη συνέχεια από την πέμπτη γενιά των ομογενών, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς πως μιλάμε για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην Αυστραλία ομιλούνται πάρα πολλές γλώσσες, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και επομένως η πρόκληση και η πρόσκληση, ναι γιατί όχι και η πρόσκληση, είναι σαφώς μεγαλύτερη και θα έλεγα και πιο κρίσιμη.
0: Το φετινό κεντρικό θέμα είναι η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον. Πώς γεφυρώνεται αυτή η απόσταση και πώς μεταβαίνουμε από τη γλώσσα της μνήμης, που είναι η γλώσσα των πρώτων μεταναστών, στη γλώσσα του μέλλοντος, στις μέρες μας, η τεχνολογική επανάσταση επίσης τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες στη διάδοση αλλά και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας?
1: Το θέσατε, θα έλεγα, εξαιρετικά, αν με επιτρέπετε. Καταρχήν, η μνήμη είναι αυτή που συνδέεται με την ταυτότητά μας, με την καταγωγή μας, με τις καταβολές μας, με τις παραδόσεις μας, με αυτό που έφεραν οι πρώτοι μετανάστες στις βαλίτσες τους στην Αυστραλία. Από τότε όμως έχουμε φτάσει στην τρίτη, τέταρτη και πάμε για την πέμπτη, μου λέγανε σήμερα, γενιά. Ναι. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει, αν θέλετε, και να παραμείνει σε αυτό το στοιχείο της παράδοσης των εθήμων. Πολύ ωραία μιλήσατε και περιγράψατε και αναφερθήκατε σε αυτό που ονομάσατε αστραπιές, ταχύτατες, εγώ τις λέω και τυραννικές τις μεταβολές. Μιλάμε φυσικά για την τεχνολογία, μιλάμε για την κινητικότητα, μιλάμε για τις ρευστότητες και τις ευαβαιότητες της εποχής. Μιλάμε γενικότερα για ένα πολύ πιεσμένο ή και πιεστικό πεδίο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να παραμείνει στις δάφνες λέγοντας ότι επειδή μιλούσε αυτή τη γλώσσα η γιαγιά ή ο παππούς ότι οπωσδήποτε θα τη μιλά και το εγγόνι. Ναι. Οπωσδήποτε θα τη μιλάει και το δυσέγγωνο. Δεν σας κρύβω ότι αυτές τις ημέρες και έχουμε συναντήσει πάρα πολύ κόσμο. Έρχομαι δε από μια πολύ συγκινητική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε με παραδοσιακούς χώρους και μουσική στο Hermes Lounge στο Κόγκαρα. Δεν σας κρύβω ότι ό,τι και αν έχουμε δει πάρα πολλές ώρες συνεδριών, να σας πω ότι το πρόγραμμα ξεκινούσε κάθε πρωί και ξεκινά και αύριο στις 9 και τελειώνει περίπου στις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Λοιπόν, και αύριο είναι, ίσως πούμε στη συνέχεια για το τι πρόκειται να γίνει την αυριανή ημέρα. Αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον μπορώ να αξιολογήσω ότι αναδύεται ως κεντρικό χαρακτηριστικό αυτών των συναντήσεων και των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων και των εργαστηρίων που πραγματοποιήσαμε και των στρογγυλών τραπεζών βεβαίως, είναι η ανάγκη για την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των επιχειρημάτων, γιατί κανείς αξίζει να συνεχίσει να μαθαίνει ελληνικά στα παιδιά του και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Mm-hmm. Πώς δηλαδή θα μεγαλώσουν και θα ενισχυθούν τα κίνητρα ώστε ένα παιδί να θέλει, όχι να το επιβάλλει ούτε ο μπαμπάς, ούτε ο παππούς, ούτε η μαμά, ούτε η γιαγιά, να θέλει αυτό το παιδί. Γιατί σίγουρα, κύριε Κοντογιάννη, αντιλαμβάνεστε ότι η γλώσσα βρίσκεται εκεί που βρίσκονται τα νέα παιδιά. Εκεί είναι η γλώσσα. Αν θέλουμε να δούμε το μέλλον της ελληνικής μας γλώσσας, πρέπει να δούμε το εξής. Μιλιέται από τα νέα παιδιά. Εκεί θα κρυθεί αν υπάρχει βιωσιμότητα ή όχι. Αν δεν μιλιέται ή αν δεν μιλιέται όσο θα θέλαμε, πρέπει να δούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Λοιπόν, αυτή την αγωνία την έχω καταγράψει όχι μόνο σε ακαδημαϊκούς και ως παλιά δημοσιογράφος. Την είδα πραγματικά να διαποτίζει κάθε συζήτηση. Αυτό που φάνηκε να υποστηρίζεται κυρίως είναι ότι εξυπηρετούν σίγουρα πολύ τα ταξίδια. Πρέπει ένα παιδί να ταξιδέψει στην Ελλάδα, πρέπει να περάσει τις διακοπές του εκεί, να συναντηθεί ξανά με τον παππού του, να φτιάξει φιλίες. Είναι μια, αυτό μπορεί πράγματι να πυροδοτήσει. Αλλά ακούσαμε και το επιχείρημα, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Εγώ το έκανα για πρώτη φορά. Πράγματι, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Που φυσικά κοστίζει. Από την άλλη, ακούσαμε πολλές και διαφορετικές απόψεις. Σήμερα, για παράδειγμα, πολλοί συναδελφοί σας καλέσαμε όλα τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης από την Αυστραλία. Το παρήγορο, θα έλεγα, και το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι δημιουργούνται και καινούργια μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δεν είναι αυτά που ξέραμε μέχρι πέρυσι. Μας πλησίασαν κάποιοι νέοι άνθρωποι και μας είπαν ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα καινούργιο ραδιοφωνικό σταθμό ή θέλω να φτιάξω ή ετοιμάζομαι να φτιάξω έναν τηλεοπτικό σταθμό. Υπάρχει πάθος από την πλευρά των συναδέλφων σας για την ελληνόγλωση δημοσιογραφία. Μετά, σήμερα το απόγευμα συναντήθηκα με ανθρώπους της Εκκλησίας. Καταρχήν, το πρωί μας δεξιώθηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση. Στη συνέχεια, συζητήσαμε και με ιερείς. Μας λέγανε ότι η Θεία Λειτουργία. Ακούμε φωνές που λένε συνεχίστε τη Θεία Λειτουργία στα αγγλικά γιατί δεν την καταλαβαίνουμε οι νεότεροι, ή συνεχίστε τη στα ελληνικά γιατί εμείς είμαστε οι παλιότεροι και θέλουμε να ακούμε τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά. Δηλαδή τα ζητήματα είναι πολλά, δεν συγκλίνουν όλα προς μια κατεύθυνση, προς μια επιθυμία. Αυτό που όμως είναι κοινό χαρακτηριστικό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να φανταστούμε, τι να επινοήσουμε ώστε πραγματικά να ενισχύσουμε το κίνημα του να θέλει ένα μικρό παιδί να μαθαίνει ελληνικά.
0: Πώς αξιολογείτε?
1: Νομίζω ότι ήταν πραγματικά.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στα ομογενειακά μέσα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς αξιολογείτε τον ρόλο των ομογενειακών μέσων αλλά και των ελλαδικών ΜΜΕ στη διατήρηση της γλώσσας στην ψηφιακή εποχή?
1: Θεωρώ κατεξοχήν κρίσιμο και κεντρικό. Λίγες μέρες πριν αναχωρήσω από την Αθήνα για το Σίδνεϊ, μάλιστα πίεσα τον εκδοτικό οίκο, είναι η εκδόση πεδίο, να μας βγάλει τα πρακτικά της περσινής διοργάνωσης που έγινε στη Βοστόνη. Η περσινή διοργάνωση είχε ως θέμα της αποκλειστικά τα ομογενειακά μέσα ενημέρωση και βγήκε ένας τόμος από αυτό, περίπου 500 σελίδων, με 57 συμμετοχές και κείμενα ανθρώπων που εργάζονται στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Ο τόμος αυτός με το που βγήκε τον επήρα και τον έχω αυτή τη στιγμή στο ΣΥΔΕ. Εσείς πώς έτσι καταγράφετε αυτό το ενδιαφέρον? Ναι, πιστεύω πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από αυτά. Θεωρώ ότι η διατήρηση της ελληνόγλωσσης, μιας ποιοτικής ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας, είναι ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα. Παραμένουν συνεκτικός ιστός. Είδα πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν το τιμόνι με πλήρη επίγνωση της θέσης τους και του ρόλου και της σημασίας που υπηρετούν σε ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα, να σας δώσω και μια είδηση αν θέλετε.
0: Ναι,
1: συμφωνήσαμε, επειδή ο κύριος Καλός, ο Θέμης Καλός, ήταν ένας από τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν, εργάζεται στο ελληνικό πρόγραμμα ενός μεγάλου δικτύου της Αυστραλίας, του CBS. Η τελευταία του κουβέντα ήταν να μην χαθούμε. Και του απάντησα εκεί ότι θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να οργανώσουμε σε εξαμηνιαία βάση ή και σε αιτήσει, αν δεν είναι εφικτό το εξαμηνιαίο, μία διυπηρωτική διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των δημοσιογράφων και των διευθυντών ομογενειακών μέσων ενημέρωσης ανάμεσα στην Αυστραλία, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά ίσως θα μπορούσε να είναι και από την Ασία και από την Αφρική, έχουμε εντοπίσει και εκεί κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να παρουσιάζει το κάθε μέσο ενημέρωσης, είτε το ομογενειακό, είτε ένα σχολείο της περιοχής του, μια δράση από ένα σχολείο της περιοχής του, είτε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την περιοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, εμένα τουλάχιστον, με έχουν δείξει ότι νοιάζονται πολύ, θέλουν να συνεχίσουν να μεταδίδουν τις ειδήσεις τους στα ελληνικά, ξέρουν το ρόλο τους, ξέρουν ότι επηρεάζει το πώς εκείνοι θα αναπτύξουν τον λόγο τους. Και το συμφωνήσαμε να το οργανώσουμε σιγά σιγά για ενόψη της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, να συνεννοηθούμε και να συνομιλήσουν και μεταξύ τους οι ομογενειακοί σταθμοί.
0: Μάλιστα, πολύ
1: δηλαδή,
0: καλή ιδέα.
1: Ο ομογενειακός σταθμός, για παράδειγμα, της κυρίας Λαζάρου από την Φλόριντα, έτσι, θα μπορούσε να έρθει σε μια επικοινωνία με την κυρία Ματσούκα που έχει το σύμπαν εδώ στο Σίδνεϊ. Εγώ τους είπα, εσείς οι δύο κυρίες, μάλιστα, λέω, έχετε πάρα πολλά να πείτε. Τους έχουμε γνωρίσει και στη Μία Ήπειρο και πλέον γνωρίζουμε, γιατί ετοιμάζουμε αυτό το πρόγραμμα πάνω από ένα χρόνο, άρα έχουμε ήδη αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που συναντήσαμε, με τα Zoom και ξέρετε με όλα αυτά. Επομένως, εγώ θα πρότεινα και μία διυπηρωτική συνομιλία μεταξύ των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης και ευρύτερα ένα συντονισμό. Θα τολμήσω να πω, το έχω πει σε μια εκπομπή στο κανάλι της Βουλής και προς τον κύριο Λοβέρδο, θα τολμούσα να πω, κύριε Κοντογιάννη, και μια παγκόσμια καμπάνια. Δεν ξέρω αν ακούγεται μεγάλο επίβολο ή μαξιμαλιστικό, αλλά αν δεν σκεφτούμε και λίγο έτσι με ένα οραματικό ίσως και με μια ευρηματικότητα, ένα συντονισμό ώστε να συγκροτήσουμε μαζί το επιχείρημα, να σκεφτούμε όλοι μαζί πέρα από τις διδακτικές προτάσεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος διδακτικού υλικού. Δεν λείπει το διδακτικό υλικό. Λείπει, αν θέλετε, σας μιλώ και λίγο συναισθηματικά, σας μιλώ από το Σίδνεϊ και θέλω να με κατανοήσετε. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες τα θαύματά μας και να καταφέρουμε, ναι, να κρατήσουμε την ελληνική μας γλώσσα. Γιατί οι άνθρωποι μου λέγανε ότι πατάμε σε δύο βάρκες, γιατί πρέπει να δουλέψουμε. Είμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Το μεροκάματό μας το βγάζουμε σε ένα αγγλόφωνο, για παράδειγμα, σε ένα γαλλόφωνο περιβάλλον. Σκεφτείτε, οι γονείς είναι άνθρωποι οι οποίοι κουράζονται μέσα στην εβδομάδα και θα πρέπει το παιδί να το πάνε και το Σάββατο στο σχολείο, το ελληνικό σχολείο. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι καθόλου δεδομένο.
0: Ασφαλώς.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε πόσα ζητήματα και κεντρικά ερωτήματα, και αν όλα αυτά τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο ανθρώπων που έχουν, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ζεστή ήταν αυτή η αγκαλιά που μας υποδέχθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ζεστή αγκαλιά. Πριν λίγο τελείωσε μια μεγάλη εκδήλωση λοιπόν και χόρεψαν εκεί. Ο χώρος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να το τονίσουμε,
0: ναι,
1: αυτό. Η λαϊκή παραδοσιακή χορή.
0: Όπως
1: χόρεψαν
0: και
1: λοιπόν, αν θέλετε, ναι, να του αναφέρουμε.
0: Συνεχίστε, απλώς, ναι. Ήθελα να πω ότι και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δηλαδή τα καλοκαιρινά camps, πώς να το πω, τα καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.
1: Τα σχολεία, οι κατασκηνώσεις, ναι. Το να έρθουν τα παιδιά στην πατρίδα. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό είναι ένας από τους καλύτερους πραγματικά τρόπους,
0: ναι, σαφώς,
1: για να πυροδοτηθεί αυτό που λέμε, ναι, θέλω να συνεχίσω να μάθω τα ελληνικά.
0: Εμείς εδώ και χρόνια που μιλάμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους σε πολύ συχνή βάση, δηλαδή αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά εν πάση περιπτώσει, έχουμε γίνει αποδέκτες αυτού του αιτήματος και μας έχουν πει συγκλονιστικές, πολύ συγκινητικές, ας το πω έτσι, ιστορίες από διάφορα μέρη του κόσμου, παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα, μείνανε ένα μήνα, λιγότερο εν πάση περιπτώσει, γυρίσανε πίσω και όπως μας λέγανε, όταν γυρίσανε πίσω ήταν πιο Έλληνες από ό,τι όταν φύγανε.
1: Βεβαίως, και ξέρετε, σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που τελείωσε πριν λίγο και χόρεψαν με τις χοροδιδασκάλισές τους, ήρθαν από την Παμακεδονική Ένωση Νέας Νότιου Ουαλίας, από την Ποντιακή Αδελφότητα, από τους Καστελοριζιούς, οι Κρητικοί χόρεψαν, οι Πόντι, οι Καλύμνοι, έτσι. Ένα από τα παιδιά που μετήχε σε αυτά τα, ήταν μια τεράστια εκδήλωση με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να ήταν 1.000 άνθρωποι εκεί. Ένα από τα παιδιά μου έδειξε μια κυρία δασκάλα που καθόταν δίπλα μου. Αυτό το παιδί μου είπε, είναι παιδί ενός μεικτού γάμου. Η μητέρα είναι Ελληνίδα, ο παπάς είναι Αυστραλός. Και το παιδί πρωτοστάτησε πραγματικά στο χώρο, ένας μπροστάρης. Και σκέφτηκε ότι αυτό το παιδί χορεύει και για τη μάνα του. Και η μάνα είναι και η μητέρα και η πατρίδα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει, θα έλεγα, και πάθος, ναι, και λαχτάρα και έντονη ελληνική παρουσία. Χρειάζεται φυσικά πάντοτε και τη συνέχιση, τη στήριξη που είναι δεδομένη, γιατί εμείς, ας πούμε, το δικό μας πρόγραμμα στηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Απόθυμου Ελληνισμού, όπως και άλλα προγράμματα, και είναι μάλιστα και υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η πολιτεία στέκεται, προσπαθεί, είναι εκεί. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε.
0: Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται αύριο, ποιο είναι το βασικό μήνυμα ή το κυριότερο συμπέρασμα που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο?
1: Καταρχήν να πω ότι πολύ γρήγορα ότι αύριο θα κάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Έχουμε στήσει μια στρογγυλή τράπεζα επιχειρηματιών για να δούμε το ρόλο του επιχειρήν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής γλώσσας στους αντίποδες. Παίρνουμε συμβούλους, γενικούς διευθυντές, CEO, διευθυντές τεχνολογικών και επιστημονικών πάρκων κτλ. Άρα θέλουμε να δούμε και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, μια διερεύνηση πώς αυτό μπορεί έτσι πραγματικά να συνδεθεί στενότερα με αυτό που λέμε διάδοση της ελληνικής. Το μήνυμά μου, επειδή με ρωτήσατε. Το μήνυμα, κύριε Κοντογιάννη, είναι ότι δεν δικαιούμαστε να, σε καμία περίπτωση να είμαστε απεσιόδοξοι. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας μετέφερα στους ομογενείς, γιατί ως άνθρωπος που υπηρετεί την εκπαίδευση, μόνο έτσι μπορώ να σκεφτώ και να λειτουργήσω. Και η εστίαση πρέπει να είναι σίγουρα στη νέα γενιά, στα μικράκια μας, στα παιδιά, γιατί εκεί βρίσκεται το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Ενωμένη και με όσο το δυνατό περισσότερο συστηματική προσπάθεια. Οφείλω να είμαι καταδικασμένη να είμαι αισιόδοξη.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσιτσανούδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο του συνεδρίου. Ολοκληρώνεται αύριο. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλη τη βοήθεια που έχει προσφέρει η ΕΡΤ, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και η Φωνή της Ελλάδος διαχρονικά, αποδεικνύοντας τον παιδευτικό και παιδαγωγικό της ρόλο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μιλήσαμε με την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, η οποία είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι επίσης η ψυχή αυτού του θεσμού, του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Προλητισμός και ΜΜΕ. Όπως είπα και νωρίτερα, διεξάγεται από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχουμε έρθει εδώ πιο κοντά. Βασικά στην Ιταλία θέλαμε να πάμε, αλλά την πετύχαμε στην Αθήνα. Αναφέρομαι στον φίλο της εκπομπής, τον Νίκο Φράγκο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μιλάνο, τον οποίο βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αγαπητέ Νίκο, κύριε Φράγκο, σε καλωσορίζω. Εσύ πηγαίνω έρχεσαι φυσικά, εντάξει. Σε πετύχαμε στο αεροδρόμιο. Μόλις έφτασες πριν από λίγο, έτσι.
1: Από την Ιταλία για να ξαναφύγεις σε 10 μέρες.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρθηκα στο Ινστιτούτο Ελένικο Di Cultura, έτσι δεν λέγεται, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτισμού, με έδρα το Μιλάνο. Και παραρτήματα σε διάφορες άλλες ιταλικές πόλεις, Μπάρι και ούτω καθεξής, αν θυμάμαι καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, το Ινστιτούτο του οποίου είσαι χαρακτηρίζεται συχνά ως μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς ανταποκρίνεται το ιταλικό κοινό, ειδικά στο Μιλάνο, σε αυτή την προσπάθεια?
1: Το ιταλικό κοινό ανταποκρίνεται πάρα πολύ δυνατά και όχι μόνο στο Μιλάνο, θα έλεγα, όπου έχουμε κάνει δραστηριότητα στην Ιταλία. Και πριν το λέω παρεμπιπτόντας, όσο είσαι ως ομογενής, μακάρι να μην πάμε και την ανταπόκριση από τον ελληνικό κοινό. Που πολλές φορές οι Έλληνες θεωρούν ότι δεδομένοι κατά πράγματα, τα οποία δεν είναι καθόλου. Και είναι ακριβώς, ας πούμε, παραδείγμα της χάρη, ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας. Οι Ιταλοί λατρεύουν την Ελλάδα ως χώρα. Και για αυτό το λόγο, για το λόγο με την Ιταλία, έχουμε την απόγνωση του Ιταλία. Οι πόλοι του Ιταλία αναγνωρίζουν τη βαριά ιστορία της Ελλάδας, την ομορφιά, την βαρύτητα και τη γλώσσα του. Οπότε είναι εντελώς φυσιολογημένοι, πλησιάζουμε δραστηριότητες, πλησιάζουμε σε σκοπιμότητα, διαφερθίζει λίγο τη ξένησε ότι είναι η Ελλάδα. Και για το τι είμαστε στην Ιταλία, κάτι τα κλασικά δίκτυα, διδάσκουν τα αρχαία. Και υπάρχει μια πλήθωρα επιστημόνων που αφιερώνεται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά σκοπός μας είναι να προωθούμε για να διαφυγήσουμε τους συμφωνούς και για το υπόλοιπο κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. Γιατί μιλάμε, κάνουμε δηλώσεις για την ελληνική επανάσταση τα τελευταία χρόνια, μιλάμε πολύ συχνά για την πηγαίνει μια αυτοκρατορία, η κοινωνία που άφησε. Γιατί ο κοινό μα είναι κάτι που σχετίζει, δεν είναι ζωντανό.
0: Νίκο, επειδή δεν ακούγεσαι και πολύ καλά, φαίνεται ότι με το αεροδρόμιο εκεί έχουμε κάποιο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο εκτός για να ακούγεσαι κάπως καλύτερα. Έχω την υποψία ότι είσαι μέσα στο αεροδρόμιο ή κάτι τέτοιο.
1: Είμαι μέσα και περνάει κόσμος εσύ αυτό και
0: δεν ακούγεται καλύτερα. Ίσως αν μπορούσες να βγεις λίγο έξω, νομίζω θα ήταν ίσως καλύτερη η
1: επικοινωνία. Okay.
0: Αν μπορείς να βγεις. Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα. Με ακούς τώρα όπως μιλάμε. Ποιες εκδηλώσεις είναι
1: αυτά? Μια εκδήλωση που θέλουμε να προγραμματίσουμε, έχουμε στο πρόγραμμα προσεχώς, αφορά πάλι έναν Ιταλό φιλέλληνα, γιατί θέλουμε να παρουσιάζουμε στο Μιλάνο ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας Ιταλός συγγραφέας για την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάει σύγχρονα για την Πελοπόννησο, δεν μιλάει μόνο για την αρχαιότητα. Και φυσικά είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει την Ελλάδα. Είχε προεδρία, έχουμε μιλήσει μαζί του πολλές φορές και θέλουμε να προγραμματίσουμε αυτή την εκδήλωση. Και από την άλλη πλευρά θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε εκδηλώσεις που είχαμε κάνει φέτος, που αφορούσαν

0: παρουσίαση του μηχανισμού των αντικειμένων. Είμαστε σε επαφή με τον κατοικητή Σελοφόνιου ΣΑΦ, που είναι ο επιστήμονας που μας έδωσε το υλικό για την έκθεση και το αντικείμενο, το αντίγραφο του αντικειμένου του μηχανισμού των αντικειμένων. Έχουμε, δεν θυμίζω, κάνει μια πολύ όμορφη έκθεση στο Μιλάνο με αφορμή του σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι.
0: Και είχαμε για αυτή την έκθεση 27.000 επισκέπτες.
1: Μάλιστα.
0: Κράτησε από 4 Φεβρουαρίου μέχρι 1 Μαρτίου. Τη φέραμε και στο Ίδρυμα των Τυφλών του Μιλάνο. Και το κλειδάνε σε ένα χώρο στο οποίο όλοι οι επισκέπτες του Ιδρύματος μπορούσαν να μελετήσουν δυνατική με την έκθεση. Και στη συνέχεια θέλω να τη φέρω και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Στην Αθήνα αυτές τις μέρες έχουμε συνάντηση με τον κύριο Μουσά να συμφωνήσουμε και να μελετήσουμε που μπορούμε όλοι μπορούμε να τη φέρουμε. Οπότε θα δώσουμε συνέχεια και σε αυτή την πτυχία, ας πούμε, για την πτυχία μας. Εκεί είχε περάσει την πτυχία.
1: Ίσως πρέπει, να την πάτε, ίσως πρέπει να την πάτε και στο Νότο. Ίσως πρέπει να την πάτε και στο Νότο, στη Σικελία.
0: Αυτό σκεφτόμαστε. Δηλαδή, πάει ακριβώς. Αυτό σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε συγκεκριμένα τη Σιρακούσα, που είναι ένα από του φυσιολογικότερου τόπου που θα μπορούσε να φιλοκινήσει με τέτοια έκθεση, γιατί τα πάντα εκεί πέρα θυμίζουν την Ελλάδα. Και σε άλλα μέρη, θα μου ζητήσουν και με τον Πάρο. Και θέλουμε λίγο να το δούμε, να τα βάλουμε. Ένα πρόγραμμα καταλάβει πρώτα που πάει και μετά τι θα πάει. Αλλά πρέπει να μιλάμε και με τις τοπικές δημοτικές αρχές.
1: Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα γιατί, όπως είπες, η Σικελία γενικότερα η Καλαβρία, όλη αυτή η περιοχή είναι περιοχή που συνδέεται στενά με την Ελλάδα και η κατοικία της.
0: Θυμίζω ότι αυτές οι δραστηριότητες που ενωτιούμε είναι δωρεάν. Δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος ο επισκέπτης που έρχεται για να δει, ας πούμε, την έκθεση αυτή. Εμείς θα ζητάμε τα έξοδα για την μετακίνηση, γιατί για τα ιερεί, όπως αποζημίωσα, αλλά δεν έχουμε ως οργανισμός μη τον πληθυντικό σκοπό, και το μας είναι να προωθήσουμε και μη τον πληθυντικό.
1: Ναι. Πέρα από τον μηχανισμό των αντικυθύρων, αναφέρθηκες και στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου του Ιταλού συγγραφέα για την σύγχρονη Πελοπόννησο. Ετοιμάζεται και κάτι τίποτε άλλο?
0: Τώρα, επειδή είναι ακόμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να συγκεντρωθεί και το διοικητικό συμβούλιο και να μελετήσουν και κάποιες δουλειές. Οπότε ακόμα αυτά ήταν όσα είχαμε συζητήσει πριν από το καλοκαίρι. Θα χρειαστεί τώρα στο κτήμα του και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σίγουρα κάτι θα κάνουμε πέρα από αυτά που έχουμε δει. Πρέπει όμως να το συζητήσουμε από κοντά να συνεργαζόμαστε να δούμε τι μας θέλουν να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Το Ινστιτούτο έχει, όπως είπα, και αλλού πλοκάμια, ας το πω έτσι, έτσι δεν είναι?
0: Έχει,
1: το Μπάρι.
0: Η έδρα είναι στο Μιλάνο και μετά έχουμε δεύτερη έδρα στο Μπάρι. Γιατί έχουμε εκπροσώπους και στην Αθήνα και στην Κύπρο. Και φυσικά έχουμε μέλη σε όλη την Ιταλία. Γιατί πολλά από τα μέλη μας είναι μαθητές μας. Επειδή εμείς έχουμε προσωπικό που είναι Έλληνες δάσκαλοι και αντιδίτρες, γιατί μιλάνε την Ιταλική γλώσσα και εξασκούν μαθήματα διαδικτυακά σε Ιταλούς και σε Ιταλόφωνους. Οπότε εμείς τελικά είναι η δουλειά στην Ελλάδα, αλλά προσπαθούμε να εξαπλωθεί η γλώσσα σε εξωτερικό και ειδικά στους Ιταλούς που για οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε, είτε για τουρισμό, είτε επειδή έχουν αγοράσει σπίτι και θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Γιατί θα γραφτεί μια σύνταξη, υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλικοί που σκέφτονται αυτό και θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Οπότε αυτό φυσικά είναι η οικονομική μηχανή του Ινστιτούτου. Από αυτό που ξέρει μπορεί να εφαρμόζουμε τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει και που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, γνωρίζω ότι τώρα ήρθες πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο και ότι ετοιμάζεσαι να πας στον προορισμό σου εδώ στην Αθήνα πριν φύγεις ξανά πίσω. Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ελπίζω σε κάποιο σημείο να έρθεις και από το στούντιο να τα πούμε και από κοντά. Ξέρω ότι τα ταξίδια είναι, πώς να το πω, αρκετά και δεν μένει και πολύς χρόνος, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε, να έρθεις και από το στούντιο, να τα πούμε και από κοντά. Και να σε ευχηθώ καλή διαμονή εδώ πέρα και θα τα ξαναπούμε όπως είπα και φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχει κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο η ομάδα μου στην Ελλάδα και έτυχε μια σπουδαία νίκηση της Champions League, οπότε είναι αυτό που περιμέναμε και είμαστε χαρούμενοι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα τη δεις και στο Κόμο, έτσι δεν είναι? 40 χιλιόμετρα από το σπίτι σου είναι, δεν είναι μακριά. Το Βαρέζε.
0: Πρέπει να βρω κριτήρια, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά δεν νοείται να μην τη βλέπω, είναι 40 χιλιόμετρα από το σπίτι μου.
1: Έτσι. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Φράγκο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μιλάνο. Μόλις ήρθε στην Αθήνα, η σύνδεσή μας δεν ήταν και καλύτερη, γιατί τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίδα Παπουτσή στην ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνε έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα, την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων ορθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τι ημέρες και αυτές, τι 24 ώρα. Και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει. Και αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος. Αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου. Ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό για τον Νίκο Μαζονάκη. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ, το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

Έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά, σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη, γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους παντού, και αυτούς που έλεγαν και λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για την σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

η επικαιρότητα, η ειδησιογραφία φέρνει πάρα πολλά, συνήθως δυσάρεστα, όπως αυτό. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι που στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά. Αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: Επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης το έτος 1990 τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 1992 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Το πήγα πρώτη φορά στην Επίδα, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήτανε δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα.
0: Το αναπολείτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι, υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη, του πήγα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήγα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Και πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων η θέση, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό, ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανόν δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν ξέρω. Και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν κτλ. Γύρναγα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν έρωτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρώταγε.
0: Και μετά μπορεί να πήρε άλλη πορεία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος, η συγκίνηση.
1: Βέβαια, φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Και μου λένε άνθρωποι, είχα καιρό να τον δω live, είχα καιρό να τον δω live, μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε, μιλούσε.
0: Mm-hmm.
1: Και εντάξει παιδιά, μπορεί να ήταν η κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε, παίρνετε όλος από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε, τώρα αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Το είπα λαθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, είδατε κι εγώ, καλά, κανείς δεν είναι... Δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που δεν κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά. Ναι, το περίμενα δεν είναι σωστό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Οπότε με το Μαζονέκη τα έκανα όλα και με μάνατζερ λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της εμνοτυφίας, δεν ήταν δίθεν. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός, παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο, ναι, ναι, και με τις ακρότητες που έγιναν. Έτσι,
1: τρομερή χρονιά. Τρομερή, Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πως αντέχει. Με όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο. Και επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζόταν τώρα και, και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω ότι πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, μπάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και έκαναν το ίδιο πράγμα και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στον 989.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω γιατί ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μουρατίδη. Γεια σας. Ο Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη, αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι και μετά βέβαια και ο ίδιος προχώρησε ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτοψία του ελληνικού FBI για του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του Σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Με ρωτάτε γιατί έχω βραχνιάσει. Έχω μια μικρή υποτροπή. Ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή και για όλα. Είναι και η σχετική συγκίνηση, μην νομίζετε. Και φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Εννοείται Γιώργος και όχι Νίκος. Ο Νίκος Μουρατίδης που μίλησε για το Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις διορθώσεις. Καλησπέρα Έλενα, λέει ο Θανάσης, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, με το πρόσχημα της ολιστικής ιατρικής. Είναι γιατρός ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το λέει. Με το πρόσχημα λοιπόν της ολιστικής ιατρικής, αγγλικών βαρύγδουπων λέξεων όπως wellness κλπ, εκτελούνται ιατρικές πράξεις που μόνο σε καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να γίνουν, με την επίβλεψη των κατάλληλων ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κλπ. Να λοιπόν που ήρθε με τον πιο επώδυνο τρόπο, μέσα από έναν διάσημο άνθρωπο, πολύ γνωστό και αγαπητό, και όχι μόνο από μία εκτροπή της υγείας του, αλλά με το απόλυτο, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί, με το θάνατό του, που ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια αυτό το κακό σπυρί της παρανομίας, πώς να το πούμε τώρα, είναι στο όριο, κινούνται στο όριο της παρανομίας κάποιες πράξεις που γίνονται σε πάρα πολλά ιατρεία. Να μην θυμηθώ πολύ παλιότερες περιπτώσεις με πράξεις που γίνονταν ενώ απαγορευόταν, θυμάστε τώρα, αυτές είναι του περασμένου αιώνα. Αλλά και πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την, πώς να το πω, την κοσμητική ιατρική, έτσι, μάθαμε τώρα και την αναγεννητική ιατρική.

Τώρα προφανέστατα θα δείτε και στα δελτία των ειδήσεων και σε αρκετό οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στοιχεία και φακέλους σε φακέλους και σακούλες που έχουν κατασχέσει οι αρχές, έχουν σταλεί άνθρωποι από την ειδική υπηρεσία στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παίρνουν τώρα όλα τα στοιχεία για να συμπληρώσουν το φάκελο. Είναι κατόπιν εορτής, κατόπιν γενικώς το εορτής εντός πολλών εισαγωγικών, όπως πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχετε το νου σας να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή και δεν μιλάμε μόνο για πράξεις κατά κάποιο τρόπο αισθητικού περιεχομένου, αλλά και για πράξεις που αφορούν την ίδια την υγεία, νοσήματα πιο παθολογικού, να το πω έτσι, χαρακτήρα. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να λάμψει η αλήθεια, να δικαιωθεί ένας άνθρωπος που δεν νομίζω πως υπήρχε περίπτωση να επιδιώξει να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για το καλύτερο πήγαινε και αυτός. Βλέπω εδώ ο Μιχάλης λέει σεβασμός στους νεκρούς και για αυτούς που μιλάνε άσχημα. Καλό απόγευμα κυρία Έλενα, τι τραγουδάρα ξεκίνησες, μπράβο, αφιερωμένο το Who Wants to Live Forever που λέγαμε νωρίτερα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Έχει στείλει την καρδούλα της. Ο Παναγιώτης με διορθώνει, το είπαμε. Καλησπέρα σας. Μας ακούει, λέει. Ο Παναγιώτης, όχι, απλά λέει καλησπέρα σας. Ο Αλέξανδρος επίσης διορθώνει. Σε ακούω, ταξιδεύω για ορεστιάδα, μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλό ταξίδι και προσοχή. Η Αναστασία επίσης στέλνει την καλησπέρα της. Η Μαρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ακούω καθημερινά και καλή συνέχεια, μας λέει.

Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας έχουμε μια φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας που καίει σε γεωργική δασική έκταση. Την παρακολουθούμε. Έχουμε την κυρία Αμάλα Λαμουντίν στην Αθήνα. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η επανένωσή τους, η επιστροφή τους στην Αθήνα, η Αμάλ Αλαμουντίν και το γραφείο της στο δικηγορικό έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση, όχι εμείς, γενικότερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα νεότερο για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα απόψε. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή απόψε.

Και ακούστε εδώ μια άλλη πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο της δικαιοσύνης, λέει, παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, προστατευόμενα ήδη, στο περίφημο δάσος της Δαβιάς, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πολλές, Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κλπ, Καλλιστό, Βεβέφελας, κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης, λέει, δηλητηριασμένων δολωμάτων. Α, δεν έχει να κάνει με την πυρκαγιά, αλλά με δηλητηριασμένα δολώματα, ένα έγκλημα που τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026. Και για να δείτε πόσο πιο τραγικό είναι ακόμα το περιστατικό αυτό, όλα αυτά τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΦΥΠΕΚΑ. Θυμάστε που είχαμε βγάλει την πρόεδρο του ΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή, πήγαιναν για να πολλαπλασιαστούν, για να αναπαραχθούν και πήγαν κάποιοι και τους έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα εντός του προστατευόμενου πάρκου.

0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 6 παρα 20 περίπου. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Ελένα Καραγιάννη. Τώρα απέναντί μου ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Αργήσαμε λίγο να πάρουμε ντρος, γιατί για πολλά και διάφορα εδώ που διευθετούσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνουν έτσι, αλλά θα εκκινήσουν έτσι με πάρα πολύ όρεξη, δύναμη και αισιοδοξία όλοι όσοι αύριο θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι, θα βρεθούν στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Και φυσικά η αγωνία, τα ερωτήματα, η ανησυχία, οι προσδοκίες είναι αρκετές και αρκετά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων, με ένα πλούσιο βιογραφικό, τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνίου.
1: Από καλό καιρό φθινόπωρο, όπως επιθυμείτε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι τρέχετε από συνέδριο σε συνέδριο, είστε και περιζήτητος, αλλά...
1: Πάντα με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι στη συνάντησή μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αμοιβαίο και θέλω έτσι την ψύχρεμη και επιστημονική ματιά σας για την αυριανή πρώτη μέρα, αλλά και το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τα πρωτάκια γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου, αλλά γενικότερα τις πρώτες μέρες αυτής της καινούργιας χρονιάς για μαθητές, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, είναι ένα ορόσημο τώρα ουσιαστικά η αυριανή ημέρα. Θα έλεγα και για παιδιά και μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα, αλλά και για ενήλικες, όπως είπατε, και για τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία, λέμε, η επιστροφή στο σχολείο. Αυτό έχει συνδεθεί και με βιώματα δικά μας ουσιαστικά, και έχουμε και έτσι και αναμνήσεις από αυτές τις διαδικασίες. Εγώ να σας πω, θυμάμαι...

0: προγράμματος και πάμε σε όλο αυτό το πολύ οργανωμένο, το πλαισιωμένο, που εκεί θα πρέπει να αξιολογηθούμε, να δώσουμε εξετάσεις, να έχουμε καλούς βαθμούς κτλ. Λοιπόν, η επιστροφή στο σχολείο ουσιαστικά, ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε, διαδικασία επανένταξης.
1: Επανένταξης,
0: γιατί ερχόμαστε από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν ελεύθερο ρυθμό ζωής σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, με ωράριο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, εκεί που πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε κι εμείς κάποια πράγματα κτλ. Λοιπόν, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε, και όχι τις πρώτες μέρες, αλλά σε όλη την σχολική ζωή. Λοιπόν, να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και βεβαίως να τονίσουμε και από την πλευρά των γονέων όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που καμιά φορά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού και των επιδόσεων και της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά και τους καλύτερους μαθητές και τους υψηλότερους βαθμούς κτλ. Χάνεται δυστυχώς όλος αυτός ο πλούτος που, το ξαναλέω, το επισημαίνω πάντα έτσι με έμφαση, οι γονείς θα πρέπει να επιμένουν να αναδεικνύουν αυτά τα πολύ θετικά, τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία του σχολείου.
1: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σε πρώτη φάση πάλι ο κλήρος που λέμε, το βάρος, πέφτει στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Οπότε καλό είναι, λέτε, να προσπαθήσουν οι γονείς, ο γονιός, έχει σημασία το, η σύσταση της οικογένειας, να συζητήσει με το παιδί και πριν και κατά τη διάρκεια, φαντάζομαι, έτσι ήρεμα, μην θεωρήσει το παιδί ότι πω κάτι πολύ αλλιώτικο, πολύ καινούριο μου συμβαίνει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση. Αυτό νομίζω μας λέτε.
0: Ακριβώς το θέμα της προσαρμογής. Και βεβαίως πάντοτε μιλάμε, το έχουμε πει και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, εδώ μιλάμε για μια διαρκή, αέναη, συστηματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικών.
1: Έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε και για τα πολύ μικρά παιδιά ακόμα, λοιπόν, και για τα πρωτάκια, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των γονέων. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, μια γνωριμία την προηγούμενη μέρα και με το περιβάλλον, έτσι, και από πλευράς χωροταξικής, πώς να το πούμε, έτσι,
1: που θα βρεθεί
0: το παιδί. Mm-hmm. Δεν πάμε εκεί την πρώτη μέρα, αφήνουμε το παιδί σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωριμία από τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους ίδιους τους γονείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι κατανοητό, αυτό δεν το λέμε μόνο για τα πρωτάκια, αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ισχύει ακόμα αν θέλετε και για τους φοιτητές μας.
1: Να
0: έχουν το θάρρος, έτσι, να ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν. Γιατί μόνο έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως λέμε εμείς, της επανατροφοδότησης, της μεταγνώσης, της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, μόνο έτσι η γνώση γίνεται κτήμα πραγματικό. Δηλαδή όταν βιώνεται πραγματικά η γνώση. Γιατί ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε σε περιβάλλοντα μαθησιακά τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, να μας μεταγγίσουν, ας πούμε, τις πολλές γνώσεις, τις αξιόλογες γνώσεις, τις σύγχρονες εκείνες γνώσεις. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά να έχουν μία κατοχή και μία διαχείριση αυτών των γνώσεων στην ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή να το φέρουμε όλο αυτό το πράγμα, όλες αυτές από σπασματικές πληροφορίες ή ενημέρωση ή τις δεξιότητες αυτές που λέμε σε πάρα πολλά ζητήματα, να τις φέρουμε στην ίδια τους τη

0: ζωή, να τις βιώσουν.
1: Να μην τους φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα, ξέρω εγώ, περίκλειστο διαφορετικό κομμάτι από τη ζωή τους και ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και εσείς είτε με τα δικά σας παιδιά είτε με τους μαθητές σας το βιώνετε αυτό, μέχρι τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το επιθυμητό που λέτε, δηλαδή να το εντάξουν στη ζωή τους, να αγαπήσουν το σχολείο, με δύο λόγια.
0: Ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα, στους φοιτητές μας, ναι, και στα βιολογικά μας παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και στα πνευματικά μας παιδιά.
1: Και άμα, συγγνώμη σας διακόπτω, το κατεβάζω λίγο τώρα, αλλά είναι και σημαντικό και για τους ίδιους τους ακροατές. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω στο σχολείο, τι κάνουμε εκεί, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, εκεί μπορούμε να εξηγήσουμε στο παιδί και βεβαίως να γίνει και μια συζήτηση, να μας πει συγκεκριμένα που έχει επισημάνει εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον στενοχωρούν, τον την στενοχωρούν, ή του δημιουργούν κάποιο άγχος, ή του δημιουργούν κάποιο είδος, ας το πούμε, αποστροφής, ας πούμε, απέναντι στο σχολείο και στην παραμονή του, ας πούμε, σε ένα τέτοιο, στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, χρειάζεται μια ηρεμία, χρειάζεται μια συζήτηση, να αναλυθούν όλα τα θέματα και βεβαίως, ξαναλέω, να τονιστούν εκείνα τα σημαντικά στοιχεία που είναι και κίνητρα για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον, να ενσωματωθούν και να δουν πραγματικά, να γνωρίσουν, γιατί δεν είναι το θέμα, ας πούμε, μόνο, όπως σας είπα, οι γνώσεις, όπως να τις πάρουμε, να έχουμε κάποιες γνώσεις εκεί, ας πούμε, στο πανέρι.
1: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του δασκάλου και του καθηγητή, ας μιλήσουμε μόνο για αυτές τις βαθμίδες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικός σε αυτήν τη διαδικασία της προσαρμογής και στα μεγαλύτερα παιδιά βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο η μεταφορά και η μετάγγιση πολλές φορές ασύνδετων πάρα πολλών γνώσεων αποσπασματικών, αλλά να μαθαίνουμε στα παιδιά τον τρόπο, τους τρόπους, τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούν και τα ίδια, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, και μην δομενοποιούμε, ας πούμε, τις σύγχρονες τεχνολογίες, μην δομενοποιούμε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά αυτά να τα χρησιμοποιούν εποφελία της χαράς της γνώσης, γιατί αυτό θέλουμε και για μικρούς και για μεγάλους μαθητές μας. Γιατί λέμε να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, το μαθησιακό κομμάτι βεβαίως, κατά πάντα σεβαστό και επιδιωκόμενο, αλλά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, και χαρούμενα δεν λέμε να είναι χαρούμενα έτσι γενικώς, να μάθουν να χαίρονται μέσα από την μαθησιακή διαδικασία, από αυτά που παίρνουν, από αυτά που μαθαίνουν, τα οποία τους διευκολύνουν και είναι μια γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, και προς την κοινωνικοποίησή του.
1: Ακριβώς.
0: Καλή επικοινωνία, ας πούμε, και με τους συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς, με τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε ένα συνέδριο από το οποίο διακόψατε.
0: Να ευχηθώ καλή
1: σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική και χρονιά για τους φοιτητές μας.
1: Για όλους. Και για σας. Και για σας.
0: Καλή δύναμη στους γονείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας, με πρόοδο, υγεία και κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα Παναγιώτη και σε σένα από την Πάτρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι και στη σχολική μονάδα σου και στα παιδιά σου και στους συναδέλφους σου. Ο Μιχάλης λέει δυστυχώς εξαπατήθηκε ο Γιώργος. Είναι πολύ πιθανό να θεώρησε μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από ό,τι τέλος πάντων του προωθήθηκε, ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς ελπίζω να τα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, όχι για να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όχι για να ξεκλειδώσουμε ένα σωρό ροζ ή άλλες ιστορίες κίτρινες, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προφυλαχθούν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, να υπάρξει πρόνοια. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στον... Σήμερα, Αλέξανδρε μου, μας τη βγαίνεις αρκετά, όχι σε μένα προσωπικά. Λες, το σχολείο μισεί τα παιδιά και τα παιδιά μισούν το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι και απόλυτος και γενικεύεις. Αλλά ευχαρίστως, κάποια στιγμή σύντομα να το συζητήσουμε το θέμα το εκπαιδευτικό παραπάνω. Ο Γεράσιμος μου λέει, ναι, σε ευχαριστώ. Κάνω την προσπάθειά μου, όλα όσα μου έχουν πει οι γιατροί, αλλά ακόμα φαίνεται θέλει χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γεράσιμε και εσένα Δημήτρη, και λέω να αποχαιρετήσουμε για σήμερα τουλάχιστον έτσι.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τη τελευταία εκπομπή που κάναμε στο φίλο και συνεργάτη Θάνο Σταυρίδη, σχεδόν 4 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου, και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του, έχοντας πολλές αφορμές. Η πιο βασική φυσικά είναι η νέα του δισκογραφική δημιουργία Spicy Margarita, με μουσικές που φτιάχτηκαν στην περίοδο που βιώνουμε ακόμα του lockdown. Θάνο, καλησπέρα, καλώς όρισες για ακόμα μια φορά στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που έτσι τα ξαναλέμε.
0: Και εμείς. Θάνο, συνήθως ένας δημιουργός επιλέγει έναν μικρό εγκλισμό από επιλογή προκειμένου να αποτυπώσει την καλλιτεχνική δημιουργία του. Όμως στην περίοδο αυτή που ζούμε, θα λέγαμε πως ο εγκλισμός προηγήθηκε πρώτος πριν τη δημιουργία. Θέλω να μας πεις αν το να φτιάξεις ένα καλλιτεχνικό έργο εξαιτίας του εγκλισμού αυτού μοιάζει με το χάπι του ύπνου που ναι μεν κοιμάσαι, αλλά δεν είναι και ύπνος ολοκληρωμένος.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, η πρώτη τη αντίδραση από την περίοδο του εγκλισμού και την όλη αυτή κατάσταση που βιώσαμε ένα χρόνο πίσω τώρα, ήταν το σοκ, έτσι, όλοι μας νομίζω βιώσαμε το πρώτο διάστημα το σοκ του ότι τι γίνεται ρε παιδιά, βλέπαμε στον κόσμο ας πούμε παντού να μην κινείται τίποτα. Και το βιώναμε αυτό και στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας και ειδικά εμείς που ασχολούμαστε έτσι με το κομμάτι των τεχνών, της μουσικής, μπήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό το σοκ οδήγησε τον περισσότερο κόσμο σε μια ψυχολογική κατάσταση πολύ άσχημη. Και η αλήθεια, έτσι, επειδή μιλούσαμε με πολύ κόσμο, ας πούμε, έτσι, φίλους, συνεργάτες, του πώς το βίωναν όλο αυτό, εγώ προσπάθησα να βγω από την άσχημη ψυχολογία, ακριβώς μπαίνοντας σε ένα δημιουργικό, έτσι, σε μια δημιουργική ροή. Έτσι κι αλλιώς είχα 2-3 από τα κομμάτια τα οποία ήδη ήταν γραμμένα και τα παίζαμε και τα δοκιμάζαμε έτσι στο live με τα παιδιά με την μπάντα που παίζαμε και παίζαμε και πολύ κιόλας. Ήδη δηλαδή είχαμε κλεισμένο σχεδόν όλο μας το καλοκαίρι σε φεστιβάλ του εξωτερικού, τα οποία φυσικά όλα μας ακυρώθηκαν. Λοιπόν, και ξεκινώντας να σκαλίζω αυτά τα κομμάτια και λίγο του πώς θα γίνουν, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν λέμε, να αυτό το πράγμα. Άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται καινούριο υλικό, το οποίο έτσι πολύ ωραία και αυθόρμητα μου εμφανίστηκε. Είχα φτάσει στο σημείο να σηκώνομαι ας πούμε από το κρεβάτι και να έχω ήδη στο μυαλό μου τις φράσεις, να μου φανερώνεται σιγά σιγά το κάθε κομμάτι. Οπότε ήταν αφορμή. Ήταν αφορμή. Περίμενα ουσιαστικά, δούλεψα όλο το σκέλος που έχει να κάνει με την προπαραγωγή του δίσκου όσο ήμουνα μόνος μέσα στο πρώτο lockdown. Και με το που μας καλοκαίριασε και λίγο μπορέσαμε να κυκλοφορήσουμε, άρχισα να ηχογραφώ τα όργανα, το κουαρτέτο εγχόρδων, τα χάλκινα, τα τύμπανα, τα δύσκολα όργανα που δεν μπορείς να τα γράψεις και σε ένα home studio, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ακορντεόν, ας πούμε, το έγραψα στο σπίτι μου, στο χώρο που έχω φτιάξει, εκμεταλλευόμενος έτσι λίγο πολύ την τεχνολογία, ας το πούμε. Οπότε ο δίσκος ηχογραφήθηκε ψιλοάμεσα, ας πούμε, μέσα στο τρίμηνο του καλοκαιριού και στο τσάκ μας πρόλαβε πάλι το lockdown, όπου πλέον εκεί μπήκαμε στη διαδικασία, κάναμε τις μίξεις, το mastering και με το καλό το κυκλοφορήσαμε μέσα στο Δεκέμβρη, ας πούμε, στις πλατφόρμες, ελπίζοντας ότι τώρα μέσα στον επόμενο μήνα, δίμηνο, max, θα το κάνουμε και δισκάκι τέτοιο, CD και βινήλιο, hard copy.
0: Θάνο, ως συνεργάτες χρόνια τώρα, ξέρω την αγάπη σου για τη βαλκανική μουσική. πέρα ότι υπήρξες ιδρυτικό μέλος από τους Καμπαρέ Μπάλκαν, που είναι ένα από τα πρώτα σχήματα στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με το βαλκανικό ήχο, αναμειγμένο με τα σύγχρονα electro pop rock μουσικά ρεύματα, ως το πιο πρόσφατο γκρουπ σου, τους Drum. Έχει συνεργαστεί και με πολλούς διάσημους μουσικούς του είδους, όπως ο Θεοδόσης Πάσοφ και πολλοί άλλοι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχω τη χαρά και την τύχη να μετράω πολύ ωραίες φιλίες πρώτα και συνεργασίες μετά. Το καλό με εμάς που παίζουμε μουσικές είναι ότι μπορούμε πολύ εύκολα να ανοιχτούμε και να επικοινωνήσουμε με κόσμο που δεν θα γινότανε αλλιώς. Δηλαδή με την αφορμή μιας δουλειάς ή ενός παίξηματος γνωρίζεις κάποιον και μπορεί να σου κρατήσει μια φιλία για χρόνια. Κάπως έτσι εξάλλου ανταμώσαμε και εμείς.
0: Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.

0: Αυτή τη φορά λοιπόν ακούμε το Spicy Margarita, εξίσου ένα πάντρεμα με τη βαλκανική μουσική με τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Ή και κάποιες επιπλέον προσμίξεις, Θάνο Σταυρίδη.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι προσμίξεις με οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Σίγουρα, με πολλά πράγματα τα οποία κιόλας δεν γίνονται. Εκ προημίου, ας πούμε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ότι τώρα θα κάνω αυτό και θα τον μπερδέψω με αυτό. Έτσι κι αλλιώς είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν πάρα πολλές μουσικές. Οι ωραίες μουσικές από όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε στυλ. Από κλασική, jazz, μουσικές του κόσμου. Ακούω πολλά και διάφορα πράγματα και καλώς ή κακώς αυτά όλα φιλτράρονται, ας το πούμε έτσι, μέσα στο αισθητήριο στο μυαλό μου μέσα και βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα μπορούσε παρά μόνο ένα fusion τέτοιο να έχει. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα το ένα μου πόδι πάντα πατάει στην παράδοση, αν θες, την ελληνική και των Βαλκανίων. Από εκεί και μετά όμως είμαι πάντα ανοιχτός σε ερεθίσματα από οπουδήποτε αλλού. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα αυτό που ακούμε, οι χίλιες και μία ιστορίες, είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι ταξιδεύει μέσα από τα Βαλκάνια και το Μαρόκο, γιατί ο ρυθμός του έτσι είναι αυτό το πολύ ωραίο το μαροκάνικο, ας πούμε, που τσουλάει, και πάει μέχρι την Ινδία σαν ηχόχρωμα, αλλά με πολλά τζαζ χαρακτηριστικά στον αυτοσχεδιασμό και στα θέματα του. Οπότε κάπως έτσι μιξάρονται τα στοιχεία σε όλα τα κομμάτια που γράφω.
0: Κατάλαβα. Το πώς προέκυψε αυτό ο δίσκος, Θάνο, το περιγράφεις κάπου πολύ ωραία, λέγοντας πως η βαλίτσα μπήκε σε αμάξια, τρένα, αεροπλάνα και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Χαρά ανίποτη, συναυλίες, μουσικές, νέοι φίλοι και ξαφνικά παύση. Όλα άλλαξαν προτού να το καταλάβουμε, κλεισμένοι μες στο σπίτι, χωρίς να μπορούμε να επικοινωνούμε, να παίξουμε μουσική live και να ανταλλάξουμε ενέργεια, ευκαιρία για δημιουργία. Είχα ακούσει παλιότερα, Θάνο, ότι η παύση στη μουσική είναι ίσως η πιο ισχυρή άειλη νότα. Ότι χάρη σε αυτήν κάποιος μπορεί να καταλάβει και να αφομοιώσει αυτό που άκουσε, τι του προκάλεσε. Επίσης, μετά την παύση μπορείς να ακούσεις το ιερό χειροκρότημα του κοινού. Και θέλω να σε ρωτήσω, στη παύση σχεδόν ενός ολόκληρου χρόνου από το καλλιτεχνικό τομέα, τι πρωτοκοιτάζει αλήθεια ένας καλλιτέχνης πλέον? Την επιβίωσή του που επέλεξε να ακολουθήσει το σκληρότερο επάγγελμα, λειτουργέμα του μουσικού, ή την καλλιτεχνική δημιουργία?
1: Ωραία ιδέα για σκέψη αυτή, ωραία ερώτηση. Κοίταξε, νομίζω είναι πάλι συνδυασμός. Σαφώς και πρέπει να επιβιώσουμε, έτσι, είναι σημαντικό. Mm-hmm. Το κομμάτι της επιβίωσης είναι το πιο δύσκολο, ειδικά για όλους εμάς που είμαστε στο χώρο, έτσι, της μουσικής και των τεχνών αυτή την περίοδο, ένα χρόνο μετά χωρίς δουλειά πια. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε από τους πρώτους που σταματήσαμε να δουλεύουμε και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε και από τους τελευταίους που θα αρχίσουμε να δουλεύουμε και πάλι.
0: Αμήν.
1: Ναι, αλλά πάλι τελευταίοι θα είμαστε. Δηλαδή θέλει υπομονή. Έχω κουραστεί να ακούω το μότο «Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες». Πραγματικά, μας έχει φάει αυτή η κρισιμότητα. Ναι. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιβιώσουμε, σαφώς. Απ' την άλλη όμως, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε γίνει μουσική ακριβώς για την επικοινωνία που σου προσφέρει η μουσική. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, αν θέλεις, που μας δίνει, κατά τη γνώμη μου. Οπότε για μένα, αν θες, είναι αναγκαστικά μονόδρομος το να ψάχνω πάντα να βρω το πώς θα επιβιώσω σε συνδυασμό με την επικοινωνία και τη δημιουργία.
0: 29 κατασκευαστές Βαλκανίων συνιστούν Spicy Margarita. Χαριτολογώντας, λέω, Θάνο, μιας και έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί ως παρέα γελώντας άπειρες φορές. 29 λοιπόν εξαιρετική μουσική. Ακόμα γελάς. Πλαισιώνουν λοιπόν το νέο σου δίσκο, Θάνο, μουσική από όλη την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια. Πού έγιναν λοιπόν οι ηχογραφήσεις και αν θες να ονοματίσεις κάποιους ή όλους από τους συνεργάτες σου.
1: Εξαιρετικός. Λοιπόν, έτσι για να θυμόμαστε λίγο και πώς το λένε τα νεανικά μας χρόνια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχω έτσι πολύ μεγάλη χαρά πάντα και στον προηγούμενο δίσκο όπως και σε αυτόν συμμετέχουν πάρα πολύ καλοί φίλοι, κόσμος που μουσικοί που τους κάποιοι που τους ήξερα χρόνια ήδη, κάποιοι καινούργοι που η ηχογράφηση ας πούμε ήταν η αφορμή για να γνωριστούμε. Και κρατάμε έτσι την επαφή με πολύ ωραίο τρόπο. Όλοι μα όλοι πάντα αντιμετωπίσανε το υλικό που είχαν να παίξουν σαν είναι δικό τους. Και αυτό πραγματικά μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και επειδή είναι μια συνταγή που λίγο πολύ χωρίς να την έχω στο νου μου βγήκε και βγήκε πάρα πολύ καλή και στη Βαλίτσα, γιατί και στη Βαλίτσα συμμετείχαν 34 ας πούμε μουσικοί, κάπως έτσι και στο Spice Μαργαρίτα μπήκα στη διαδικασία να φωνάξω πολλούς φίλους να συνδράμουν μαζί μου στη δημιουργία του δίσκου. Τώρα έχω καταρχάς τη χαρά έτσι να όλοι μα όλοι να είναι εξαιρετική μουσική της πρώτης γραμμής κιόλας της ελληνικής σκηνής. Δηλαδή ενεργή μουσική και εξαιρετική όλοι τους. Τι να πω τώρα από το Γιώτη και το Γιουρτσόγλου, τον
0: σπουδαίη μουσική.
1: Τον Στεφάνο τον Δημητρίου, το Σταθή τον Άνινο από την καινούργια τη γενιά, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Παπαγιανούλη, ο Γιάννης Παπατριανταφύλου, όλοι ένας και ένας. Και φυσικά και από Βαλκάνια φίλοι χρόνια και εξαιρετικοί, ας το πούμε δάσκαλοι σε εισαγωγικά και άνθρωποι που ο Θεοδόσιος Πάσοφ και ο Βλάτκος Στεφανόφσκι είναι δύο από τους ανθρώπους που πραγματικά παίξαν καθοριστικό ρόλο και στη φιλοσοφία μου ως μουσικός. Σαφώς επίσης έχω πάντα δίπλα μου τους φίλους και συνεργάτες που έχουμε φτιάξει μαζί την μπάντα του Drum, που είναι ο Χρήστος ο Τάσιος, ο Γιάννης ο Καρακαλπακίδης και ο Βασίλης ο Αθανασίου, μαζί φυσικά με τον Γιώτη τον Κυρσόκλου, όπου έχουμε την μπάντα που παίζουμε μαζί. Και πάρα πολύ κόσμος που πραγματικά έτσι έχει δώσει το καλύτερο του εαυτό. Οι ηχογραφήσεις τώρα κυρίως μοιράστηκαν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γιατί κατά βάση μπορεί τα τελευταία χρόνια να ζω στην Αθήνα λόγω της δουλειάς ας πούμε, αλλά η καταγωγή μου είναι από το Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης και αφενός πολύ συχνά ανεβαίνω πάνω και τώρα εξάλλου την καραντίνα εδώ πέρα πάνω την περνάμε. Και γιατί η μουσική μου ρίζα, αν θέλεις, είναι πολύ πιο κοντά εδώ με τα ακούσματα και τους ήχους των Βαλκάνιων. Οπότε και γιατί πολλοί φίλοι έτσι κι αλλιώς είναι εδώ και συνεργάτες. Από εκεί και μετά ηχογραφήσεις κάναμε και στη Σόφια, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια γράψαμε τον Στεφανόφσκι, ο Καρπάροφ, ο σαξοφωνίστας εξαιρετικός. Βούλγαρος, ο οποίος όμως ζει στο Βερολίνο, έγραψε εκεί και μας έστειλε το track, ας το πούμε έτσι. Ευτυχώς, όπως είπα και πριν, η τεχνολογία πλέον είναι ένα εργαλείο που είναι τόσο εξελιγμένη που βοηθάει στο να κάνουμε πράγματα που παλιότερα δεν θα μπορούσαμε ούτε να τα σκεφτούμε.
0: Σωστό. Πώς προέκυψε ο τίτλος της καινούριας σου δουλειάς, Σάνο?
1: Κάθε φορά που κάνουμε την κουβέντα αυτή νομίζω θα φτερνίζεται ο Δημήτρης Λάπας, ο οποίος είναι, για όσους τυχόν δεν το ξέρουν, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας και μπουζουξής και μουσικός και φίλος ο οποίος έτσι παίζει κιθάρα σε ένα κομμάτι, στο ομώνυμο κιόλας, στο Spicy Margarita, το οποίο έτσι έχει έναν ιδιαίτερο cool ρυθμό, παρόλο που είναι έτσι σε πιο βαλκανικό στοιχείο το ηχόχρωμά του. Τελειώνει λοιπόν το γράψιμο και μου λέει, εσύ αυτό έτσι είναι σαν να παίζεις την κιθαρίτσα σου και να πίνεις το κοκτέιλάκι έτσι σε ένα ηλιοβασίλεμα, σε ένα μπαρ και τα λοιπά. Και λέω, τι κοκτέιλ του λέω δηλαδή θα έπινες? Μαργαρίτα μάλλον. Οπότε λίγο πολύ μας βάφτισε και το κομμάτι και τον δίσκο.
0: Μια χαρά είναι.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Κανένας απεσιόδοξος δεν ανακάλυψε, λέει, ποτέ το μυστικό των αστεριών, ούτε ταξίδεψε ποτέ σε μία άγνωστη γη. Ένας απεσιόδοξος δημιουργεί δυσκολίες από τις ευκαιρίες του, ενώ ένας αισιόδοξος δημιουργεί ευκαιρίες από τις δυσκολίες του. Ο αισιόδοξος, λέει, πιστεύει ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο, ο απεσιόδοξος πιστεύει πως αλίμονο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μερικές φράσεις αισιοδοξίας και δεν τις λέω τυχαία, Θάνο, γιατί η δουλειά σου είναι μια δουλειά φτιαγμένη που αγκαλιάζει ένα ευρύ ακροατήριο. Το soundtrack ενός αμετανόητα αισιόδοξου που ζει σε μια από τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας.
2: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πραγματικά το άκουγα και... ξέρεις τι... Εγώ δεν θα μπορούσα να... εντάξει, είμαστε σαν καλλιτέχνες έτσι κι αλλιώς πολλές φορές ευάλωτοι στα συναισθήματά μας και πολλές φορές και στον παρορμητισμό ακόμα. Ένα μάθημα έτσι μεγάλο που πήρα όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό ακριβώς που λίγο πολύ περιέγραψες. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα το να μπορείς να... και να ψάχνεις κιόλας μέσα στη μαυρίλα να βρεις το φως. Αυτός ο περίφημος στίχος που λέει, ας πούμε, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι το μοναδικό που αξίζει. Το να καθόμαστε και να μιζεριάζουμε και να σκεφτόμαστε μόνο τα άσχημα, αν θέλεις, λειτουργεί και σαν μαγνήτης για πιο άσχημα
1: έτσι,
2: ακόμα.
1: Έτσι,
2: οπότε... νομίζω ότι πρέπει με κάποιον τρόπο ο καθένας μας να βρει τον τρόπο να ψάξει το φως μέσα του. Με όποια και να είναι η διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελπίζουμε.
1: Mm-hmm. Θάνο, όπως είχαμε πει, όπως είπες και εσύ πριν, ότι το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και όλας ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα σου βήματα, μας είχες πει στο ακορντεόν, τα έκανες από πολύ μικρή ηλικία, όταν ήσουν 6 ετών. Στις σελίδες λοιπόν ενός επικού μυθιστορήματος που διάβασα, το Ακορντεόν Crimes, κρύβονται τα μυστικά που οικοδόμησαν, λέει, το αμερικανικό όνειρο στον 20ο αιώνα. Απόγονοι Μεξικανών, Ιταλών, Πολωνών, Γερμανών, Πολωνών, Βάσκων και άλλους, προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια ρατσιστική κοινωνία που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν την ταυτότητά τους, τη γλώσσα τους, τις παραδόσεις τους. Η μουσική του ακορντεόν είναι το τελευταίο βήμα που τους δένει με το παρελθόν, η φωνή των ονείρων τους, των πόνων τους και της χαρά τους, η κρυφή ομιλία της ψυχής τους. Η συγγραφέας Πρού καταφέρνει σε αυτό το βιβλίο να δώσει πρωτόγνωρη χρειά στην ιστορία της μετανάστευσης, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του σύγχρονου κόσμου. Ποια ήταν λοιπόν η πρώτη σου συναισθηματική αφορμή, Θάνο, να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο όργανο και τι σε προσέλκυσε σε αυτό?
2: Καταρχάς, το Accordion Crimes είναι ένα βιβλίο που αξίζει κανείς να το διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχει αρκετά χρόνια που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και δεν το ήξερα κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Το μάθα πολύ πρόσφατα. Μου το ανέφερε μια facebookική έτσι φίλη, ας πούμε, ότι ήξερα για το ακορντεόν από το βιβλίο και μετά άκουσα τις μουσικές και τα λοιπά. Και έτσι μάθα ότι είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραίος ο παραλληλισμός και πολύ ωραία όλη η τοποθέτησή του. Εμένα το ακορντεόν είναι η ζωή μου. Καταρχάς, αυτό που έτσι λέω και μ' αρέσει πάρα πολύ είναι ότι δεν ξέρω αν το διάλεξα ή αν με διάλεξε. Νομίζω ότι μάλλον το δεύτερο συνέβη. Από την άποψη του ότι... θα σου ξαναπώ έτσι την ιστορία. Με πήγαν οι γονείς μου για να διαλέξω για πρώτη φορά εγώ δώρο για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ας πούμε, για να μου πάρουν. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τότε μου παίρνουν αυτοί. Οπότε κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, πήγαμε στο μεγάλο το παιχνιδομάγαζο και τα λοιπά, κάναμε τη βόλτα μας για να μπούμε μέσα να πάρουμε. Δίπλα από το μαγαζί με τα παιχνίδια ήταν ένα μαγαζί με μουσικά όργανα και στη βιτρίνα ένα ακορντεόν. Mm-hmm. και κόλλησα μπροστά από το ακορντεόν. Εντάξει, μου λέει ο πατέρας μου, δεν είναι εδώ το μαγαζί, δίπλα είναι. Πάμε παραδίπλα. Όχι, του λέω εγώ, αυτό θέλω. Οπότε μπήκαμε μέσα, μου πήραν ένα παιχνίδι, ένα πλαστικό, ας το πούμε έτσι, ακορντεονάκι. Ήμουνα και μικρός, όμως μικρός. Και βλέποντας ότι καθημερινά η μόνιμη ανασχόληση ουσιαστικά έκτοτε ήταν το όργανο, οι γονείς μου κάνανε έτσι ένα ταξίδι τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, πήγανε στη Γεύγελη και μου φέρανε ένα αληθινό όργανο και με αυτό έτσι ξεκίνησα τα πρώτα μαθήματα σε έναν παλιό μουσικό εκεί στο Λαγκαδά, ο οποίος έκανε μαθήματα ιδιαίτερα. Με πήγανε εκεί, πρώτα έμαθα να διαβάζω νότες και μετά γράμματα στο σχολείο.
3: Ωραίο αυτό.
2: Ναι, τώρα τα ερεθίσματα. Μονίμως θυμάμαι στο σπίτι να παίζει το ραδιόφωνο. Το οποίο έπαιζε από Καζαντζίδη, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Χιώτη, Ρεμπέτικα, οτιδήποτε μπορούσε να ακούσουμε, ας πούμε, από ελληνική κυρίως μουσική, αλλά και όχι μόνο. Έτσι θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο pick-up του πατέρα μου, ας πούμε, δίσκους των Boney M, του Patrick Hernandez της εποχής εκείνης της δίσκο, ας πούμε, τον Άμπα. Αυτά κιόλας ήταν τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα. Και επίσης όταν ήρθανε μαζί με το ακορντεόν, οι δικοί μου πήρανε και δύο κασέτες με σέρβικα, τις οποίες έτσι επίσης μ' άρεσε πολύ να ακούω. Αυτά είναι τα πρώτα μουσικά ακούσματα, αν θέλεις, που είχα. Βέβαια, ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που καθόρισε και τη μετέπειτα πορεία μου μέσα στο χώρο, και πολύ πρόσφατα μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ και να τα συνδέσω, είναι το ότι μέναμε στο Λαγκαδά. Ο Λαγκαδάς φημίζεται για τα αναστενάρια. Είναι το έθιμο που έχουν οι Θρακιώτες με καταγωγή από το Κωστή, ας το πούμε, από τη Βόρεια Θράκη, όπου τις μέρες που είναι η γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ανάβουν μια μεγάλη φωτιά και την πατάνε. Και περνάνε από μέσα κρατώντας εικόνες. Είναι ένα πολύ έτσι έντονο και παλιό παγανιστικό, ας πούμε έτσι, έθιμο, με πολύ έντονη μουσική, όπου έχει ταυτόχρονα τον ήχο του νταουλιού, της λύρας και της γκάιντας μαζί με το τραγούδι και το έθιμο της πυροβασίας. Είναι κάτι πολύ δυνατό, το οποίο πραγματικά έτσι έχει χαράξει πολύ μεγάλο, πολύ βαθιά αυλακιά μέσα, ας πούμε, στην ψυχή μου. Εξάλλου έχω και ο ξάδερφός μου πατούσε, ένας από τους ξαδέρφους μου ήταν και αναστενάρης. Οπότε το έχω βιώσει και αυτό πάρα πολύ έντονα, και αν θες ίσως ήταν και κατά κάποιο τρόπο η αφορμή του να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό της μουσικής που έχει να κάνει με αυτόν τον τόπο.
1: Πολύ ωραία. Ποιες σπουδές έχεις ακολουθήσει στη μουσική, Θάνο? Ξέρω ότι είσαι και απόφυτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τομέα της εθνικομουσικολογίας και με επιτυχιακή εργασία με τίτλο «Το ακορντεόν και η τεχνική του στις κομπανίες των ανατολικορωμιλιωτών στην Ελλάδα».
2: Όπως το είπες, καταρχάς έχω έτσι ακολουθήσει το κομμάτι της ανώτατης, ας πούμε, εκπαίδευσης όσον αφορά την εθνομουσικολογία. Από εκεί και μετά και στο κομμάτι της κλασικής μουσικής έχω τελειώσει έχω πάρει τα πτυχία της αρμονίας, της αντίστοιξης, της φούγκας, έχω φτάσει μέχρι το επίπεδο του διπλώματος του σαξοφόνου. Το ακορντεόν

η μουσική, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι σαν την άμμο της θάλασσας. Ατέλειωτη, αστήρευτη. Και αυτό είναι και το μαγικό που έχει, σαν τέχνη, σαν επιστήμη, όπως και να το δει κανείς, το ότι δεν τελειώνει. Αν δηλαδή φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τώρα τα ξέρω όλα, τα έχω όλα, το έχω τερματίσει, ας πούμε έτσι, κάτι δεν πάει καλά. κάτι δεν πάει καλά. Πάντα έχουμε να μάθουμε κάτι. Οπότε... η σπουδή σε αυτό το κομμάτι είναι έτσι κι αλλιώς αέναη. Βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 σχεδόν, θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολείται και με το κομμάτι της διδαχής παράλληλα. Από πολύ νωρίς μπήκα στη διαδικασία του να κάνω μαθήματα και σαν μια σχέση ανέφερε στην επιλογή της επιβίωσης, προτίμησα δηλαδή να κάνω μαθήματα αντί π.χ. να δουλέψω νύχτα σε μπουζουξίδικα. Ναι. Για να μπορώ να έχω τον χρόνο και την διάθεση να μελετάω και να παίζω τις μουσικές που είναι η επιλογή μου και όχι η ανάγκη μου. Τα τελευταία 13 κοντά χρόνια διδάσκω στην Άρτα, στο πρώην ΤΕΗ, τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, πλέον είναι τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εδώ και 2 χρόνια με το νέο σύστημα, και πραγματικά και εκεί είναι πολύ ωραίο έτσι, όλο αυτό που έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή η διαδικασία της μεταλαμπάδευσης όλου αυτού που με κόπο έχω μπει στη διαδικασία να αποκτήσω, να το μεταφέρω σε νεότερους μουσικούς και αυριανούς συνάδελφους κτλ. Οπότε έτσι λίγο πολύ από τη μια μεριά έχω το παίξιμο σαν επικοινωνία και από την άλλη τη διδαχή τα τελευταία χρόνια.

0: Το τελευταίο καιρό, Θάνος Σταυρίδη πειραματίζεσαι σε ένα νέο μουσικό εγχείρημα με την δεξιοτέχνη του βιολοντσέλου, Στέλλα Τέμπρελη. Μίλησέ μας για αυτή τη συνεργασία σας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάνω από δεκαετία είχα στο νου μου να φτιάξω έτσι ένα σχήμα το οποίο να παίξει και άλλα πράγματα έξω από το κομμάτι των βαλκανικών ηχοχρωμάτων. Και αφορμή ήταν μια εξαιρετική δουλειά δύο μεγάλων μουσικών του παγκοσμίου έτσι, της world σκηνής, του Ζαν Λουί Ματινιέ και του Ρενό Γκαρσία Φόνς. Ένας ακορντεονίστας με έναν κοντραμπασίστα είχαν κάνει ένα δίσκο εξαιρετικό, ο οποίος πραγματικά ήταν

0: αυτός που μου δημιουργήσε αυτό το μεγάλο θέλω. Mm-hmm. Με τα χρόνια γνώρισα πολύ κόσμο, αλλά κάποια στιγμή βρεθήκαμε να παίζουμε με τη Στέλλα σε ένα σχήμα. Ταιριάξαμε και σαν χαρακτήρες, και αυτό έτσι μας έβγαλε και αρχικά την συνεργασία και, την παικτική πάνω στο πατάρι, ας πούμε. Φτιάξαμε τους Tales from the Box, το ντουετάκι αυτό που πραγματικά έτσι εξερευνά αυτό το πεδίο της συνέβρεσης των δύο οργάνων, ας πούμε, του τσέλου και του ακορντεόν. Mm-hmm. Βέβαια με τη Στέλλα που πλέον είμαστε και τα τελευταία, έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί στη ζωή, και ωραίο. Αυτό είναι το ακόμα έτσι πιο ωραίο πράγμα, γιατί επί της ουσίας ζούμε στην καθημερινότητα αυτή την ωραία έτσι συνέβρεση, συνύπαρξη, όπως θέλεις πες. Είναι ένα κομμάτι ακόμα από τη ζωή μου αυτό. Αν θες, ίσως με το καλό του χρόνου θα μιλάμε για τον επόμενο δίσκο, ο οποίος θα είναι, πώς το λένε, αποτέλεσμα της δεύτερης καραντίνας. Έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάλι μέσα, πάλι γράφουμε. Είμαστε και μαζί στο σπίτι, είναι ευκαιρία, ας πούμε, να παίζουμε παρέα.
1: Ελπίζω να μιλάμε και για το νέο σου διάδοχο τότε, έτσι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι κάτι που το χαίρομαι πολύ, γιατί πραγματικά, όπως σου είπα, μ' αρέσει να κάνω και να εξερευνώ συνεχώς καινούργια πράγματα. Μπορεί να πατάω πολύ γερά στην μουσική παράδοση, αν θέλεις, της Μεσογείου και των Βαλκανίων και του τόπου μας, αλλά μ' αρέσει να ψάχνω άλλα πράγματα. Με το βιολοντσέλο τώρα, ας πούμε, μου έχει έτσι ανοιχτεί ένας ορίζοντας κόσμος, ναι, της κλασικής, ας το πούμε έτσι, μουσικής. Η Στέλλα καθημερινά τώρα δουλεύει στο κομμάτι του μεταπτυχιακού που σπουδάζει, παίζει και κλασικά κονσέρτα καθημερινά κτλ. Οπότε συνεχώς γεμίζουν τα αυτιά μου με καινούργια ακούσματα, και αυτό σίγουρα θα βγάλει και άλλα πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Θάνος Σταυρίδη, πέρασε ο χρόνος. Ήταν μεγάλη μας χαρά να σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς άλλη μια φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη μεγάλη χαρά που μου έδωσες να τα ξαναπούμε. Και πραγματικά εύχομαι να η επόμενη να είναι πιο σύντομα από την προηγούμενη. Και από κοντά, οπωσδήποτε. Χωρίς μάσκες, και να κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να πίνουμε καφέ. Και γιατί όχι να έχουμε και όργανα και να παίξουμε και κάτι έτσι από το πουθενά. Έτσι. Να τζαμάρουμε παρέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
7: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στο Κολωνάκι, φύλο και φτερό το ιατρείο. Εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης, κατέθεσε η γιατρός για την κατάσταση του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι είπε για την θεραπεία που του πρότεινε. Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού γιατρείου και τις αντιγυριαντικές θεραπείες έθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Την Παρασκευή νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένειά του θα προχωρήσει στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Τι είναι η πλασμαθαίρεση που επρόκειτο να κάνει πριν υποστεί ανακοπή, πότε επιτρέπεται και πού πραγματοποιείται. Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυροδοτεί κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Στα $106 έφτασε το Brent. Αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά εφέτος. Ανησυχία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Πιθανή και νέα αύξηση μέσα στο 2026 βλέπουν αναλυτές. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης ως στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης στο πρόγραμμά του, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο επίκεντρο Τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτο κουδούνι αύριο για 1.270.000 μαθητές. Τα άνθη του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Και τέλος, αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε $5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μεγεθυντικό φακό των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική, στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, και το κατά πόσον το ιατρείο του Κολωνακίου διέθετε τη σχετική άδεια. Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος, που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, όλα ερευνώνται με κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα. Τι νεότερο έχεις από εκεί? Προσήχθηκε το ζευγάρι?
8: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε εκ νέου προσαγωγή του ζεύγους των γιατρών. στην υποδιέσθηση ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα ευρήματα συνολικά της έρευνας, της σημερινής έρευνας. Πρέπει να πούμε ότι τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο εδώ της Καρνεάδου, η αστυνομική της υποδιέσθησης ασφαλείας Αθηνών, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5 δηλαδή, αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών και οι αστυνομικοί, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο ψυχικό, η οποία όπως έρευνα αυτή δεν διήρκησε παραπάνω από 10 λεπτά με 1/4, όπως μαθαίνουμε. Τώρα, στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε εδώ πάνω ότι πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως μου είπαν πηγές που ασχολούνται, πηγές του ιατρικού χώρου, ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν κλινική ή σαν νοσοκομιακό ίδρυμα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο δεν μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι ιατρικές πράξεις.
7: Παθολογικό ιατρείο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εδώ στο Earth News Radio, ο κύριος Παντούλης.
8: Ναι. Έχει την ειδικότητα του παθολόγου συγκεκριμένος γιατρός και έχει και ένα PhD στην αιματολογία. Και επίσης γιατρός είναι και η σύζυγός του. Όπως μαθαίνουμε όμως, μπορεί να έχει πάρει επίσημα κάποια ειδικότητα. Τώρα στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε. Εντοπίστηκαν, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δύο μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και το 2024 και το 2025, δεν υπήρξαν τότε οι συγκεκριμένες σακούλες, οι συγκεκριμένες συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πώς αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για αύριο στις 10 το πρωί, δεδομένου ότι ορίστηκε από την οικογένεια τεχνικός σύμβουλος, από την οικογένεια του τραγουδιστή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχουν έρθει, είπα νωρίτερα, σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ούτω ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια βασική λεπτομέρεια που για την οποία ζήτησαν να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
7: Γιώργο, σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές της Ελλάς, μαθαίνουμε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ιατρού πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον βλεφοκαθετήρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Είχε όντως ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή? Γνωρίζουμε κάποια σχετική πληροφορία?
8: Αυτό θα το δούμε όταν βγουν νεότερα από το κομμάτι της προανάκρισης. Τώρα, αν υπήρξε λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια ιατρική πράξη η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια να έχει κάποιες αντεμπήξεις, να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σπάνιες, όπως είπαν οι ιατρικές πηγές, μπορεί να έχει και αλλεργικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πραγματοποιείται με δύο φλεβοκαθετήρες που τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες του σώματος, και από εκεί αφαιρείται το πλάσμα του αίματος, είναι το κομμάτι του αίματος εκεί όπου βρίσκονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και από εκεί αφαιρούν το πλάσμα, επανατοποθετούν τα κύτταρα και στη συνέχεια βάζουν νέο ανανεωμένο πλάσμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μας είπαν, το λέω πολύ απλά, πολύ, δεν είμαι
7: επιστήμονας. Για να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνω,
8: το λέω
7: Γιώργο.
8: Πολύ πρόκειρα. Όμως, εκείνο που τόνισαν οι ιατρικές πηγές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η ιατρική πράξη δεν συμβάλλει στο κομμάτι της αντιγύρασης ή στην διατήρηση νεότητας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για διαπράγματα, χρησιμοποιείται αντιθέτως για θεραπείες σε πολλές και σοβαρές ασθένειες.
7: Μάλιστα. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Αναπάντητα λοιπόν παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και με τον Γιώργο Κοβό, να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
9: Γιάννη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
7: Τώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαθαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο, διότι όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη.
10: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
11: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
10: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
7: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη. Σοβαρά ερωτηματικά γύρονται πλέον από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλασμαθαίρεση, ιατρική πράξη που επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία αυτή και ποιος έχει δικαίωμα και πού να την κάνει νόμιμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με συγκεκριμένες ενδείξεις για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσο. Δεν είναι μια διαδικασία λοιπόν που μπορεί να γίνει σε περιβάλλον ιατρίου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, η γιατρός είναι άνευ ενθηκότητας, ήδη ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν έχει άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία. Να σου πω ότι της Αττικής είναι το Λαϊκό Ευαγγελισμός, το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, το Αττικόν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ομάδα ιατρών. Τώρα, για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή. Όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νεφρολόγος, μπορεί να είναι και κάποιος παθολόγος, αρκεί να έχει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά τέτοιου είδους, πρέπει να έχει ληφθεί πλήρες ιστορικό και να έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις. Και ένα ερώτημα που έχει μείνει, προκειμένου να διερευνηθεί, είναι για το αν είχε ζητήσει ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκεκριμένη γιατρός, πρωτού προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αντενδείξεις. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί μια υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπικτικό για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί ακόμη να υπάρχει και κάποια καρδιολογική αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή, όπως φαίνεται να οδήγησε λοιπόν και τον Γιώργο Μαζωνάκη το απόγευμα λοιπόν της Τετάρτης.
7: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε ξεκινήσει πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης? Φαίνεται να είναι ένα έβριμα καινούριο, ένα τελευταίο στοιχείο από την Ελλάς.
12: Αυτό που γνωρίζουμε σχεδόν βέβαια είναι ότι βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον φλεβοκαθετήρα στο χέρι του. Είχε ήδη ξεκινήσει κατά μία έννοια η διαδικασία αυτή. Λεπτομέρειες και το αστυνομικό ρεπορτάζ.
7: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Ακούσαμε την Ειρήνη Κυρίτση με το ρεπορτάζ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπηνός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
13: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
14: Χτυπά

0: Με μια πορεία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του αλλά και τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Ed News Radio δύο άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζονάκη από κοντά, η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από την συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους.
1: Εγώ, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα. Δοτικός πολύ. Με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω.
2: Ήταν ντροπαλός, ήταν και αθόρυβος. Δεν ήθελε πολλά. Ήθελε την παρέα του. Ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες.

0: Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε και ο μουσικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ενώ για την ανθρωπιά του Γιώργου μίλησε ο Νίκος Μίχαλος, συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Το Μαζονάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για άλλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
2: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
4: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
3: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.

0: Αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο κάδρο που μας αφορά όλους. Τριγμού στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια, συμπαρασύροντας και τις τιμές στην Αντλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεσήμανε, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται και περισσότερο η τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι.
0: Να φανταστείς την είδηση, έχω γράψει 102 και το άλλαξα στον αέρα και εσύ το αλλάζεις ξανά προς τα πάνω.
1: Ακριβώς. Η άνοδος είναι 5,8%. Άνοδο έχουμε βέβαια και στο αργό της Αμερικής, 101,8 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς το φυσικό αέριο έχει κλείσει αυτή την ώρα, αλλά έχει κλείσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, υψηλό τριετίας. Δηλαδή θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά με την πρώτη ενεργειακή κρίση, όταν τότε το 2022 είχε επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα στην εγχώρια αγορά τα πράγματα είναι εξίσου βαριά. Η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της. Το ντίζελ είναι στα 2,070. Όλα αυτά πάντα με την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση, αλλά και την έκπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια. Ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι σχεδόν κόκκινος όλος ο χάρτης της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι στα 182 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, αλλά στην Ιταλία για παράδειγμα έχει φτάσει στα 217, στην Ουγγαρία στα 208, στην Γερμανία στα 195. Είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή παντού. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και σχεδιάζει μέτρα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν προδιοριστεί. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο υφυπουργός ενέργειας, ο Νίκος Τσάφος, ο οποίος είπε, καταρχήν αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από 2-3 μέρες για τη μείωση 30% των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029, λέγοντας ότι εφόσον κριθεί σκόπιμο θα υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από αυτά αφορά την παράταση της επιδότησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και την άρχιση επιπλέον πίεση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα τις εκπτώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις όσο και οι εκπτώσεις ισχύουν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμανση. Ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ίδιου του επιδόματος, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για θέρμανση κυρίως με ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είπες και εσύ, είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, έτσι ώστε να δοθεί η άνεση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέτρα και να στηρίξουν τους πολίτες.
0: Ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενεργειακή κρίση, έτσι, ότι έχουμε εικόνα ενεργειακής κρίσης.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε χαρακτηριστικά: έρχεται ένας χειμώνας τον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκτίμησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέτρα για να πούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και που μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος. Να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι. Το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κοβό για προσαγωγή. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Επιστρέφουμε στην οικονομία με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Ήταν αναπόφευκτη η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο. Άμεσος όμως θα είναι ο αντίκτυπος όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, ξαναακριβαίνει το χρήμα. Και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βάνο. Ακριβότερο το χρήμα για όλους. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% πλέον, φέρνει άμεσα αλλαγές και για τους δανειολήπτες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις, μάλιστα εντός του 2026, δεν αποκλείεται δηλαδή, να δούμε και άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, η τωρινή αύξηση συνεπάγεται και μεγαλύτερες δόσεις δανείων για τους έχοντες δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και μάλιστα άμεσα. Καθώς τα επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor ακολουθούν την άνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι. Η μηνιαία δόση παραμένει κλειδωμένη και σταθερή για όλη τη διάρκεια που προβλέπει η σύμβαση και όσοι σχεδιάζουν πάνω να πάρουν τώρα δάνειο θα ξέρουν ότι θα έχουν λίγο τσιμπημένο το επιτόκιο. Ακριβότερο.
0: Οι τράπεζες ενημερώνουν για αυτή την αλλαγή ή θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενδιαφερθεί?
6: Ουσιαστικά γίνονται αυτόματα αυτά mm-hmm. και βλέπει στη δόση που είναι να πληρώσει ο δανειολήπτης κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα η σημερινή αύξηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είναι η δεύτερη για το 2026 μετά από εκείνη του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γι' αυτό και είχαμε αυτή την αύξηση σήμερα. Οι αγορές και οι επενδυτές δεν αποκλείουν μια ακόμα συμπληρωματική αύξηση έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα μπορούσε να πάει το επιτόκιο ακόμα και στο 2,75% εάν, επαναλαμβάνω Θάνο, εάν οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να καλπάζουν, να πιέζουν μάλιστα ανωδικά την οικονομία. Και κλείνοντας να πούμε μια κουβέντα από τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για παρατεταμένη περίοδο. Και εστιάζοντας τους κινδύνους, η κυρία Λαγκάρτ επισήμανε ότι ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας σε συνδυασμό και με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθοδικούς κινδύνους στη στην ανάπτυξη. Καμπανάκι, κυρία Λαγκάρτ.
0: Δύσκολα τα πράγματα, Κωστή. Σταματήστε τη γη να κατέβω, που έλεγε και ένα παλιό αναρχικό σύνθημα. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Στα Σπάτα και το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ξεναγήθηκε στις υποδομές που περιλαμβάνουν θερμοκοιτίδα, βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης σε μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα για μένα. Το μήνυμα να θέσουν λοιπόν την Ελλάδα του μέλλοντος έστειλε από τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στο Life State Park στα Σπάτα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια τεράστια επένδυση. Δεν είναι απλά, όπως είπε και ο Υπουργός, ένας όμορφος χώρος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα. Αλλά είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Και αυτό βέβαια γιατί η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά η επιδίωξή μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι πάντα πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι, όπως είπε, αυτά που οραματιζόμουν για τη χώρα πριν πολλά χρόνια, τώρα τα βλέπω να γίνονται πράξη. Μια Ελλάδα στην οποία, όπως τόνισε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, σε δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσει το όνειρό τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αφορμή την οικονομία, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να ρωτάτε από το Earth News Radio κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Νότης Ανανιάδης, που ήταν στο briefing και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νότη.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μνημείο ή και εγχειρή δύο πολιτικής απάτης χαρακτήρισε ακριβώς αυτή είναι η φράση ο Παύλος Μαρινάκης στο πρόγραμμα Τσίπρα, έτσι όπως παρουσιάστηκε και χτες με τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για μη κοστολόγηση. Τότε ήταν λόγια του αέρα, λέει, πριν από 10 χρόνια. Είναι ακόμα χειρότερα τώρα. Και τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων, άλλο μια κοηδεία του κόσμου, είπε ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι τελικά τους εποχιακούς πυροσβέστες, τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες ουσιαστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε, γι' αυτό και μιλάει για απάτη και όχι αυταπάτη πλέον, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει τα έξοδα τα οποία λέει. Δηλαδή θα δώσουμε τόσο. Τόσα έμενος είναι και φέτος και το χρόνο και τα χρόνια σε 4 χρόνια. Αλλά αυτό λέει η κυβέρνηση, αυτό το συνολικό κονδύλι το μοιράζει, το διαιρεί στα 4. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική διαφορά, είπε σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε πολιτικού συντάκτε ο Παύλος Μπαρνέκης. Είναι η διαφορά μας. Εμείς πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα και αυτά που έχουμε τα μοιράζουμε. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι δεν γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, από τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν καταλάβαν τι τους έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Απαντώντας ουσιαστικά στην κυβερνητικό εκπρόσωπο, συγγνώμη, στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: δεν μιλήσαμε για 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο πλάς επιπλέον. Όσα είχαν εκλεγχθεί πριν τη ΔΕΘ και την λεγόμενη μετροδιατογή. Μάλιστα, άφησε και αιχμές για τη συγκυβέρνηση και ποιος μπορεί να συγκυβερνήσει. Λέει: αφήστε τον ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ λέει: το 80% του προγράμματος που χαρακτηρίζει απάτη, το 80% ήταν δικό του πρόγραμμα και το έχει λέει ο κ. Τσίπρας. Άρα σε αυτήν την περίπτωση αυτή πρέπει να. Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν ταιριάζουμε επί χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Με κεντρικό λοιπόν στόχο την εκλογική αλλά και την στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
11: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πειρά κατά του κ. Τσίπρα και για τις οικονομικές εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράνταξης.
10: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ρωτήθηκε για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
12: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό.
13: Νομίζω η αναξιοπιστία, όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη του κυρίου Τσίπρα, αποδεικνύεται και από τον προγραμματικό λόγο που προσπαθεί το κόμμα Ελλάς να διατυπώσει. Και εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Εμείς δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μίας χρήσεως υπό την πίεση του χρόνου, ούτε είμαστε ένα προσωπικό στοίχημα κάποιου πρώην Πρωθυπουργού που θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει την αναξιοπιστία του και στο πρόγραμμά του. Δεν θα πω αντί για πολλών ότι το καλοκαίρι ήθελε να καταργήσει την Golden Visa και τώρα μας λέει ότι θα τη διατηρήσει και θα τη χρηματοδοτήσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με αυτήν. Το ίδιο κάνει και με τις συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο μας θεωρούσε έναν μη όμορο χώρο, το κόμμα Ελλάς, και έναν αντίπαλο. Τώρα βλέπουμε μια υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και πώς το σχεδιάζει. Αυτό που όμως είναι σαφές είναι ότι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο Action 24 η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η οποία εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση.
14: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
15: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
0: Στην Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
16: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
0: Από τη ΔΕΘΑ, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
17: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Από τη ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά για την οικονομία, τονίζοντας ότι υπάρχει η λύση της πλεύσης ελευθερίας.
18: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό, Ριζό, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και επαφές εκεί με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και μετά θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελό, Ριζού. Εν τω μεταξύ, τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του State Department, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί, όπως είπαμε, την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, συνολικού ύψους 3,1 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού αλλά και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο παρέχει βεβαίως προστασία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε, να σημειώσουμε, και τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη δήλωση των Αμερικανών θα αξιολογείται και ως ένα άδειασμα της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα και στα

0: η ελληνική αντεοπορική άμυνα. Τώρα από εκεί πέρα να σημειώσω, Θάνο, ότι νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν και ο Κύπριος Υπουργός, ο κ. Βασίλης Πάλμας, είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κλεισμένων των θυρών. Και το λέμε αυτό και οφείλουμε να το επισημάνουμε ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, πολύ πρόσφατα. Μάλιστα, πρόκειται για το σύστημα Μπαράκ, γεγονός το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ή στείνουν μια ενιαία, θα λέγαμε, αεράμινα στην νότια ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στην καρδιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής αεράμινας, με βάση τα ισραηλινά συστήματα, βρίσκονται οι σφεντόνοι του Νταβίδ, όπως λέγεται, τα συστήματα Μπαράκ και Σπάιντερ, σε συνδυασμό με προηγμένα ραντάρ της εταιρείας ΕΛΤΑ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Θάνο.
1: Γιώργο, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 χτυπάει αύριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η Ελίνα Κολύβα στην σύνδεσή μας για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγιασμό, έτσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έτσι, η νέα χρονιά, η σχολική χρονιά θα αρχίσει με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν αύριο τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με το προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας. Τα παιδιά, να πούμε ότι μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει και από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι το πρώτο κουδούνι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σκληρώνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά στη τάξη τους 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, 238 σχολεία ανακαινήθηκαν, ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για άλλα 500 σχολεία της τρίτης φάσης του προγράμματος. Θα λειτουργήσουν, από φέτος θα δούμε να λειτουργούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Να σου πω ότι είναι διεθνές πρόγραμμα σπουδών και αντιστοιχεί στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου και προσφέρει δωρεάν σπουδές για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Φέτος επίσης ξεκινά και η πιλωτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τους με μια βασική αλλαγή. Φέτος θα προσθεθούν ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικία, εκτός από την τρίτη ηλικία που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Για τους μαθητές τώρα που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ αλλαγές θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι και η αυστηροποίηση, οι πιο αυστηρές ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, ακόμα και στις εκδρομές. Δηλαδή θα ισχύει ό,τι ισχύει και μέσα στις στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Με το καλό λοιπόν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα. Να σας πω πράγματι ότι η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, είχε συναντήσεις σήμερα το μεσημέρι, έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βεβαίως, όπως ανέφερε πάνω, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν 12 χρόνια,

0: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως υπουργός πολιτισμού είχε συνεργαστεί στενά με την κυρία Κλούνεϊ για το θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, ήταν όχι μόνο χρήσιμη η συνεργασία, αλλά έδωσε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα. Και μάλιστα απευθυνόμενος προς το Λονδίνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών δεν είναι μία νίκη ή μία ήττα, αλλά είναι μία μεγαλειώδης κίνηση. Να σας πω ότι η κυρία Κλούνεϊ από τη μεριά της αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, πώς ενώνει τους λαούς με φιλία και ειρηνικές σχέσεις. Ακόμη να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται εδώ ακριβώς για το συνέδριο που προανέφερε Στάνο, δηλαδή για τη συνάντηση των πρέσβων καλής θέλησης. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν έξω από το Παρίσι. Είναι 31 που συμμετέχουν πρέσβεις καλής θέλησης σε σύνολο 90 και είναι αξιοσημείωτο ότι το θέμα που θα συζητήσουν ιδιαίτερα, όπως ήδη προανέφερες, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόοδο, την προσφορά του στον πολιτισμό.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε όσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Κλούνεϊ.
2: Η συνεισφορά σας πριν από 12 χρόνια σχετικά με την νομοδότηση που υποβάλλατε σχετικά με την επανένωση των γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμης σημασίας. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής νομοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινή γνώμης μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο πρόεδρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο καύρο του κόσμου θα ξαναβρεθούμε. Τώρα είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο αυτός της Ουκρανίας, καταγράφεται νέα κλιμάκωση με Ρώσους και Ουκρανούς να επιφέρουν εκατέρωθεν πλήγματα. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο, ενώ το Ιράν διαμορφώνει την ίδια ώρα θάνο ένα νέο κύκλο πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές. Η συνεργασία αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά την επίθεση με drones εναντίον δύο σαουδικών στόχων, καθώς σύμφωνα με ισάριθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας που επικαλέστηκαν πληροφορίες από τη Ρήσα Ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους, αλλά και έναν αξιωματούχο των Χούθη. Τώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 29. Τέλος, θα είναι μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν επιτευχθεί η διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, έτσι. Όχι, ναι, τα δικά μας εδώ, τα
4: και,
1: ψίχουλα.
4: Έλαντε και πάνω από ένα τρεις το κόστος, εάν γίνει πραγματικότητα.
1: Ένα τρεις, νομίζω, 300 δις κάπου εκεί.
4: Ακριβώς. Βέβαια, θα υπάρξουν και νομικές έρευνες για το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο. Στον άλλο πόλεμο τώρα, αυτόν της Ουκρανίας, νέα κλιμάκωση καταγράφηκε με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών αποδομών και λιμανιών, ενώ το Κίεβο ανέφερε σειρά επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Νότια Ρωσία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι νωρίς χθες πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση βαθιάς κρούσης στην περιοχή του Κρασνοντάρ με στόχο υποδομές της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.
1: κοκαίνη από την Κολομβία κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα, εντόπισαν οι ελεκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Οι διακινητές κοκαίνης μετέφεραν στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας και εμείς ακούμε περισσότερα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
5: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι συγκεκριμένα το 25 τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν, ενώ στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, ενώ ο πατέρας προέκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στο Βελίδιο η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας στη συνέχεια στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας.
3: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
7: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Τα κορμιά και τα μαχαίρια είναι ένας ξεχωριστός δίσκος της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Άρα Τινκτζιάν, όπου η ελληνική και η αρμενική μουσική συναντιούνται με μοναδική φυσικότητα. Με τις ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών δημιουργείται ένας ήχος ζεστός, οργανικός και βαθιά ανθρώπινος. Οι μελωδίες του Τινκτζιάν και τα παραδοσιακά αρμενικά τραγούδια σε συνδυασμό με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά και της Λίνας Νικολακοπούλου γεννούν μια σπάνια αίσθηση χαρμολύπης. Είναι ένας δίσκος φτιαγμένος με μεράκι, ουσία και πραγματική ανάγκη έκφρασης που ακόμη και σήμερα ακούγεται φρέσκος και συγκινητικός.

Τα νυχτέρια μας του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη με τη μοναδική ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου είναι ένας δίσκος που, αν και δεν ανήκει στις κορυφαίες στιγμές της δεκαετίας του 1970, έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία. Με 12 τραγούδια κινείται ανάμεσα στο κλασικό λαϊκό τραγούδι και τη μελωδική μπαλάντα, αναδεικνύοντας το αναγνωρίσιμο ύφος του Κουγιουμτζή. Τραγούδια όπως «Είσαι ωραία σαν αμαρτία», «Αν μ' αγαπάς» και ιδιαίτερα «Το παράπονό μου» ξεχώρισαν και άντεξαν στον χρόνο. Η λιτή, βαθιά λαϊκή ερμηνεία του Μητροπάνου δίνει στις μελωδίες του Κουγιουμτζή μια ιδιαίτερη συναισθηματική δύναμη και αμεσότητα.

Το πορτρέτο του Κώστα Χατζή που κυκλοφόρησε το 1980 αποτελεί μια χαρακτηριστική ανθολογία της ξεχωριστής τραγουδοποιίας και ερμηνείας του. Με τραγούδια όπως «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο», «Αν ερχόσουν όταν φεύγουν τα τρένα και να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη όπως εγώ», αναδεικνύεται η ευαισθησία και η κοινωνική ματιά του δημιουργού. Οι στίχοι της Σότιας Τσότου, του Ξενοφόντα Φιλέρη, του Ηλία Λιμπερόπουλου και άλλων στιχουργών συναντούν τις χαρακτηριστικές μελωδίες του Χατζή. Ένας δίσκος γεμάτος μπαλάντες, εσωτερικότητα και ανθρώπινα συναισθήματα που αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο το έντεχνο ελληνικό τραγούδι της εποχής. Ένα πορτρέτο που παραμένει αντιπροσωπευτικό μιας ιδιαίτερης φωνής και ενός δημιουργού με μοναδική θέση στην ελληνική μουσική. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

0: φιλιά.
1: Η Ελένη Δήμου είναι μια από τις χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με ιδιαίτερη παρουσία από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Με αφετηρία το Δύο Θηνών και την επαφή της με τον Μάνο Χατζηδάκη, ξεκίνησε μια πορεία που συνδύασε το ελαφρό, το λαϊκό και το νεοελαφρό τραγούδι. Η συνεργασία της με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Γιάννης Σπανός, ο Τάκης Μπουγάς, ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης Ρακιντζής χάρισε στη δισκογραφία της πολλές επιτυχίες. Δίσκοι όπως «Κατά βάθος Αλεπού», «Προσωπικά», «Δεν πιστεύω» και «Αντιθέσεις» γνώρισαν μεγάλη απήχηση και σημάδεψαν την καλλιτεχνική της ακμή. Με τη χαρακτηριστική, ζεστή και εκφραστική φωνή της, η Ελένη Δήμου έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

αλλάζει κάθε που βραδιάζει είναι ένας γλυκός, μελωδικός και νοσταλγικός δίσκος της Ελένης Τσαλιγοπούλου που από τις πρώτες νότες δημιουργεί μια ατμόσφαιρα σαν παραμύθι. Η εξαιρετική ενορχίστρωση του Γιώργου Ανδρέου παντρεύει με ευαισθησία παραδοσιακά και ηλεκτρικά όργανα κρατώντας μια ενιαία και ξεχωριστή αισθητική. Οι πολλοί και σημαντικοί συντελεστές δεν περιορίζονται απλώς στα credits, αλλά καταθέτουν ο καθένας το δικό του μουσικό αποτύπωμα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου ακούγεται όρημη, εκφραστική και πιο σίγουρη από ποτέ, υπηρετώντας με ξεχωριστή ζεστασιά κάθε τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Όπως συνέβη σε πολλά αστέρια της jazz της δεκαετίας του 1930, η καριέρα του Trammy Young μοιράστηκε στα δύο. Γεννημένος στην Τζόρτζια το 1912, η τεχνική του στο τρομπόνι και η ικανότητά του να φτάσει στις ψηλές νότες εντυπωσίασαν πρώτα τον Earl Hines και μετά τον Jimmy Lunsford. Η σύνθεσή του που έπαιζε στην ορχήστρα του Lunsford Margie έγινε σήμα κατά τεθέν του, ενώ παράλληλα πήρε μέρος στα διάφορα φωνητικά συγκροτήματα που σχηματίστηκαν από εκείνη την ορχήστρα. Μετά τον πόλεμο προτίμησε τον ήχο της Dixieland, μολονότι αργότερα έπαιξε τρομπόνι στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Το περισσότερο διάστημα μέχρι τον θάνατό του το ζούσε και μερικές φορές έπαιζε στη Χαβάη.

Το πρώτο είδωλο του Ρόι Μπράουν ήταν ο Μπινγκ Κρόσμπι και σκόπευε να ασχοληθεί με το pop τραγούδι. Η επιτυχία του όμως, Good Rocking Tonight, τον έκανε να στραφεί προς τα blues. Ο μελοδραματικός τρόπος ερμηνείας του επηρέασε πολλούς τραγουδιστές όπως τον Elvis Presley και τον Bob Blunt, μέχρι τον BB King και τον Johnny Ray. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και ασχολήθηκε με τις εκκλησιαστικές χοροδίες και την πυγμαχία προτού καταλήξει σε μια μουσική καριέρα. Η δημοτικότητά του μειώθηκε με την επικράτηση του rock and roll και προσπάθησε να κυκλοφορήσει κομμάτια για νέους αλλά με ελάχιστη επιτυχία, κάτι που οδήγησε στην αποχώρησή του. Επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα ως μέλος του σόου του Johnny Otis και έκανε μια σημαντική εμφάνιση στο Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ το 1970. Επισκέφθηκε την Ευρώπη το 1978 και την εποχή του θανάτου του σχεδίαζε να επιστρέψει στο μουσικό προσκήνιο. Hey,

Jackalope. You ain't heard nothing yet. Well, the level.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και βαθιά επιδραστικές φωνές στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τη μοναδική χρειά και τη συγκλονιστική εκφραστικότητά του τραγούδισε τον πόνο, την ξενιτιά, τη φτώχεια, την αδικία και τις αγωνίες του απλού ανθρώπου. Κατάφερε να γεφυρώσει το ρεμπέτικο με το λαϊκό τραγούδι και να του δώσει μια νέα κοινωνική και καλλιτεχνική διάσταση. Η φωνή του, γεμάτη δύναμη αλλά και εσωτερικότητα, έγινε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές Ελλήνων και παραμένει μέχρι σήμερα μοναδική. Ο Καζαντζίδης δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής, υπήρξε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής και των ανθρώπων που έζησαν, πόνεσαν και ονειρεύτηκαν μέσα από τα τραγούδια του.

Η Μέρι Λίντα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με μια πορεία που σφράγισε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1950 και του 1960. Η μακρόχρονη συνεργασία και η καλλιτεχνική της συνύπαρξη με τον Μανώλη Χιώτη δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική, καθαρή και εκφραστική φωνή της, ερμήνευσε σπουδαία λαϊκά τραγούδια και συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Η παρουσία της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, ενώ η φωνή και το ύφος της επηρέασαν πολλές σημαντικές τραγουδίστριες των επόμενων γενεών. Η Μέρι Λίντα άφησε πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Το Maravillas Illegal είναι ένας δίσκος που ταξιδεύει από τη Μεσόγειο και την Ιταλία μέχρι τα Βαλκάνια, ανακατεύοντας διαφορετικές μουσικές παραδόσεις με ξεχωριστή φρεσκάδα. Ο Κωστής Maravillas, με το ακορντεόν, τη χαρακτηριστική φωνή και την εκρηκτική σκηνική του ενέργεια, δημιουργεί ένα προσωπικό και αναγνωρίσιμο μουσικό σύμπαν. Παραδοσιακά όργανα, τρομπέτες, τσέλο και ηλεκτρικές κιθάρες συνυπάρχουν απρόσμενα, δίνοντας στα τραγούδια ρυθμό, χρώμα και παιχνιδιάρικη διάθεση. Η παραγωγή του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και η φιλική συμμετοχή της Θεοδόρας Τζίμου συμπληρώνουν ένα πολύ συλλεκτικό και ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα. Ένας δίσκος σαν μουσικό ταξίδι στον κόσμο, γεμάτος ενέργεια, που τον κάνει να ξεχωρίζει.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σας και φίλοι από τον Πάνο Ξωστόμο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ροκ στις αναστροφές της Πέμπτης, η εκπομπή που φλερτάρει εντόνως στον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του, ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Και η εβδομάδα αυτή τρέχει με ένα ευχάριστο. Ευχάριστο θα ήταν έτσι κι αλλιώς η όποια επιλογή ελληνικής ταινίας για επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ. Αλλά εδώ είναι αρκετά πιο ιδιαίτερο το γεγονός ότι επιτέλους επελέγει μια ταινία η οποία δείχνει ένα κομμάτι, δεν λέμε όλοι, αλλά ένα κομμάτι της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν είναι folklore, δεν είναι ας πούμε αυτά τα ωραία εξοραϊσμένα πραγματάκια που κατά καιρούς εντάξει θέλουμε να στέλνουμε στο εξωτερικό. Είναι ορισμένα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τα τελευταία χρόνια, στη σημερινή Ελλάδα. Μιλάμε βέβαια για τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Τα είπαμε όταν βγήκε η ταινία στις αίθουσες. Αυτή η ταινία είναι η επιλογή της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού κατά πλειοψηφία, εκτιμώντας, όπως λέει το σκεπτικό, την καλλιτεχνική και τεχνική της αρτιότητα. Έχει δρόμο βέβαια αυτό, έτσι, μέχρι να φτάσει στην πεντάδα των υποψηφιοτήτων, αλλά και μόνο το γεγονός ότι προτείνεται μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής που απαρτίζεται από 13 μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, είναι κάτι, όπως είπαμε. Είναι ένα πρώτο βήμα και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Σημειώνουμε πως είναι η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του Οικονομίδη, η δεύτερη θέση σε εισπράξεις για το 2025 και μετά από αυτό η τρίτη εμπορικότερη ελληνική ταινία που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Λοιπόν, τώρα επειδή οι αριθμοί ευημερούν, όπως έλεγε κάποιος πιο σοβός από εμάς, ας ακούσουμε μια μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Αυτός ήταν και στις τρύπες παλιά, έτσι, ανάμεσα σε άλλα. Το λέω για τους παλιότερους, αλλά και τους νεότερους που ψάχνουν τα συγκροτήματα. Και συνεργάζεται βέβαια με τον Οικονομίδη στις μουσικές των ταινιών του.

Κατά τα λοιπά, από χθες βέβαια που τρέχει η είδηση, υπάρχουν πολλές παρενέργειες, υπάρχουν έρευνες βέβαια πολύ συγκεκριμένες. Μιλάμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά όλα τα παρακολουθείτε όμως, δεν έχει νόημα να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Σας λέω μόνο, και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, ο Μιχάλης Γελασάκης θα κάνει ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, και όπως λέμε συχνά, μην το χάσετε, θα χάσετε, γιατί πάντα με την υπογραφή του Μιχάλη γίνονται και των άλλων συναδέλφων, αλλά τώρα προκειμένου μιλάμε για τον Μιχάλη, ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στο δεύτερο. Λοιπόν, και είναι συνδεδεμένος και με τον κινηματογράφο μέσω του Σταμάτη Κραουνάκη. Τα ξέρετε όλα αυτά, γράφονται πολλά από χθες. Εντάξει, είπαμε, είναι ένας πρόωρος μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα θάνατος, αλλά τι είναι πρόωρο και τι, αυτό που λένε κάποιοι, έφυγε λέει πλήρης ημερών. Τι πάει να φύγει, δηλαδή ποιος θα το κρίνει, εσύ θα το κρίνεις αν ήταν πλήρης ημερών αυτός ή αυτή. Φεύγει κάποιος ας πούμε από τον κόσμο και είναι 90, 100, εγώ σου λέω όσο είναι, όσο θέλει μπορεί να πάει ο καθένας, και λέει έφυγε πλήρης ημερών. Το κρίνω εγώ δηλαδή ότι αυτός. Ποιος ξέρει πόσες είναι οι μέρες του και πώς ξέρει και ποιος ξέρει πόσες ζωές έχει ζήσει κάποιος, ας πούμε, όταν είναι, λέω τώρα, Mick Jagger, ας πω ένα, και να χτυπήσω και ξύλο, ακούστε, εμπρός.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ρόξινα Αναστροφές. Βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε, εκεί θα απαντήσουμε και πάλι. Ήδη απαντάμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε κάποιες που έχουν εύκολες απαντήσεις, ερωτήσεις. Αλλά θα δουλέψει και πολύ το Σαζάμ, όπως μου γράφετε συνήθως. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο. Για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, δεν έχετε συνδεθεί ακόμα με το δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπήκαμε γερά στην επικαιρότητα σήμερα και θα συνεχιστεί αυτό, γιατί χρωστώ από την προηγούμενη εβδομάδα κάποια σχόλια για ταινίες καινούργιες κλπ. Και κυρίως για τον ψιθυριστή, για το The Whisper Man που βγήκε πριν λίγες μέρες, την ταινία δηλαδή του James Ashcroft με τον Robert De Niro πρωταγωνιστή κυρίως, αλλά και τους άλλους, είναι καλοί όλοι τους εκεί και είναι στο Netflix εκεί στην πλατφόρμα και βασίζεται αυτό κυρίως σε μια νουβέλα του Alex North. Και φαίνεται να έχει πάρει σκηνοθετικά όλο τον άξονα των σειρών αυτών της ιστορίας του Harlan Coben, για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Και λέω φαίνεται να έχει πάρει, γιατί το περιβάλλον είναι σκοτεινό, ιδιαίτερα σκοτεινό. Είναι ιστορία κυρίως ενός πατέρα που μετά το θάνατο της συζύγου του παίρνει το πιτσιρικά το γιο του και πηγαίνουν εκεί που μεγάλωσε εκείνη, σε μια πόλη όμως που είναι επιβαρημένη πολύ από βία, εγκλήματα και που έχουν σχέση με παιδιά κτλ. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς που δεν το έχετε δει, αυτό θα εξελιχθεί με έναν τρόπο. Ο Άνταμ Σκοτ είναι αυτός που παίζει ο πατέρας, το ρόλο του πατέρα. Ο Ντε Νίρο είναι ο παππούς και βέβαια έχει αυτό τον τρόπο ο Ντε Νίρο πάντα να σε κρατά, ακόμα και στα μέτρια φιλμ εδώ. Εντάξει, δεν είναι μέτριο ακριβώς το φιλμ, έχει ενδιαφέρον, αλλά έχει κάποιους κώδικες τέτοιους οι οποίοι λίγο πολύ είναι γνωστοί, τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά εδώ με μια νεότερη, με μια πιο φρέσκια ματιά, όπως έλεγα και νωρίτερα. Και μαζί τους είναι και η Μισελ Μόναχαν, αυτή που θα τη θυμάστε έντονα και από άλλους ρόλους, αλλά εκεί παίζοντας με τον Τόμ Κρούζ σε κάποιες επικίνδυνες αποστολές, σε κάποια από αυτά τα φιλμ. Αυτή παίζει το ρόλο της detective εκεί που αναλαμβάνει, είχε αναλάβει τέλος πάντων να βρει τη λύση. Υπάρχει υπερβολή, στο φινάλε ειδικά, εντάξει δεν ξεχνάμε ποτέ πως πρόκειται για ταινία που βρίσκεται κυρίως στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Δεν θέλω να αποκαλύψω το φινάλε, αλλά έχουμε δει, έχουν δει και αν έχουν δει τα μάτια μας από υπερβολές. Εδώ υπάρχουν καμιά δυο τέτοιες. Πάρα πολύ ωραίος όμως και αυτή τη φορά, και ας μην αναφέρεται και ας μην μιλούν για αυτόν, είναι ο Μάικλ Κίτον, ο οποίος βετεράνος κι αυτός, πάντα ήταν καλός, πάντα έτσι τον συμπαθούσα στους ρόλους που έπαιζε. Παίζει τον κεντρικό ρόλο του κακού, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, που είναι όμως μέσα στη φυλακή και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε. Εσείς που τα έχετε δει, λάβατε ήδη ένα σχολιασμό. Πάρτε τώρα και τη μουσική.

0: This is Popcorn and Tracks, your daily dose.
1: Λοιπόν, αυτά για τον ψιθυριστή, γι' αυτό μιλάγαμε νωρίτερα. The Whisper Man, ο πρωτότυπος τίτλος. Αλλά βέβαια υπάρχουν καινούργιες ταινίες σταθερινά και στις αίθουσες. Και μια από αυτές δεν είναι μόνο για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Μιλώ για το El Partido. Ο αγγλικός τίτλος είναι The Match. Και πρόκειται πραγματικά για αυτό το match, το περίφημο εκείνο παιχνίδι, ο θρυλικός πια προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, με τον Μαραντόνα να είναι συνταρακτικός και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Από τη μία λοιπόν έβαλε εκείνο τον γκολ με το χέρι, το περίφημο χέρι του Θεού, όπως είπε ο ίδιος μετά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και όλη αυτή η κουβέντα που έγινε. Και από την άλλη μεριά ήταν το άλλο γκολ που πέρασε όλη την ομάδα, την αντίπαλη, την Αγγλία δηλαδή, και έβαλε το περίφημο γκολ του αιώνα. Ο αγώνας στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού, 22 Ιουνίου ήταν το 1986, μόλις 4 χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ, και αναβάθμιζε εκείνα τα χρόνια την αναμέτρηση με πολιτικά στοιχεία, εθνικές εντάσεις και γενικά φανατισμό και όλα αυτά τα σχετικά. Και είπαμε, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι, δεν ήταν μόνο ένα παιχνίδι όλο αυτό, όσες φορές και αν χρειάστηκε να επαναληφθεί το πλαίσιο, ας πούμε, το κοινωνικό πολιτικό μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, δεν τα κατάφεραν ποτέ, διότι αυτή ήταν μία και μοναδική στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με διάρκεια μάλιστα του φιλμ 91 λεπτά, ένα συμβολισμό για το πόσο διαρκεί ένας αγώνας σύν τις καθυστερήσεις. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν τα cooling breaks, αυτά οι διακοπές για το νερό κτλ. Υπάρχει αυτή η ταινία, και με αφορμή σε αυτή την ταινία θυμήθηκα το Μανού Τσάο από εκείνη την ταινία του Κουστούριτσα για τον Μαραντόνα, με αυτό εδώ το αγαπημένο τραγούδι που θα μας πάει στους τίτλους των ειδήσεων, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Μην φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.

στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος, ροκ συναστροφές, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για τα μηνύματά σας, ανταποδίδω όλη τη θετική ενέργεια. Ο Κώστας μου λέει να κάνω μια αναφορά σε αυτό, είπαμε για τον κινηματογράφο, αλλά και για τη σύνδεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το 2022 μετήχε στη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογεροπούλου, στο θρόνο του Ξέρξη. Και η ταινία αυτή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην εβδομάδα κριτικής του 75ου Φεστιβάλ των Κανών απέσπασε το βραβείο Canal Plus για ταινία μικρού μήκους. Έτσι, τα γυρίσματα είχαν γίνει εκεί στο Πέραμα, όχι πολύ μακριά από τη γειτονιά του, του Γιώργου θέλω να πω, με τον ίδιο να υποδύεται έναν εργάτη υπεύθυνο για το ναυπηγείο. Αξίζει να το βρείτε, να το δείτε, υπάρχει αυτό νομίζω κάπου, ο θρόνος του Ξέρξη, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στα αυτό που χαρακτήρισαν την επανένωση για πολλά χρόνια, αυτό που συνέβη δηλαδή με τους Oasis. 15 χρόνια είχαν χωρίσει μουσικά ο Λίαμ και ο Νόελ και αποφάσισαν να ξανασμίξουν για μια παγκόσμια περιοδία που θα τους φέρει ξανά στο προσκήνιο. Η αλήθεια είναι ότι είχαν θέμα μεγάλο αυτά τα παιδιά από τότε. Θυμάμαι μάλιστα είχα μεταφέρει και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία εκείνη την εμπειρία του 1997, το μακρινό 1997, όταν τους είχα δει στο Χόλμη και δεν μιλιόταν ο ένας με τον άλλον, ή τουλάχιστον είχαν χωρίσει τις αρμοδιότητές τους. Ο ένας μίλαγε με κάποιους δημοσιογράφους και ο άλλος με κάποιους άλλους και έλεγαν τα αντίθετα, ας πούμε, για το μέλλον του συγκροτήματος. Από τότε, από την αρχή, που δεν ήταν αρχή βέβαια, ακριβώς το 97, αλλά από τότε υπήρχε αυτό. Εν τέλει τσακώθηκαν και έρχεται τώρα ένα ντοκιμαντέρ, λοιπόν, το οποίο έχει τον τίτλο Don't Look Back in Anger. Και επαναφέρει αυτή την ιστορία των Oasis, ενός πραγματικά γκρουπ που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εποχή του. Εντάξει, οι σαχλές έτσι συγκρίσεις με τους Beatles και με τους άλλους νομίζω ότι δεν είχαν καμία βάση, αλλά όλη η rock βιομηχανία και οι επαγγελματίες του χώρου, όλοι εμείς τέλος πάντων που ψάχνουμε να βρούμε τους καινούριους τάδε, τους καινούριους άλλους, κάνουμε αυτές τις αχλαμάρες πολλές φορές. Δεν ήταν. Οι Oasis ήταν απλώς οι Oasis.

Live Forever από τους Oasis, μεγάλη σου επιτυχία. Από σήμερα στις αίθουσες και τα θερινά, η ταινία για την οποία μιλούσα πιο πριν. Αλλά ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, που λένε και οι Queen, που τραγουδούν σε εκείνο το αγαπημένο τραγούδι. Δεν νομίζω κανείς να θέλει, γιατί έτσι κι αλλιώς το ποτέ και το πάντα είναι όροι σχετικοί. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όποιοι τα χρησιμοποιούν, μάλλον ζουν μια αυταπάτη, γιατί αργά ή γρήγορα αυτά καταραίουν, και το ποτέ και το πάντα. Αλλά αυτό μας βάζει σε μια άλλη συζήτηση. Σπύρο, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι μαζί μας, δείχνει και επιμέλεια, να σας κάνουμε μια μνήμα τώρα, ας πούμε, ιδιαίτερη. Και θυμήθηκες βέβαια το Escape to Victory, λέγοντας για τον Μαραντόνα και για το μάτς και για τον αγώνα εκείνο Αγγλίας-Αργεντινής. Μου γράφεις για το Escape to Victory του 1981, παίχτηκε αυτό, θυμίζω, με τον ελληνικό τίτλο «Η μεγάλη απόδραση των 11». Αυτό βέβαια δεν ήταν ντοκουμέντο, ήταν μυθοπλασία από τον Τζον Χιούστον, τον καταπληκτικό Τζον Χιούστον, τον σκηνοθέτη. Μάζευε και αυτό όμως, μ' άρεσε πολύ αυτή η ταινία τότε που την είδαμε, τέλος πάντων, για πρώτη φορά. Δεν υπήρχε Μαραντόνα εκεί, ήταν μικρός πολύ. Υπήρχαν όμως άλλοι θρύλοι του ποδοσφαίρου, όπως ο Πελέ, με εκείνο το τρομερό ανάποδο ψαλίδι που έπαιξε στο ίδιο το φιλμ σε επανάληψη και ξανά replay και πάει λέγοντας. Ήταν ο Μπόμπι Μουρ, ήταν ο Αρντίλες από εκείνη την παρέα της Αργεντινής, εκείνη τη φουρνιά δηλαδή, και ήταν και φοβεροί άλλοι ηθοποιοί, ο Μαξ Φον Σίντοφ, ο Μάικλ Κέιν, ο Σιλβέστε Σταλόνε στα βήματά του εκείνα τα ποδοσφαιρικά, έκανε και τον τερματοφύλακα εκεί. Θυμίζω για σας, μιας και το αναφέρατε, ήταν η γερμανική φυλακή που ήταν οι φυλακισμένοι εκεί, οι σύμμαχοι, σαν να λέμε, οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, κλπ. Οι αντιφρονούντες, θα λέγαμε σήμερα, ας πούμε, στην πολιτικό σορθή εποχή μας. Τέλος πάντων, εκεί ήταν σε μια φυλακή οι άνθρωποι και έπεσε η ιδέα να παίξουν με τους αίτητους και καταπληκτικούς Γερμανούς, οι οποίοι θα ανέβαζαν το γόητρό τους μέσα από αυτή την ιστορία, αν κέρδισαν τους εξαθλειωμένους σχεδόν παίκτες, οι οποίοι μαζεύτηκαν ο ένας με τον άλλον, χωρίς προπονήσεις, χωρίς τίποτα. Και μαντέψτε βέβαια τι έγινε στο τέλος. Είπαμε, ο Τζον Χιούστον σκηνοθέτησε το συγκεκριμένο φιλμ. Αν δεν το έχετε δει, αν μη τι άλλο, βλέπετε με πολύ μεγάλη νοσταλγία ακόμα και σήμερα. Escape to Victory, και με ωραία μουσική, και στο φινάλε βέβαια ένα ωραίο φινάλε που εντάξει, μένει και αυτό αξέχαστο. Αλλάζουμε ύφος και θέμα.

Α, ναι, βέβαια, ο Γιώργος γράφει κάτι που τώρα μου το θύμισε, που διαβάζοντάς το θυμάμαι κι εγώ. Μπορεί να είναι προϊόν μυθοπλασίας η ταινία, η μεγάλη απόδραση των 11 εννοώ, αλλά πατάει στην πραγματική ιστορία της Δυναμό Κιέβου, όπου οι Γερμανοί τους έβαλαν να παίξουν με το ζόρι και με τον όρο να χάσουν. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιώργος σε αυτό που λέει. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για τα μηνύματά σας, για όλα όσα στέλνετε. Πρακτικώς αδύνατο όσα ζητάτε να τα μεταδώσουμε τουλάχιστον άμεσα, γιατί είναι ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα με μουσικές από τον κινηματογράφο, τραγούδια και όλα αυτά. Αλλά δεν πειράζει, προσπαθούμε σκληρά, θα έλεγα.

Ο Nick Cave και ο Warren Ellis έγραψαν τη μουσική με πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές προσεγγίσεις και στον κινηματογράφο. Ο Nick Cave, ακούω αυτή την περίοδο ένα ωραίο αφιέρωμα του Γιάννη Πετρίδη στο αδελφό ραδιόφωνο εδώ, σε δύο ενότητες για τον Nick Cave. Νομίζω σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή. Όλα αυτά υπάρχουν στο Ερτέκο έτσι κι αλλιώς, δεν χάνουμε τίποτα εδώ, ούτε ας πούμε την εκπομπή του συναδέλφου και φίλου πάντα, του Σιδερή Πρίντεζη, που παίζει εδώ. Σε λίγο έρχεται ο Σιδερής με το κλειδί του Σολ. Ακούμε ζωντανά το δεύτερο, μένουμε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ, αλλά ακούμε και σε, μέσα από το erteco.gr, φοβερή και τρομερή πλατφόρμα αυτή, και όλες τις άλλες εκπομπές που μας ενδιαφέρουν. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για τα σχόλια. Είναι λίγα αυτά που, δηλαδή φαίνονται λίγα τα, οι ευχαριστίες και όλα αυτά, σε όλα όσα γράφετε, σε όλα όσα

Λοιπόν, που λέτε, ελπίζω αυτές τις μέρες, χθες, καλά το χθες πέρασε, ας μιλήσουμε για το σήμερα και για το αύριο, να μην γίνουμε όλοι γιατροί, επιστήμονες, ειδικοί, να μην ασχολούμαστε με τοξικολογικές εξετάσεις, όλα αυτά. Περάσαμε νομίζω το στάδιο που ήμασταν αεροπόροι, χωροτάκτες, ειδικοί επί των πυρκαγιών. Το έχει αυτό ο Έλληνας, έχει μια ειδίκευση σε όλα τα πράγματα, ειδικά, ξέρετε, όταν κάθεται χαλαρά στην πολυθρόνα, στον καναπέ, στο καφενείο παλιά, δεν ξέρω, φαντάζομαι και σήμερα θα γίνεται αυτό. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ, να μην μπούμε πάλι σε αυτή την ιστορία και κυρίως, ξέρετε, μακριά από θεωρίες νομοσίας, μακριά από όλα αυτά, μακριά από εμάς τουλάχιστον. Ξέρω πως συνωμοτεί, ας πούμε, το σύμπαν που έλεγε ο άλλος, αλλά ας μην συνωμοτούμε και μεταξύ μας. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή ακόμα από κάθε θεωρία συνωμοσίας. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο μήνυμα αυτό για το τέλος. Καμιά φορά όμως έτσι το σκέφτομαι. Είπαμε ότι θα ακούσετε μετά. Αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, σοβαρότατη θα έλεγα, αύριο στις 3 να συνδεθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα. One, two, three,

Με ένα ταξί Μιουσάκ ξεκινήσαμε σήμερα σε ήχο πρώτο με τον δεξιοτέχνη στο βιολί Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Πίτσο που τον συνόδευσε στο Λαούτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με την ελπίδα σήμερα, Παπουτσί, στη ρύθμιση του ήχου, καλώς όρισες. Έφυγες πριν την έκλειψη και έρχεσαι την ώρα που εξαφανίζεται. Δηλαδή από αύριο μπαίνουμε σε νέο κύκλο. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις πότε φεύγεις. Έχασες όμως πολλά από αυτά που ζήτησες, να ξέρεις. Τα ακούσανε κάποιοι άλλοι. 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το δίσκο του Κλεάρχου Κορκόβαλου, ο οποίος παίζει κύμβαλο εξαιρετικό, από τους τελευταίους που έχουν... τους τελευταίους συναπομείναντες στον ελλαδικό χώρο, που παίζουν αυτό το εξαιρετικό όργανο, και το δίσκο, τον προσωπικό του δίσκο, με παραδοσιακούς σκοπούς από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο.

Μινορεβάλς, Μανές και Τσαρντάς από τον Κλέαρχο Κορκόβελο, με τις εξαιρετικές παύσεις ανάμεσα στα μέρη. Η παύση και η σιωπή, ελπίδα μου, περιέχουν από κάτω ομιλία η οποία δεν φαίνεται πάντα. Δεν ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι νέοι και δεν μπορείτε καθόλου στη σιωπή και στη σιγή, αλλά υπάρχει και αγία σιγή, φαντάσου εσύ που είσαι της θρησκείας, υπάρχει η αγία σιγή. Φαντάσου πόσο σημαντική ιερή στιγμή είναι η σιγή. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ και μεταξύ μας πράγματα για την ελπίδα που παθαίνει ένα κάτι, ένα άγχος όταν παίζουν παύσεις, ότι κάτι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε τις ξεματιάστρες οι οποίες ξέρουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είμαστε σε πολύ μεγάλη χάση. Τελειώνει ο κύκλος των εκλήψεων. Από αύριο το πρωί 6.30 ώρα μπαίνουμε σε νέα σελήνη. Στην ουσία από αύριο θα μπούμε στον αστερισμό της Παρθένου. Μπορεί να έχουμε τώρα αρκετές μέρες ήλιο στην Παρθένο, αλλά στην ουσία από αύριο που έχουμε νέα σελήνη, εκεί θα εμφανιστεί αυτός ο αστερισμός και στη δική μας έτσι, ζωή. Ο αστερισμός της Παρθένου, όπως σας έχω πει, παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατάει στο χέρι τον στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, και όπως σας έχω πει είναι σύμβολο της ελευσινιακής λατρείας. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ Στάχης και το απόσπασμα «Ο έρωτας και η μέλισσα».

Από το CD Στάχης, εδώ ο Έρωτας και η Μέλισσα, η Φεστίωνα Βαξεβανέρης και επίκληση στη Μούσα και Κοσμογονία από τα οργοναυτικά του Ορφέως και αμέσως μετά από Θέωσης Δημοφόντος και από ποίηση Ομυρική. Για να πάμε λίγο και στην αρχαία μας παράδοση και να επανέλθουμε λίγο στα Ελευσίνια Μυστήρια σήμερα, τα οποία γινόντουσαν τέτοια εποχή πάνω κάτω, κατά τους μήνες Μεταγυτνιώνα και Βοηδρομιώνα, κατά τους αρχαίους, ήταν τα μικρά και τα μεγάλα Ελευσίνια, καθώς και τα ομώνυμα μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας και της κόρης, γράφει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρο Παπαθανασίου από πλούσια αγγλική βιβλιογραφία, κυρίως έχει κάνει αυτό το άρθρο για τα μεγάλα Ελευσίνια που γίνονταν πεντετερικώς το δεύτερο έτος των Ολυμπιάδων δηλαδή, και τα μικρά Ελευσίνια τριετηρικώς το πρώτο και το τρίτο έτος των Ολυμπιάδων. Οι απόψεις διήστανται σχετικώς με την ακριβή ημερομηνία τελέσεώς τους, μολονότι επιγραφές μαρτυρούν ότι τα Ελευσίνια τελούνταν μετά τα Παναθήνια και πριν από τα Ασκληπία και τα Δημοκράτια. Πιθανότατα το τετραήμερο της τελέσεώς τους έπεφτε στο διάστημα 13-20 Μεταγυτνιώνος. Αυτές οι εορτές των Ελευσινίων που τελούνταν το θέρος αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών έλαβαν τελικώς κοσμικό χαρακτήρα και περιλαμβάνονταν αγώνες με έπαθλο κριθές από το ωράριο πεδίο, δηλαδή από την πεδιάδα της Ελευσίνος. Αντιθέτως, καθαρός μυστικό χαρακτήρα είχαν τα ετήσια μυστήρια, η όργια. Στο δεύτερο μισό του Βοηδρομιώνος δεσπόζει η ορτή των μεγάλων μυστηρίων στην Ελευσίνα. Κατά τον ομυρικό ύμνο της, η Δήμητρα δίδαξε τα σεμνά όργια στους τέσσερις Ελευσίνους βασιλείς, τον Τριπτόλεμο, τον Διοκλή, τον Εύμολπο και τον Κελαίο. Και από αυτούς τα έμαθαν οι απόγονοί τους. Αργότερα γίνονταν δεκτοί και γόνοι άλλων οικογενειών που εισάγονταν στα μυστήρια από τον μυσταγωγό, ο οποίος ανήκε σε μια από τις τέσσερις βασιλικές οικογένειες και μετά την ενσωμάτωση της Ελευσίνας στο κράτος των Αθηνών γίνονταν δεκτοί όλοι οι Έλληνες και αργότερα και Ρωμαίοι, που στην αρχή αποκλείονταν ως βάρβαροι. Η τέλεση αυτή του αιρού της Ελευσίνας και η τέλεση των μυστηρίων απαιτούσε την ύπαρξη πολυάριθμου ιερατείου και βοηθητικού προσωπικού, το οποίο ανήκε σε συγκεκριμένες οικογένειες. Δεν θα συνεχίσω εδώ με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ότι τη γενική διεύθυνση των Ελευσινίων μυστηρίων, όπως και όλων των θρησκευτικών τελετών, είχε ο Άρχον Βασιλεύς των Αθηνών, βοηθούμενος από τον Πάρεδρο και τους ιεροποιούς, εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αθηνών, ειδικό στα οικονομικά. Τον Άρχοντα Βασιλέα βοηθούσαν οι τέσσερις επιμελητές των μυστηρίων. Αστυνομικά καθήκοντα είχαν υπό τον Άρχοντα Βασιλέα κήρυκες, και κάθε δε παράπτωμα εκδικαζόταν επί τόπου από την Ιερά Γερουσία. Για βαρύτερα παραπτώματα αρμοδία ήταν η Βουλή των 500, στην οποία λογοδοτούσε ο Άρχον Βασιλεύς την πρώτη μέρα μετά τη λήξη των μυστηρίων. Οι προετοιμασίες της εορτής άρχισαν στις 13 Βοηδρομιώνος, όταν οι Αθηναίοι έφηβοι πήγαιναν εν πομπή στην Ελευσίνα για να παραλάβουν τα ιερά. Ξέρεις πως πηγαίναν, Ελπίδα, από την Ιερά Οδό. Πώς έχει γίνει τώρα η Ιερά Οδός? Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, όλους τους ιερούς δρόμους και τα ιερά μέρη, πώς έχει γίνει η Ελευσίνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν πας στον αρχαιολογικό χώρο, η ενέργεια έχει παραμείνει εκεί, αλλά γύρω-γύρω η κατάντια του πολιτισμού μας είναι τεράστια.
Τι να πρωτοπώ, έχω και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθει, ο κύριος Τάμος, το οποίο μας το έχει χαρίσει για την εκπομπή μας, Ιερά Έλευσης, η αληθινή ιστορία. Ίσως θα ήταν καλό να τον καλέσω και να μας πει αυτός περισσότερα πράγματα. Να συνεχίσουμε εδώ μουσικά με τους χωροσταλίτες, να πάμε στο Βόλακα Δράμας.

σπονδί εδώ από το Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του στη δική του μουσική. Το κομμάτι αυτό είναι εμπνευσμένο από την ιεροτελεστία τη σπονδί προς τη μητέρα φύση, που φαίνεται να απεικονίζεται στο διάσημο μινωικό εύρημα το Αγγείο των Θεριστών. Το Αγγείο των Θεριστών φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.

Ίντα ζητάς ρόδο τσαυγής, κι που δεν ξημερώνει, και εσύ παντέρμη άνοιξη μέσα στο μαύρο χιόνι. Ως και αν δεν φαίνεται η αυγή, στη μαύρη νύχτα ετούτη, μια σπίθα είναι αρκετή να ανάψει τον μπαρούτι. Συνεχίζουμε με τη μουσική και του στίχου, τη μουσική μάλλον του Στέλη Πετράκη, του στίχου του Γιάννη Πετράκη, από το άλμπουμ Σπονδύ. Και να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχαμε κι άλλο ένα έθιμο. Όλα αυτά είναι κοντά εκεί στην ημέρα 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε το ημέρα του Σταυρού, που είναι πολύ σπουδαία εορτή και για το χριστιανισμό. Υπήρχε λοιπόν ένα έθιμο, επιχορίαζε στην Αίγινα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολύ παλιότερα όμως. Είχε έρθει εδώ ο Ιωάννης Μπουσίου και είχαμε κάνει μια εκπομπή για τον Άδωνη εκεί κοντά στο Πάσχα. Αντίστοιχα, βέβαια, αντίστοιχο έθιμο είναι και ο Λιδινός, ο οποίος επιχορίαζε στην Αίγινα. Και υπάρχει μια περίπτωση, αν είναι κάποιος από την Αίγινα, ας με ενημερώσει, να με κάποιο τρόπο να έχει διατηρηθεί αυτό το έθιμο. Δεν ξέρω αν έχει διατηρηθεί στην αυθεντική του μορφή, βέβαια. Το έχουν καταγράψει όλοι οι σπουδαίοι λαογράφοι και ο Μέγας. Λοιπόν, ο Λιδινός είναι μια μιμητική παράσταση με μυρολόγημα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού που κατασκευαζόταν τελετουργικά από τις γυναίκες και περιφερόταν πομπικά από τα παιδιά στους δρόμους. Ο Λιδινός αποτελούσε προσωποποίηση του καλοκαιρινού ύπνου και του απογευματινού φαγητού, του δειλινού δηλαδή, και έχει γίνει Λιδινού με αντιμετάθεση του Δέλτα και του Λάμδα. Στην πρωτογενή μορφή και στην αρχική του επιδίωξη, ο Λιδινός είχε καθαρά ευετερική σκοπιμότητα, όπως συμβαίνει με ανάλογα νεοελληνικά δρόμενα, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με τους αυτονόητους συνειρμικούς συμβολισμούς όσον αφορά το μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο. Πάλι θα έρθεις Λιδινέ μου, με του Μάρτη τις δροσιές, με τα Απρίλη τα λουλούδια, τσε του Μάη τις δουλειές. Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάενε στο καλό, τσε με το καλό να έρθεις, τσόλους να μας βρεις γερούς, από τον Γιώργο Κατερινίδη, διδάκτορα φιλολογίας και διευθυντή στο Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Αυτές οι πληροφορίες που σας διάβασα. Ήταν διάχυτη η πεποίθηση για ανάσταση του Λιδινού και γράφει ότι σήμερα το δρόμο να συνεχίζεται με αναπαραστατική μορφή από πολιτιστικούς συλλόγους της Αίγινας. Μακάρι όντως να συνεχίζεται και να αναβιώνουν αυτά τα έθιμα, τα οποία πάντα είναι κυκλικά, πάντα έχουν να κάνουν με την αναγέννηση της φύσης και το θάνατό της στις διάφορες εποχές, είτε είναι Σεπτέμβριος, είτε είναι Άνοιξη, είτε είναι θερινό ηλιοστάσιο, είτε είναι χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκεί έχουμε σε αυτές τις τέσσερις μεταβολές, έχουμε πάντα στην λαογραφία μας τέτοια εθιμικά τελετουργικά.

Και όσο ακούμε το Δάματερ ή αλλιώς Δήμητρα του Νικόλα Γκίνη, να σας πω ότι το Δά είναι η αρχαιοτέρα ελληνική λέξη για τη γη. Είναι η μεγάλη θεά που λατρεύεται από όλους. Είναι η θεότης που αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας σε ηλιακό και σε συμπαντικό επίπεδο. Αργότερα προσωποποιείται και λαμβάνει πολλές μορφές με το Δέλτα που δηλώνει τη θεία καταγωγή, τη θεία ιδιότητα. Ενώ αν αντικατασταθεί το Δέλτα με το Γάμα, έχουμε τη Γά που εκφράζει απλώς το φυσικό μέγεθος της γης. Οι συλλαβές που αρχίζουν από Δέλτα έχουν ιδιαίτερο σύμβολο, ίσως διότι συμμετέχουν στην αναγραφή των θείων όντων, δηλαδή Δά, Δεύς, Διός, και τόπων ιερών, Δοδόνη, Δήλος, Δελφή. Η συλλαβή Δά συμβολίζει

Λύζεται με το γράμμα το οποίο μπορείτε να το δείτε ως μια παύλα και μια κάθετη γραμμή. Ενώ η συλλαβή γα συμβολίζεται με το γράμμα που έχει το σταυρό και τον κύκλο γύρω-γύρω, που δείχνει τη γήινη σφαίρα με άξονα και ισημερινό. Το οποίο αργότερα στο αλφαβητικό μας σύστημα γραφής ονομάστηκε σε θέτα θήτα. Άμα δείτε το κεφαλαίο θήτα πως γράφεται στα ελληνικά, θα καταλάβετε το σύμβολο. Εκ του θέιν θέο ίσον τρέχω, κινούμε ταχαίως, εξού και θεός. Επίσης το ήτα τέθηκε εκ των υστέρων ως φωνίων στα περισσότερα αλφάβητα, όπως το αττικό, και συμβόλισε το δασί πνεύμα για να εκφράσει το μακρόν α και το μακρόν ε, ενώ στο ιωνικό αλφάβητο εξ αρχής υπήρχε το ήτα ως φωνήν, καθώς και το μέγα ως μακρόν όμικρον. Όταν η δα διακρίνεται σε γέννη, προκύπτει η δα για γέα και αία, δηλαδή, που ως θηλυκά ονόματα της γης, τα τελευταία είναι γνωστά από τα αμερικά έπι και τους ορφικούς ύμνους. Ως αρσενικό όνομα προκύπτει ο δάων, δών, που είναι δεύτερο συνθετικό της λέξεως Ποσειδών. Είναι ο Θεός επιστάτης αρχικός του πόσιμου ύδατος, των πηγών της γης και αργότερα των θαλασσών. Αναγράφεται και ως Ποτιδάων Ποτιδάν.

Και μάτερ βέβαια, δεν συνεχίζω γιατί άμα συνεχίσω θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 5. Μάτερ, μήτυρ, εξού και δάματερ, Δήμητρα. Από την Ιερά Έλευση, η αληθινή ιστορία του Αναστάσιου Στάμου, όλα αυτά. Εκπομπή αφιέρωμα στη νέα σελίδα στην Παρθένα που βγαίνει αύριο. Και στην Ελπίδα Παπουτσί, η οποία ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Σιγά σιγά η ώρα περνά. Έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Από τις πλέον αναγνωρίσιμες μουσικές του στον 20ο αιώνα είναι το Entertainer που μόλις ακούσαμε, σύνθεση του βασιλιά του ragtime Scott Joplin. Το ragtime είναι μουσικό είδος το οποίο γνώρισε τη μεγαλύτερη δημοτικότητά του μεταξύ του 1897 και του 1918. Η μουσική του Scott Joplin ξεχάστηκε μετά το θάνατό του. Ξαναήρθε όμως στο προσκήνιο στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Το 1973 μάλιστα το Entertainer ήταν το βασικό μουσικό θέμα στην κινηματογραφική ταινία Το Κεντρί. Εκεί αυτή η υπέροχη ταινία που πρωταγωνιστούσαν ο Paul Newman και ο Robert Redford. Από τότε έγινε πασίγνωστο και έφτασε να χρησιμοποιείται σε ringtones, κινητά τηλέφωνα και στην αναμονή τηλεφωνικών κέντρων. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.
1: Cajuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez

pasión que es jugar cuando se buscan otras puertas.

0: camino, como una luna en el agua.
1: Rajuela, από τους Gotham Project. Μουσικό σχήμα που είχε ιδρυθεί το 1999 στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, έναν Αργεντίνο, έναν Γάλλο και έναν Ελβετό. Οι Gotham Project προσεγγίζουν το τάγκο με σύγχρονη ματιά, προσθέτοντας και ηλεκτρονικούς ήχους. Ακούσαμε το Ραχουέλα και σε αυτό το κομμάτι ακούστηκε και η φωνή του Αργεντίνου συγγραφέα Χούλιο Κορτάσαρ να διαβάζει απόσπασμα από το ομότιτλο μυθιστόρημά του. Το Ραχουέλα είναι το κορυφαίο του μυθιστόρημα, διεθνώς αναγνωρισμένο. Ο Κορτάσαρ έγραψε μερικά από τα πιο επιδραστικά διηγήματα του 20ου αιώνα. Με το έργο του επηρέασε βαθιά τη λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής. Τον αποκαλούσαν μάλιστα ως ο Σιμών Μπολιβάρ της λατινοαμερικάνικης αφήγησης.

Μακρύ εξορία, το τραγούδι που ακούσαμε, είναι σύνθεση του βιολονίστα Αντώνη Σουσάμογλου. Το ερμήνευσε η Μαρία Κοστράκη, λυρική φωνή, με εξαιρετικές ερμηνείες, κάποιες από τις οποίες αποτυπώθηκαν στο άλμπουμ Μοζαϊκ με την Τερανέο. Στο άλμπουμ ερμηνεύει συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, του Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ, του Κλαούντιο Μοντεβέρντι, του Τζούλιο Κατσίνι και του Νίνο Ρότα. Πριν από ένα χρόνο εντυπωσίασε το κοινό με τις ερμηνείες της στον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Έλατε να την ακούσουμε στο τραγούδι της Λίμνης, της Ελένης Καραΐνδρου και της Αρλέτας. Ο ήχος της σάρπας ταιριάζει τόσο πολύ με τη φωνή της.

από τους σημαντικότερους συνθέτες στον 20ο αιώνα, Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακούσαμε το δημοφιλές βάλς νούμερο 2. Τα τελευταία 27 περίπου χρόνια έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις, αμέτρητες διασκευές, τόσο από συμφωνικά σύνολα, όσο και από κουαρτέτα εγχόρτων, αλλά και έχουν γίνει μεταγραφές και για σολιστικά όργανα όπως η κιθάρα, το φλάουτο και άλλα. Η σύνθεση για τη σουίτα ορχιστρικών ποικιλίων, προφανώς για βαριετέ. Μετά το θάνατο του Σωστακόβιτς το 1975, η σουίτα εσφαλμένα ταυτίστηκε με προγενέστερο έργο του συνθέτη, την jazz σουίτα νούμερο 2, έργο του 1938. Υπήρχε και η νούμερο 1 σουίτα το 1934. Από το 1941 η παρτιτούρα θεωρείται χαμένη. Μόλις το 1999 η μουσικολογική έρευνα έφερε στο προσκήνιο παρτιτούρα σε μεταγραφή για πιάνο. Με βάση το έβριμα, ο μουσικός Gerald McBrenny το ενορχίστρωσε. Πρωτοακούστηκε στο φινάλε του φιλμ του Stanley Kubrick «Μάτια ερμητικά κλειστά». Η εκτέλεση που ακούσαμε από την Royal Concertgebouw Orchestra που διεύθυνε ο Ρικάρντο Τσέιλι.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Εξαιρετικό στίχος. Η ποίηση της Λένας Παπά σε μελοποίηση από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Και ακούσαμε την ερμηνεία του Μίλτου Πασχαλίδη με ενορχίστρωση κουαρτέτου εγχόρδων από τον Θάνο Μικρούτσικο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδια είναι οι μουσικές. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2, 10, 63, 168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε, αν θέλετε, το μήνυμά σας.

δεύτερο ημίωρο και ξεκινήσαμε με ορχήστρικο του Γιώργου Σταυριανού και με τίτλο «Στρέτο καφέ». Γυρίζοντας το 1982 βρίσκουμε το άλμπουμ «Έρημη πόλη» του Γιώργου Σταυριανού. Ήταν η πρώτη του δισκογραφική παρουσία και εκεί η Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε «Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω και όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε έσβησε η Ανατολή».

Γιώργος Σταυριανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήσουν αφεγγάρι και ήμουν πουλί, με την Μαρία Δημητριάδη από την έρημη πόλη. Ήταν το 1982 η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού. Είναι βέβαια αμέτρητα τα τραγούδια που αναφέρονται στο φεγγάρι. Έμπνευση για όλους μας. Ταξιδεύουμε κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού.

Όταν βγαίνει το φεγγάρι, ο Χρήστος Λεοντής στην ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, η οποία σε ελεύθερη απόδοση απέδωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλίδου που τραγούδησαν. Από τα ωραιότερα τραγούδια με αναφορά στο φεγγάρι, τη μαγεία του αλλά και την επίδραση που έχει στους ανθρώπους είναι το Καντσόνα ντελ Μαλ ντι Λούνα του Νικόλα Πιοβάνι.

Ακούσαμε το Canzone del Maudiluna, ήταν με τη φωνή του Πίνο Ιγκρόσο, του Νικόλα Πιοβάνη. Την ίδια μελωδία την ακούσαμε με στίχους ελληνικούς της Λίνας Νικολακοπούλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Και η σειρά τώρα των Tiger Lilies, το cult βρετανικό group. Το ακορντεόν, το κοντραμπάσο, τα κρουστά συνοδεύουν την καστράτο φωνή του Μάρτιν Ζάξ. Τους Tiger Lilies τους έχουμε απολαύσει πολλές φορές μέσα από συναυλίες αλλά και από το θέατρο τελευταία που έδωσαν στη χώρα μας. Το Dance All Night που θα ακούσουμε είναι διασκευή των Tiger Lilies στη γνωστή μελωδία του Αντρέ Πρεβέν για την κινηματογραφική ταινία «Ωραία μου κυρία», εκεί που πρωταγωνιστούσε η Audrey Hepburn και ο Rex

Dancing All Night. Αυτή ήταν η Tiger's Lily. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα γνωστό τραγούδι από τους συνήθεις ύποπτους, με τον Χριστό Θηβαίο, περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη και για αυτή την ώρα να επιμελείται της εκπομπής, να διαλέγει τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Επίσης μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας αν θέλετε.

Παλάντιο είναι έργο για ορχήστρα εν χόρδων, σύνθεση του Ουαλού Καρλ Τζέκινς από το 1995. Ο τίτλος παραπέμπει στον Ιταλό αρχιτέκτονα Ανδρέα Παλάντιο. Το έργο του Τζέκινς αποτελείται από τρία μέρη σε μορφή κοντσέρτου γκρόσο. Το κοντσέρτο γκρόσο είναι μορφή της εποχής του Μπαρόκ. Μια μικρή ομάδα από σολίστες συνομιλούν μουσικά με την ορχήστρα. Ο σημαντικότερος συνθέτης του είδους θεωρείται ο Αρκάντζελο Κορέλι. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το Παλάντιο με σολίστη στο βιολί τον Άρα Μαλικιάν.

What a World, τραγούδι του Rufus Wainwright, σπουδαίος μουσικός. Οι συνθέσεις του από την pop στο μπαρόκ στην κλασική. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμς και έχει συνθέσει 2 όπερες. Επίσης, έχει μελοποιήσει σονέτα του Σέξπιρ για παράσταση του Bob Wilson. Στο What a World που μόλις ακούσαμε, ο Rufus Wainwright παίζει και με μοτίβα από τον μπολερό του Μωρίς Ραβέλ. Η συνέχειά μας με τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, από τα παιδικά του, που έφτιαξε μαζί με τον Γιάννη Νεγρεπόντι και είναι ο αγαπημένος μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας που το τραγουδάει, «Χρυσό πουλί μου».

Χρυσόπουλή μου, του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη, από τα παιδικά τους τραγούδια. Ο Λαβράντης Μαχαιρίτσας το τραγούδισε. Ο Λάρη, όπως τον αποκαλούσαμε. Τι έγραψε μια φωτεινή τροχιά στο ελληνικό τραγούδι. Με την ιδιαίτερη φωνή του και την εκφραστικότητά του έφερε στα χείλη μας πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Αγαπημένα. Μας έφυγε σαν σήμερα το 2019. Τα τραγούδια του, αλλά και τραγούδια άλλων δημιουργών που ερμήνευσε, τα ακούμε σήμερα στις ραδιοφωνικές εκπομπές, τα ακούμε σε συναυλίες, αλλά και σε ειδικές συναυλίες που γίνονται προς τιμήν του. Φίλος ακριβώς ο Λαβρέντης. Το χαμόγελό του φώτιζε όλο του το πρόσωπο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Από τους σημαντικούς τραγουδοποιούς στην Ιταλία και όχι μόνο, ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, γνωστός για την ποιητικότητα των στίχων του, η θεματολογία των τραγουδιών του γύρω από τους ανθρώπους του περιθωρίου, πόρνες, φυλακισμένοι, φτωχοί, απόκληροι, έδινε φωνή με τα τραγούδια του σε ανθρώπους που η συντηρητική κοινωνία προτιμούσε να μην τους βλέπει καν. Μουσικά ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ ξεκίνησε μέσα από την ιταλική παράδοση, αργότερα αφομοίωσε στοιχεία από τη γαλλική σανσόν, τη μεσογειακή μουσική, την παραδοσιακή μουσική της Σαρδινίας, καθώς και άλλες μουσικές παραδόσεις. Τον ακούμε. Βάλς για την αγάπη. Βάλτσερ περ αμόρε.

Valzer per un amore από το Fabrizio De André. Ακούστηκε επίσης και η φωνή του Vinicius Caposella. Και ένα τραγούδι τώρα του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη. Γράφει η Ελένη Φωτάκη: «Φθινόπωρο στον έρωτα, απόψε ανατέλει. Αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλό στο χώμα το βρεγμένο. Σαν κάρβουνο αναμένο, η ομορφιά πονά». Με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Χειμώνανθος.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στην παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

Τάγκο από τον Άντζελο Μπραντουάρντι και την Πιέτρα Μοντεκορβίνο. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε. Αξίζει να δείτε το βίντεο του στο YouTube. Ο σκηνοθέτης του έστησε ένα υπέροχο σενάριο και τα πλάνα του θυμίζουν Φελίνη. Άντζελο Μπραντουάρντι, Τάγκο. Μπορείτε να το ζητήσετε και να το δείτε. Αξίζει τον κόπο. Ο Βαγγέλης Γερμανός χρόνια τώρα μας συντροφεύει με τα τραγούδια του. Το ρεφρέν από το τραγούδι που θα ακούσουμε: αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρουδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα.

0: δύο ζωές. Αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα.
1: Ο Βαγγέλης Γερμανός μας τραγούδησε «Τη θάλασσα», ένα τραγούδι που το κυκλοφόρησε την τελευταία χρονιά, μέσα στο 2025, από έναν δίσκο που έχει τον τίτλο «Το ημερολόγιο των κυμάτων».

Αγκάλιασέ με. Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη για την ταινία του Άγγελου Φραντζή «Ο νόμος του Μέρφη». Υπέροχη η ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Η μουσική γέφυρα του τραγουδιού είναι μελωδία από την άρια του Τζιάκομο Πουτσίνι, είναι Σουντόρμα, από την όπερα του Ραντό. Θα ακούσουμε αυτή την άρια και θα την ακούσουμε από τη βασίλισσα της Σόουλ, την Αρέθα Φράγκλιν. Ηχογράφηση από απονομή των βραβείων Grammy, και η Αρέθα Φράγκλιν εκεί ήταν απίστευτη. Σηκώθηκε όλο το θέατρο και το χειροκροτούσε για πολλά πολλά λεπτά. Ελάτε να την ακούσουμε.

0: Απίστευτη ερμηνεία, απίστευτη ερμηνεία. Ήταν η Άρεθα Φράγκλιν στην άρια Νέσουν Ντόρμα του Τζάκομο Πουτσίνι από την όπερα του Ραντό. Και είναι ο Λέοναρντ Κοέν στην ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Take These Walls.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

σας έχουμε τη Μάσια σήμερα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Είναι 5η 10 Σεπτέμβρη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας, όπως σχεδόν καθημερινά. Χαθήκαμε λίγο τώρα στην περίοδο των διακοπών, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είμαστε και οι δύο ταξιδιάριδες και μας αρέσει να γυρίζουμε τον κόσμο. Έτσι είναι και η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ας γυρίσουμε τον κόσμο κάθε μέρα και την ιστορία, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, και βέβαια σε επανάληψη καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή και τη ζώνη του Ειρηνικού και τη ζώνη του Ατλαντικού και Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αμερική γενικά, Λατινική Αμερική και από την άλλη πλευρά Οκεανία. Λοιπόν, είπαμε και προϋπαντήσαμε το θέμα με έναν πρόλογο έτσι ζεστό, γιατί είχε πολύ ψάξιμο αυτή η ιστορία για να μπορέσουμε να βρούμε και να αντλήσουμε κάποια στοιχεία και να στήσουμε την εκπομπή.